ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ. Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον από σου πλαστέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους, γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ηγούμενο της Δοχή Αρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένος. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συνφιλοτεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθεό εκπομπή μας. 10 πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

10η χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι έβλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης που παλεύουν καθημερινά σώμα με σώμα με τον μισόθεο εχθρό τον ακίνητο.

Αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Ιησούς δε πλήρης πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγε το εν το πνεύματι εις την έρημον ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου κι ουκ έφαγεν ουδέν εν τες ημέρες εκείνες και συντελεσθησόν αυτόν ύστερον επείνασε και είπεν αυτό ο διάβολος Υιός του Θεού υπέ το λίθο τούτο ή να γέννηται άρτος. Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνος ζήσεται άνθρωπος αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο δια στόματος Θεού. Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείες της οικουμένης εν στιγμή χρόνου και είπεν αυτό ο διάβολος «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτόν ότι εμή παρεδέδονται και ο εάν θέλω δίδομη αυτήν σιούν εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου έστε σου πάσα». Και αποκριθείς αυτό είπεν ο Ιησούς «Είπαγε ο πίσω μου σατανά γέγραπτε γάρ Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Και ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυμα και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπεν αυτό «Η Υιός ή του Θεού βάλε σε αυτόν εντεύθεν κάτω». Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξεσαι και ότι επιχειρώ να ρούσισε μήποτε προσκόψεις προς λίθον των πόδων σου. Και αποκριθείς είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ήρηται ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη από αυτού άχρη καιρού. Και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του πνεύματος εις την Γαλιλαία και φήμη εξήλθε καθόλης της περιχώρου περί αυτού και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το διπορικό μας στην Αγία Γη, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στην Ιεριχώ και στο σαραντάριο όρος, η όρος των πειρασμών.

Πάνω από την Ιεριχώ, βορειοδυτικά, βρίσκεται ένα από τα 7 όρη της Παλαιστίνης, που ονομάζεται Σαραντάριο. Λέγεται έτσι διότι πάνω σε αυτό ο Κύριος έμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες προσευχόμενος και νηστεύοντας. Σε αυτό το βουνό ο Χριστός επειράστη υπό του διαβόλου πριν αρχίσει το κοσμοσωτήριο έργο του. Το Σαραντάριο όρος είναι γεμάτος πηλιές φυσικές και τεχνητές, στις οποίες παλιά ασκήτευαν πολυάριθμοι αναχωρητές. Στη νοτιοανατολική πλευρά του βουνού βρίσκεται το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού. Είναι χτισμένο σε απόκρημνη πλαγιά, 492 μέτρα από την επιφάνεια της νεκράς θαλάσσης. Μαρτυρίες για την ύπαρξη της μονής στο Σαραντάριο όρος έχουμε από τον 7ο αιώνα. Όμως, από το 1874, όταν η μονή πέρασε στην κυριότητα της αγιοταφητικής αδελφότητας, ανοικοδομήθηκε και καλοποίστηκε, καθώς και η ανάβαση σε αυτή έγινε ευκολότερη. Η μονή, όπως βρίσκεται σήμερα, χτίστηκε από τον ηγούμενο αρχιμανδρίτη Αβραάμιο Πελοποννήσιο, που χάρη στις επίμονες προσπάθειές του, το Σαραντάριο έγινε προσιτό στους ευλαβείς προσκυνητές. Χαρακτηριστικό της μονής είναι ο τρόπος που είναι χτισμένη μεταξύ του γκρυμνού και των σπηλαίων. Η εκκλησία της μονής είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στα δεξιά του ναού υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Πειρασμού. Σε αυτό βρίσκεται ο βράχος στον οποίο γονάτισε και προσευχήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και πειράστηκε από τον διάβολο. Καθήμενος ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου και αργότερα άγγελοι διοικώνουν αυτόν. Στο βράχο αυτό σώζονται τα αποτυπώματα των γονάτων του Κυρίου. Από το Σαραντάριο η θέα είναι θαυμάσια και απέραντη. Βλέπει κανείς προς τα κάτω την πέρα του Ιορδάνου πεδιάδα, την νεκρά θάλασσα, την έρημο του Ιορδάνη και την Ιεριχώ πνιγμένη στο πράσινο. Σήμερα ο προσκυνητής έχει τη δυνατότητα να ανέβει μέχρι ενός σημείου χρησιμοποιώντας το τελεφερίκ ή μικρά αυτοκίνητα.

οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου. Πριν από το δικό του Πάσχα και πριν από το Πάσχα του λαού του, ο Χριστός εισέρχεται στην έρημο. Και όπως ο παλαιός Ισραήλ με τον Μωυσή έμεινε 40 χρόνια, έτσι και ο Χριστός μένει 40 ημέρες μέσα στη δοκιμασία της ερήμου, όπου αντιμετωπίζει από τον πειραστή διάβολο τρεις πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός ήταν ο βιολογικός πειρασμός, ο πειρασμός της πείνας και της δίψας. Ο πονηρός, μετά 40 ημέρες νηστείας και άσκησης του Χριστού, του λέει: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, κάνε τις πέτρες ψωμί για να χορτάσεις την πείνα σου και την πείνα του κόσμου». Ξεκινάς για το έργο σου και ξεχνάς ότι ο κόσμος πεινά. Ικανοποίησε πρώτα τις υλικές του ανάγκες και μετά προσπάθησε να τους οδηγήσεις στην πνευματική ζωή. Ο Χριστός στην πρόκληση του πονηρού αρνείται να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμί. Δεν υπόσχεται κανέναν υλικό παράδεισο, αλλά δημιουργεί ένα προηγούμενο και μια πνευματική παράδοση για το λαό του με την απάντησή του: «Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, τα υλικά αγαθά, αλλά με τον Λόγο του Θεού που δίδει περιεχόμενο στη ζωή του». Η πίστη και η πνευματική ζωή δεν μπορεί να υποτάσσονται στην καθημερινή ανάγκη. Η ορθόδοξη ζωή είναι η υπέρβαση της καθημερινότητας. Είναι η είσοδος δια της ερήμου της ιστορίας στον χώρο της αιωνιότητας. Ο πειρασμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για μια κοινότητα, για έναν κόσμο που οικοδομείται. Ο δεύτερος πειρασμός του Ιησού Χριστού στην έρημο ήταν ο πειρασμός της πνευματικής επάρκειας και πνευματικής ανεξαρτησίας από τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Είναι ένα είδος πειρασμού αυτοσυνειδησίας. Ο πειραστής διάβολος παραλαμβάνει τον Ιησού, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και τον οδηγεί στο ναό, όπου διατυπώνει μέσα σε ιερό μάλιστα χώρο τον πειρασμό του: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού, γιατί είναι γραμμένο ότι δεν θα πάθεις τίποτε, αφού ο Θεός θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους». Ο διάβολος προκαλεί τον Χριστό να κάνει κάποιο θαύμα για να αποδείξει τη θεία του προέλευση. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα σήμαινε εάν έστω προς στιγμήν αμφέβαλε ο Χριστός για τη φύση του προσώπου του και της αποστολής του. Εάν ήθελε, σύμφωνα με τον πειρασμό, να δοκιμάσει τη σχέση του με τον Θεό Πατέρα και να βεβαιωθεί για τον εαυτό του και τις δυνατότητές του. Αν τώρα ο πειρασμός αυτός μεταφερθεί στον χώρο του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ο κόσμος και ο άνθρωπος σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση ελλείψεως αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας. Πόσες φορές ο κόσμος δεν αναζητά από την πίστη θαύματα για να πιστέψει? Ο Κύριος όμως δεν ενδίδει στο μεγάλο αυτό πειρασμό, γιατί θέλει η πίστη του ανθρώπου να μην στηρίζεται σε θαυματουργικές πράξεις ή εξωτερικά τεκμήρια. Η πίστη στον Θεό, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά μια ελεύθερη και αγαπητική αποδοχή που δικαιώνεται μόνο από τους καρπούς της. Ο τρίτος πειρασμός της ερήμου είναι ο πειρασμός της εξουσίας και της δυνάμεως. «Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις»,

Ομό την τραγική ιστορία του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων. Μια ιστορία πολέμων και βιαιοτήτων, αρπαγών και διεκδικήσεων. Μια ιστορία ασκήσεως εξουσίας, όχι εν ονόματι της αλήθειας και του Θεού, αλλά εν ονόματι του ψεύδους και του διαβόλου. Μια ιστορία που δεν οδήγησε ποτέ τον άνθρωπο σε ελευθερία, αλλά σε χίλιες δυο μορφές δουλείας. Ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο δίδει το μέτρο και το νόημα της ηγεσίας. Η εξουσία συνδέεται όχι με την καταδυνάστευση, αλλά με τη διακονία και την προσφορά. Ξέρετε ότι οι άρχοντες καταδυναστεύουν τα έθνη και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό δεν θα γίνεται σε εσάς, αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας θα είναι διάκονός σας, και εκείνος που θέλει να είναι πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Με αυτές τις τρεις αρχές, αγαπητοί μου, ο Χριστός μας ξεκινά το τρίχρονο θείο έργο του και συντελείται πραγματικά κάτι θαυμαστό. Ο λαός που βρισκόταν στο σκοτάδι και την απειλή του θανάτου είδε να ανατέλει μέγα και λαμπρό φως. Το φως αυτό είναι η χάρη του Θεού, το φως της θεότητας. Ο Κύριος καλεί σε μετάνοια και αλλαγή τον άνθρωπο, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πια ένα μακρινό όραμα, αλλά μια πραγματικότητα που είναι απτή στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού και βιώνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία και την Εκκλησία. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Θεό να φωτίζει το σκότος του νου μας, γιατί όταν φωτιστεί το σκοτάδι του νου μας, τότε γινόμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Και ας ευχηθούμε από καρδιάς το Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού, που στέκει στο όρος του Πειρασμού ή αλλιώς στο Σαραντάριο όρος, μαζί με την μικρή αδελφότητά του, να αντέχει με τη χάρη του Κυρίου μας και τους σύγχρονους πειρασμούς με πίστη και δύναμη, όπως και σε όλη την αγιοταφητική αδελφότητα που φυλάτει Θερμοπύλες στην Αγία Γη.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε με ένα μικρό αφιέρωμα για το Αϊβαλί. Μιας και φέτος μιλάμε για την Μικρά Ασία. Το Αϊβαλί, επειδή γνωστό ήταν ως Κιδονίες, είναι μια πόλη της Τουρκίας πλέον και ένας από τους ασφαλέστερους λιμένες στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Απέναντι από τη Λέσβο, στα βόρεια ανατολικά της Μυτιλίνης. Βρίσκεται στην επαρχία Μπαλικεσίρ και κοντά στην Πέργαμο. Υπολογίζεται ότι έχει περίπου 30.000 κατοίκους, οι οποίοι αυξάνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω τουρισμού. Το Αϊβαλί υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Το δεύτερο μετά τη Σμύρνη. Μεγάλο εμπορικό κέντρο, λόγω του λιμένα είχε ανθρώπινη παρουσία από το 1500 π.Χ. Η ίδρυση του σύγχρονου οικισμού τοποθετείται μεταξύ του 1570 και του 1580. Οι πρώτοι οικιστές ήρθαν από τα γειτονικά παράλια της Λέσβου στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις επιδρομές των πειρατών, όπου και ίδρυσαν οικισμούς στην παραλία στις θέσεις Χόνδραμο, Καμπακούμ και Καμπυλή Άκρα, Εργή Μποτζάκ. Επειδή όμως και εκεί δεν έπαψαν οι πειρατικές επιδρομές, μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό του όρμου, στη θέση όπου βρίσκεται και σήμερα το Αϊβαλί, στο βάθος του ομώνυμου όρμου προφυλαγμένου από τα Μοσχονήσια. Το Αϊβαλί εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα μεγάλη σημασία εμπορικό κόμβο στο τρίγωνο Σμύρνη, Αϊβαλί, Χίος, που εξυπηρετούσε τα πλοία που έβγαιναν στο Αιγαίο. Η μεγάλη ακμή του Αϊβαλιού τοποθετείται χρονικά μετά το 1773 και αποδίδεται στα προνόμια που παραχωρήθηκαν τότε στους χριστιανούς κατοίκους της πόλης με ειδικό φυρμάνι του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου, που κάλυπτε παράλληλα και τους χριστιανούς στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο ελληνικός πληθυσμός του άσκησε μεγάλη επιρροή στην τόπια ζωή μέχρι και το 1922, όταν το σύνολο των Ελλήνων εκδιώχθηκε και στη θέση τους ήρθαν μουσουλμάνοι, κυρίως από την Κρήτη, στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών για να αποτελέσει και η πόλη αυτή σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, διατηρώντας ακόμα αρκετά από τα ελληνικά του στοιχεία. Αποτελεί το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετά το Αρδραμίτιο. Πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους εξακολουθούν να μιλούν ελληνικά, ενώ πολλά Τούρκοι κατεμένοι είναι πρώην ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος αιγυαλός στο μυχό του που λεγόταν Φάλιρο, με ωραία λουτρά, καθώς και το προάστιο γενιτσαροχώρι, όπου και οι άλλοτε εσωτερικοί λιμένες, Αγία Παρασκευή και Πασαλιμάνι. Το Αϊβαλί είναι η πόλη από την οποία κατάγονται ο ζωγράφος και συγγραφέας Φώτης Κόντογλου, ο κεραμίστας Πάνος Βαλσαμάκης και οι λογοτέχνες Ηλίας Βενέζης και στρατής Δούκας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας και στο αφιέρωμα του Αϊβαλιού θα συνεχίσουμε με την ονομασία και τα ιστορικά στοιχεία αυτής της όμορφης πόλης. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από την τουρκική λέξη
Αϊβά, η οποία σημαίνει κυδώνει. Τόσο τον καρπό όσο και το όστρακο, τα οποία αμφότερα αμφθονούν στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από την ονομασία Αϊβαλή, η οποία επιλέχθηκε ως κύρια, ήταν σε χρήση μέχρι τέλους και η λόγια ελληνική εκδοχή της Κηδονίες. Η επιλογή μεταξύ των δύο δεν ήταν άμυρη ιδεολογικού περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα παρήχε και στοιχεία για την κοινωνική ταυτότητα του ομιλούντος. Έτσι, οι εκπρόσωποι των ανώτερων στρωμάτων προτιμούσαν την εκδοχή Κηδονίε, ενώ ο όρος Αϊβαλή χρησιμοποιόταν από τα λαϊκά στρώματα. Από τις νεότερες πόλεις της Μικράς Ασίας, οι Κηδονιές ιδρύθηκαν στις αρχές του 17ου αιώνα από κατοίκους της Λέσβου, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους αναζητώντας καλύτερους όρους διαβίωσης. Είναι άγνωστο πόσοι ήταν οι άπικοι όταν δημιουργήθηκε ο πρώτος οικισμός. Η ανάπτυξη όμως της πόλης υπήρξε ραγδαία και από τα μέσα του 18ου αιώνα διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική και στην πνευματική ζωή της περιοχής. Το 1773, κατά επικρατέστερη άποψη, ο κληρικός Ιωάννης Δημητρακέλης, γνωστός και ως οικονόμος από το εκκλησιαστικό του αξίωμα, πέτυχε με τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βλαχίας και δραγουμάνου του στόλου Νικολάου Μαυρογέννη τη χορήγηση προνομίων στην πόλη. Με τα προνόμια αυτά, οι Κηδονίες αναγνωρίστηκαν ως αμυγής χριστιανική κοινότητα, επικεφαλής της οποίας ήταν 3 δημογέροντες και 2 Τούρκοι αξιωματούχοι, ο Αγάς, η Βοεβόδας και ο Καδής. Το 1780, με φροντίδα του Δημητρακέλη, οικοδομήθηκε μεγαλοπρεπής ναός της Παναγίας των Ορφανών, στην περίβολο του οποίου ιδρύθηκε νοσοκομείο και βρεφοκομείο, καθώς και κτίριο που στέγασε την ελληνική σχολή με βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και έργων φιλοσοφικών και θεολογικών. Πρώτοι διδάσκαλοι της σχολής υπήρξαν ο ιεροδιάκονος Ευγένιος από τα Βουρλά ή την Κείο της Βυθινίας, ο Βυσαρίων από τη Σίμη των Δωδεκανήσων, ο Θεοδόσιος από τα Μουδανιά και λίγο αργότερα η σχολή του Οικονόμου που πέθανε το 1792, ανοδιοργανώθηκε, στεγάστηκε σε νέο οίκημα και πήρε το χαρακτήρα ανώτερης σχολής και ονομάστηκε Ακαδημία. Στην Ακαδημία Κηδονιών, που υπήρξε ένα από τα αξιολογότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, ο δάσκαλος Βενιαμίν ο Λέσβιος δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσιογνωστικές επιστήμες, μαθήματα καινοφανή για την εποχή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση εκκλησιαστικών κύκλων και διωγμό εναντίον του σοφού λογίου, και το 1806 η σχολή έκλεισε για ένα διάστημα στο οποίο στο πλαίσιο ευρύτερων διωγμών κατά των Ελλήνων εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Φαίνεται ότι κατηγορήθηκε για επαναστατική δράση. Το 1811 τη διεύθυνση της Ακαδημίας ανέλαβε ο επίσης ονομαστός Λόγιος Θεόφιλος Καΐρης και δίδαξε ως τις αρχές του 1821, όταν μοιημένος στη Φιλική Εταιρεία εγκατέλειψε τις Κηδονίες για να λάβει μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Παράλληλα, δίδαξε και ο Γρηγόριος Σαράφης
ενώ μαθητές της Ακαδημίας, κυρίως Έλληνες, τίμησαν αργότερα τα ελληνικά γράμματα. Στην Ακαδημία φίτησαν και λίγοι Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Το 1819 ο Κηδωνιάτης Κωνσταντίνος Τόμπρας, που με φροντίδα της κοινότητας είχε εκπαιδευτεί στα τυπογραφεία του Ντιντό στο Παρίσι και ανέλαβε τη διεύθυνση τυπογραφείου που ιδρύθηκε στην πόλη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολής. Η σχολή καταστράφηκε τον Ιούνιο του 1821 μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Στην ελληνική σχολή της Παναγίας των Ορφανών είχε εισαχθεί η διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής και της γαλλικής και τουρκικής γλώσσας. Το 1816 εκδιώθηκε ο Γάλλος μουσικοδιδάσκαλος ονόματι Μπουσάρ, διότι κάποιος Τούρκος υπάλληλος που τον είδε να δίνει το ρυθμό τον κατήγγειλε ότι έδινε στους μαθητές στρατιωτικά παραγγέλματα. Μετά από αυτό η σχολή συνέχισε διδάσκοντας μόνο βυζαντινή μουσική και οι απόφοιτοί της εργάζονταν σε διάφορα μέρη ως ιεροψάλτες. Στην ίδια σχολή διδασκόταν και κλασικό θέατρο με τραγωδίες όπως η Εκάβη του Ευρυπίδη. Όπως αναφέρει ο Διδότος, όταν πεζόταν η Εκάβη κλείνονταν με προσοχή οι πόρτες και τα παράθυρα για να μην δουν οι Τούρκοι τα όπλα που έφεραν μαθητές και πάθουν ό,τι ο Μπουσάρ. Με την ευκαιρία της διδασκαλίας του δράματος, Πέρσε του Εσχύλου γινόταν έμεση αναφορά στην απελευθέρωση από τους Τούρκους και σε μια εκδήλωση υπό του Κωνσταντίνου Οικονόμου έγινε χαμηλόφωνα απαγγελία του Θούριου του Ρίγα, όπως αναφέρει ο Γάλλος διπλωμάτης που είχε παραβρεθεί. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας για το Αϊβαλί και θα μιλήσουμε για το ρόλο που έπαιξαν οι Αϊβαλιώτες στην Ελληνική Επανάσταση. Οι Κιδονίες, με ελληνικό πληθυσμό 30.000, στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, ένα από τα σπουδαιότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού, το δεύτερο μετά τη Σμύρνη στη Μικρά Ασία, καταστράφηκε από τούρκικο στρατό που μπήκε στην πόλη στις 2 Ιουνίου του 1821 για να εκδικηθεί για την πυρπόληση τουρκικού δίκρωτου στις 27 Μαΐου στην Ερεσό. Στις 3 Ιουνίου ο Ιωάννης Φιλίμων χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η πυρκαγιά ευξήθη κολοσιαία. Ένα εκατον πολλών ελεουργίων, η ναή, η σχολή, η βιβλιοθήκη και πάντα τα καταστήματα κατέπεσαν ολόκαυστα. Πατέρες, σύζυγοι, τέκνα περιέτρεχον από του ενός εις το άλλο μέρος τρομόδι και αμηχανούντα, όπως διεκφύγωση την σφαγήν. Ούτω κατεστράφει η πόλης των Κιδονιών. Όσοι κάτοικοι σώθηκαν, κατέφυγαν στα Ψαρά και σε άλλα νησιά και στην Πελοπόννησο και έλαβαν ενεργό μέρος στον αγώνα». Το 1827 άρχισε η επάνωδος των προσφύγων στην καταστραμμένη πόλη και άρχισε η ανοικοδόμησή της με ταχύρυθμό. Το 1842 οι κάτοικοι είχαν ανέλθει σε 18.000 και η αύξηση του πληθυσμού συνεχίστηκε κατά τον αιώνα από την επανεγκατάσταση ως τη Μικρά Ασία. Η επανεγκατάσταση ως τη μικρασιατική καταστροφή, η βιοτεχνία και το εμπόριο παρουσίασαν ραγδαία ανάπτυξη, ενώ η ίδρυση ατμοκίνητων ελαιοτριβίων και η ναυτιλιακή δραστηριότητα των κατοίκων κατέστησαν στις Κιδονίες κέντρο εμπορίας λαδιού και η ετήσια παραγωγή του έφτανε τις 4 εκατομμύρια οκάδες. Το γυμνάσιο της πόλης με την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του που ονομάστηκε Διδότιος προς τιμή του παρισινού εκδοτικού οίκου Διντότ, ο οποίος την εμπλούτησε με χιλιάδες τόμους, τα τυπογραφεία από τα οποία εκδίδονταν εφημερίδες και περιοδικά και οι πολιτιστικοί σύλλογοι δημιούργησαν πνευματική ζωή και ανέβασαν το πολιτιστικό επίπεδο. Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος αριθμός λογίων και ανώτερων κληρικών που κατάγονταν από τις Κιδονίες. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Έλληνες αποτελούσαν το σύνολο του πληθυσμού της πόλης. Οι διωγμοί που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον του μικρασιατικού ελληνισμού έπληξαν κυρίως τους Κιδονιάτες. Οι ομαδικές εκτοπίσεις κατοίκων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και η φυγή νέων κυρίως Κιδονιατών το 1917 προς τη Λέσβο ανέκοψαν επί μήνες την ανάπτυξη της πόλης, στην οποία οι φυγάδες κατοικοί της επανήλθαν μετά την ανακοχή της Κομπιέν στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Στις 29 Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός που είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη από την αρχή του μήνα κατέλαβε τις Κιδονίες σύμφωνα με το σχέδιο του ελληνικού στρατηγίου, οπότε και άρχισε η επανεγκατάσταση του ελληνικού στοιχείου που είχε προηγουμένως εκδιωχθεί. Το οριστικό πλήγμα δόθηκε λίγα χρόνια αργότερα με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού που είχε τραγικές συνέπειες για τις Κιδονίες. Στις 29 Αυγούστου του 1922 μπήκαν στην πόλη τα πρώτα τουρκικά στρατιωτικά τμήματα που ενισχύθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι άνδρες στάθηκαν σε τάγματα εργασίας, τα αμαλέτα μπουρού, σε στρατόπεδα του εσωτερικού της Ανατολίας, άλλοι εκτελέστηκαν και ελάχιστοι μόνο σώθηκαν που με τα γυναικόπαιδα κατέφυγαν στη Λέσβο και από εκεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Την εμπειρία του στα τάγματα εργασίας περιέγραψε στο βιβλίο του το νούμερο 31328 ο Ηλίας Βενέζης, ο οποίος μαζί με άλλους 3.000 αϊβαλιώτες υποχρεώθηκε να υπηρετήσει σε αυτά για 14 μήνες από το 1922, σε ηλικία 18 ετών. Ο Βενέζης ήταν ένας από τους μόλις 23 συμπατριώτες του που επιβίωσαν. Θύμα του τουρκικού φανατισμού υπήρξε και ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος, που είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την πόλη και συνελήφθη από τον Κεμαλικό στρατό στις 30 Σεπτεμβρίου του 1922. Μετά από βασανισμούς, σφαγιάστηκε μαζί με δεκάδες ιερείς τους προκρήτους της πόλης και πλήθος συμπολιτών του στις 3 Οκτωβρίου του 1922. Οι Έλληνες πρόσφυγες των Κιδωνιών κατέφυγαν μετά την Μικρασιατική καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ειδικότερα στη Λέσβο, όπου δημιούργησαν τις νέες Κιδωνιές, ενώ και στο Αιγάλιο Αττικής πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν και ονόμασαν το συνοικισμό τους Νέες Κιδωνιές. Στις Κιδωνίες μετά την καταστροφή, κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, εγκαταστάθηκαν Τούρκοι από τη Λέσβο στην Κρήτη και στη Μακεδονία και το 2007 στο λιμάνι του Αϊβαλιού έγινε για πρώτη φορά μετά το 1922 τελετή αγιασμό των υδάτων κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Το Νοέμβριο του 2012 εξελέγει και ενθρονίστηκε στο Αϊβαλί ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Αθηναγόρας Χρυσάνης, ο πρώτος Μητροπολίτης που πήγε στο Αϊβαλί μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Αφού ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα για το Αϊβαλί, δεν μπορούμε να μην δεν πούμε και κάποιες συνταγές, μια και το Αϊβαλί ήταν πόλη που είχε άφθονα ψάρια. Ρέγκα στη σχάρα. Υλικά: 3 φρέσκες ρέγκες, 30 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλιές λάδι, 50 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλάκι αλάτι, ελάχιστο πιπέρι, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 λεμόνι το χυμό του. Χαράζουμε ελαφρά τις ρέγγες κατά μήκος. Τις αλευρώνουμε, τις αλείφουμε με λάδι και τις τοποθετούμε στη σχάρα. Τις γυρνάμε 1-2 φορές τη διάρκεια του ψησίματος και τις σερβίνουμε πάνω σε βούτυρο, το οποίο έχουμε αναμίξει με αλάτι, πιπέρι, χυμό λεμονιού και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σκούμπρι φιλέτο. Υλικά: 1 ποτήρι άσπρο κρασί, 3 σκουμπριά, 150 γραμμάρια άσπρη σάλτσα, μαϊντανό ψιλοκομμένο. Εκτέλεση: καθαρίζουμε τα ψάρια καλά και τα κόβουμε σε ροδέλες φιλέτα. Ψήνουμε τα φιλέτα σε ένα βαθύ τηγάνι με λίγο άσπρο κρασί. Τα τοποθετούμε σε πιατέλα και τα περιχύνουμε με άσπρη σάλτσα, την οποία έχουμε προσθέσει το υπόλοιπο κρασί. Γαρνίρουμε με μαϊντανό ή άλλα αρωματικά βότανα της αρεσκίας μας. Για να κάνουμε την άσπρη σάλτσα, χρησιμοποιούμε ζωμό από λαχανικά, 30 γραμμάρια αλεύρι, λίγο φρέσκο βούτυρο και ελάχιστο κρέμα γάλακτος ή γάλα, μισό φλιτζανάκι περίπου. Και θα πούμε ακόμη μια συνταγή, ατζούγες με λάδι. 200 γραμμάρια ατζούγες. Μαϊντανό ψιλοκομμένο, κάπαρι, λάδι και ξύδι. Εκτέλεση. Κόβουμε τα φιλέτα της ατζούγιας σε λεπτές λωρίδες. Γαρνίρουμε τις ατζούγιες με ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγη κάπαρη και τις περιχύνουμε με λαδόξυδο. Βάζουμε επίσης ως γαρνιτούρα προαιρετικά ντομάτα φρέσκια, αγγούρι κομμένο σε λεπτές φέτες, μαρούλι και καρότο. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα υπάρχει πολλή αμαρτία. Στις μέρες μας υπερεπλεώνασε η αμαρτία. Γι' αυτό και πολύ δαιμονισμός υπάρχει στον κόσμο. Ο διάβολος αλωνίζει, γιατί οι άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται γι' αυτό φοβερές δαιμονικές επιδράσεις. Έλεγε ένας πολύ σωστά: ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους, τώρα δεν ασχολείται. Τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει «ώρα καλή» και τραβάνε οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Βλέπετε τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών, για να πάνε στα γουρούνια ζήτησαν άδεια από τον Χριστό, γιατί τα γουρούνια δεν είχαν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και αυτός δεν μπορούσε να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει ο διάβολος στα γουρούνια για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες, επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας.
1: Κύριε Γιάννη, μερικοί άνθρωποι λένε πως δεν υπάρχει διάβολος. Τι λέει αυτό ο γέροντας?
0: Ναι, λέει ο γέροντας. Και μένα μου είπε κάποιος να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση του βιβλίου «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης» αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θα τα καταλάβουν. Δεν πιστεύουν, βλέπεις, οι περισσότεροι ότι υπάρχει διάβολος. Αυτοί τα εξηγούν όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει από το διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπος δικαιώματα μπορεί να κάνει κακό. Όταν ο άνθρωπος δεν συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται μια επίδραση δαιμονική. Η αντιλογία, το πείσμα, το θέλημα, η ανυπακοή, η ανέδεια είναι ιδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με το βαθμό που τα έχει ο άνθρωπος, δέχεται μια εξωτερική επίδραση από τον σατανά. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί, κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί μέσα του το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένη, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας δυστυχώς δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους, δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα μιλούν με ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου να σταθεί μετά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει προκοπή, γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός εαυτού πια, γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος.
1: Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι ώστε να μην δίνουν δικαιώματα στο διάβολο να επεμβαίνει στη ζωή τους?
0: Λέει γι' αυτό ο γέροντας Παΐσιος: να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγει η δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Να κάνουν ύστερα προσευχή, γιατί η προσευχή είναι το αλεξικέραυνο του σατανά, το αλεξικέραυνο του διαβόλου. Σε ένα που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνεί, προσεύχεται, ο διάβολος δεν έχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία. Κάνει μόνο λίγο γαφ-γαφ, σαν ένα σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί να το λιντσάρει, έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κοπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. ιερείς, δώστου και δώστου εξορκισμούς, και τελικά τα πληρώνει ο άνθρωπος, γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από το διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει, και μετά θα φύγει ο διάβολος, αλλιώς θα ταλαιπωρείται.

0: Γιατί ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να μας πειράζει?
1: Μα για να διαλέξει τα παιδιά του ο Θεός. Κάνε διάβολε ό,τι θέλεις, λέει ο Κύριος, γιατί ό,τι κι αν κάνει, τελικά θα σπάσει τα μούτρα του στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε πως ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτε δεν μας φοβίζει. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο καλό, αφήνει το διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Είδατε τι έκανε ο Ηρώδης. Σκότωσε 14.000 νήπια, αλλά έκανε 14.000 μάρτυρες αγγέλους. Έσπασε έτσι τα μούτρα του ο διάβολος. Ο Διοκλητιανός έγινε συνεργάτης του διαβόλου, βασανίζοντας τους χριστιανούς σκληρά, αλλά χωρίς να το θέλει, έκανε καλό στην εκκλησία του Χριστού, γιατί την πλούτησε με Αγίους. Νόμιζε ότι θα εξαφάνιζε όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν κατάφερε τίποτε. Άφησε πλήθος Άγια Λείψανα να τα προσκυνούμε και πλούτησε την εκκλησία του Χριστού. Μπορούσε να τον είχε ξεκάνει το διάβολο ο Θεός. Θεός είναι. Εάν θέλει, και τώρα τον μαζεύει κουβάρι στην κόλαση, αλλά τον αφήνει πάλι για το καλό μας. Θα τον άφηνε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το πλάσμα του? Τον άφησε όμως μέχρι σε ενός σημείου και έως καιρού για να μας βοηθάει με την κακία του, να μας πειράζει για να τρέχουμε σε εκείνον, δηλαδή το Θεό. Μόνο αν πρόκειται να βγει καλό επιτρέπει ο Θεός το ταγκαλάκι. Ταγκαλάκι, λέει ο γέροντας Παΐσιος, το διάβολο. Μόνο αν βγει καλό επιτρέπει ο Θεός το ταγκαλάκι να μας πειράζει. Αν δεν βγει καλό, δεν επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας. Αφήνει το διάβολο ο Θεός για να παλέψει ο άνθρωπος. Αν δεν μας πείραζε ο διάβολος, μπορεί να νομίζαμε ότι είμαστε και άγιοι. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός το διάβολο να μας χτυπάει με κακία, γιατί με το χτύπημα που μας κάνει διώχνει όλες τις σκόνες μας και ξεσκονίζεται η σκονισμένη ψυχή μας. Ή τον αφήνει να ορμάει να μας δαγκώσει για να καταφεύγουμε σε εκείνον. Ο Θεός μας καλεί συνέχεια, αλλά εμείς συνήθως απομακρυνόμαστε από το Θεό και μόνο αν παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος τρέχομαι κοντά του. Πάντως, όπως και αν είναι, ο πονηρός μας κάνει καλό. Μας βοηθάει να αγιάσουμε. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Επιτρέπει δηλαδή ο Θεός τους πειρασμούς του διαβόλου, όχι για να μας τυραννά ο διάβολος, αλλά να δίνουμε με αυτό τον τρόπο εξετάσεις για την άλλη ζωή και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις τη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι πολεμούμε και έχουμε να πολεμήσουμε έως ότου βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή με τον ίδιο το διάβολο.
0: Ο διάβολος, κύριε Γαριφαλάκη, μπορεί και θέλει να μετανοήσει?
1: Καλός Θεός και ποιητής των απάντων εδημιούργησε αγγέλους. Μερικοί όμως άγγελοι από την υπερηφάνειά τους θέλησαν να γίνουν και αυτοί θεοί. Ξέπεσαν και έγιναν δαίμονες. Έπλασε τότε τον άνθρωπο ο Θεός, το τέλειο δημιούργημα, για να αντικαταστήσει το ξεπεσμένο τάγμα των αγγέλων. Γι' αυτό ο διάβολος πολύ ζηλεύει το πλάσμα του Θεού τον άνθρωπο. Φωνάζουν ίσως οι δαίμονες: εμείς μια φορά αματήσαμε, μια φορά σφάλαμε και μας τυραννάς, και αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που πολλές φορές σφάλουν, τους συγχωράς. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήνδυσαν δαίμονες και αντί να μετανοήσουν γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο αιωσφόρος και τελικά από την περηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από το Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν λόγω της περηφάνειας να μένουν μακριά και να είναι αμετανόητοι. Ένα, Κύριε Ελέησον, να πούν, ο Θεός κάτι θα κάνει και για αυτούς. Να πούν ένα ήμαρτον, Κύριε, μα δεν λένε ήμαρτον. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια, αλλά ο διάβολος έχει θέλημα γερό, πείσμα, εγωισμό. Δεν θέλει να καμφθεί, δεν θέλει να σωθεί. Κάποτε ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες και προσευχόταν και για αυτούς το Θεό. «Εσύ Θεός είσαι», έλεγε στην προσευχή του, «και άμα θέλεις μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά τα λόγια προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλήσιο δίπλα του να του βγάζει τη γλώσσα του και να τον κοροϊδεύει. Ήταν ο Σατανάς. Το επέτρεψε, φαίνεται, ο Θεός αυτό για να πληροφορήσει το μοναχό ότι εκείνος είναι έτοιμος να τους δεχθεί τους δαίμονες, να τους συγχωρήσει αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους.
0: Ο γέροντας Παΐσιος δέχτηκε πολλές δαιμονικές επιθέσεις. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικές?
1: Και βέβαια. Ο γέροντας είχε ακούσει ότι οι παλαιοί πατέρες του μοναστηριού κατέβαιναν στο γκρεμό για ησυχία και προσπάθησε και εκείνος να κατέβει. Πήρε ένα σκηνή, δέθηκε και έδεσε την άλλη άκρη σε ένα δέντρο. Άρχισε έτσι το κατέβασμα. Σε κάποιο σημείο βρήκε μια ίσια επιφάνεια περίπου ένα τετραγωνικό μέτρο και πάτησε εκεί και θέλησε να προσευχηθεί. Βρήκε μερικές πέτρες και τις έβαλε στην άκρη σαν τυχάκι. Μόλις άρχισε την προσευχή έρχεται ο πειρασμός σαν σύφουνας, ένας αέρας δυνατός που τον έσπρωχνε βία στον γκρεμό. Φώναξε τότε την Παναγία. «Παναγία, σώσε με», είπε. Αμέσως σταμάτησε ο αέρας και σώθηκε, αφού είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Ο γκρεμός εκείνος είναι φοβερός και μόνο να τον βλέπεις σε πιάνει ήλιγκος. Διηγήθηκε ο γέροντας και κάποια άλλη δαιμονική επίθεση. «Ήμουν στην εκκλησία», λέει, «έκανα προσευχή και κατά 12 η ώρα τα μεσάνυχτα ακούω το μανταλάκι της πόρτας να παίζει κρικ κρικ συνέχεια. Πήγε η ώρα μία και δεν σταμάτησε, ακούγοντας συγχρόνως φωνές και χτυπήματα. Στο μοναστήρι δεν υπήρχε κανείς άλλος. Σκέφτηκα, αφού είναι ο διάβολος στην πόρτα, να μην βγω έξω, και μπήκα μέσα στο ιερό και εκεί ξημέρωσα». Μια ακόμη δαιμονική επίθεση. Πέρασε από τη σκήτη του γέροντα ένας φτωχός για να ζητήσει ελεημοσύνη. Ο γέροντας έδωσε όλα τα χρήματά του στο φτωχό, ένα ποσό που την εποχή εκείνη είχε αξία. Ακόμη και τα μοναστήρια δεν του έδιδαν τόσα. Ο διάβολος, εξοργισμένος από την τέλεια αχτιμοσύνη του γέροντα, πέταξε μια μεγάλη πέτρα η οποία σφινώθηκε στο ταβάνι πάνω από το κεφάλι του γέροντα.

0: Μας λέτε τώρα, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα της εκπομπής.
1: Και βέβαια, ο Χριστός έχει αφαιρέσει από το διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Ύστερα, όταν ο άνθρωπος δεν συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαίωμα.

όπως βλέπουμε εδώ από την ασκητική παράδοση, ότι πράγματι οι προσευχές Αγίων ανθρώπων βγάζουν ανθρώπους, βγάζουν ψυχές από την κόλαση και τις οδηγούν στην αιώνια ζωή. Επίσης, είναι και άλλοι ορθόδοξοι χριστιανοί και ιδιαίτερα οργανώσεις στην πατρίδα που φρονούν ότι οι μοναχοί δεν προσφέρουν στην κοινωνία καμία προσφορά αγάπης και συμπαραστάσεως στα προβλήματα των ανθρώπων που αγωνίζονται στον κόσμο. Σου λένε τι προσφέρουν οι μοναχοί που πηγαίνουν και κλείνονται στα μοναστήρια. Φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους. Και αν όλοι οι καλοί άνθρωποι, τα καλά παιδιά φύγουν και πάνε στο μοναστήρι, ποιος θα βοηθήσει τους ανθρώπους που πελαγίζουν μέσα στον κόσμο. Και βλέπουμε εδώ με την διήγηση αυτή ότι ένας ασκητής και μόνον έκαμε αυτό το μεγάλο θαυμάσιο. Γυναίκα καταστρεμένη στον βίο, εντελώς στο βόλβορο καταχωσμένη, με τις προσευχές του να την βγάζει. Μα εάν δεν ασκήτευε, εάν δεν κλεινόταν μέσα στη σπηλιά, εάν δεν ταλαιπωρούσε τον εαυτόν του, δεν θα αξιώνεται αυτής της μεγάλης παρησίας. Έβγαλε αυτή την ψυχή από τον βόρβορο της σκεωμένης λίμνης. Πόσες και πόσες άλλες ψυχές θα έχουν σώσει οι προσευχές του. Αυτό έλεγε

Και συνέβηκε και το γράψαν το ιστορικό και το έχουμε τώρα και το διαβάζουμε και παίρνουμε ένα ψίχολο από τα άπειρα θαύματα αυτών των Αγίων ανθρώπων. Ο Μέγας Αντώνιος, όπως ξέρουμε, ήταν στην έρημο και τόσοι άλλοι μεγάλοι πατέρες. Και όμως με τις ευχές τους εστήριζαν την οικουμένη. Η Ορθοδοξία μας είναι πανέμορφη. Είναι τόσο στολισμένη που γι' αυτό και ο Σατανάς δια των αιρετικών τη μάχεται. Αλλά πολεμουμένη στηρίζεται και θεμελιώνεται και ριζώνει περισσότερο. Βλέπουμε εδώ ο Άγιος Άνθρωπος να λέει ότι οι προσευχές, οι λειτουργίες της Εκκλησίας μας, οι ελεημοσύνες, οι δεήσεις βγάζουν ψυχές από κάτω από τον Άδη. Πράγμα που ορισμένοι άνθρωποι έχουν αντίθετη γνώμη. Αλλά η ασκητική παράδοση είναι απρόσβλητη. Διότι η αγιότητα των ανθρώπων είναι εκείνη που εξευμενίζει το Θείο, εξαλείφει το ποινικό και ο άνθρωπος επιστρέφει εις τον Θεό τον οποίον επρόσβαλε στη ζωή του διού και εκαταδικάστη εις την ποινή του ψυχικού θανάτου. Αλλά οι πρεσβείες των Αγίων είναι πολύ δυνατές. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να μην εκακίζουμε, δηλαδή να μην αμελούμε εις το να προσευχόμεθα όχι μόνον δια τους κεκοιμημένους, οι οποίοι έχουν βέβαια απόλυτη ανάγκη, διότι ποιος θα τους βοηθήσει εκεί κάτω εάν δεν έχουν βρει έλεος, εάν δεν βρίσκονται στο φως του Θεού, περιμένουν και την ελάχιστη βοήθεια από εμάς με μεγάλη και αφάνταστη λαχτάρα. Εάν είμαι σε κάποια φυλακή χωρίς να ξέρουμε πότε και αν θα βγούμε ποτέ, για μια στιγμή να μας έρθει η εξόφληση του χρέους και να περάσουμε στην ελευθερία των ανθρώπων της ελευθερίας, πόση θα ήταν η χαρά και η ανάπαυσή μας και η ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη αυτόν. Έτσι γίνεται και σε απεριόριστη βέβαια κατάσταση, όταν ένας άνθρωπος καταδικασμένος και εντελώς απελπισμένος στον άλλον κόσμο, που πιστεύει ότι εν του άδειου και στη μετάνοια, ότι από μέρος του δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε, να απαλλαγεί από το φοβερό της έννοιας ότι ποτέ δεν θα βγει εις τους αιώνας των αιώνων, αθανάτως και ατελευτήτως θα βρίσκεται σε αυτή τη φοβερή βάσανο. Είναι κάτι πάρα πολύ τρομερό. Όσο είναι τρομερό, τόσο είναι και αδιάφορο από μέρος μας. Και αυτό το μιλώ για τον εαυτό μου πρωτίστως. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το τι είναι να χωριστεί η ψυχή αιώνια από τον Θεό. Απλώς να χωριστεί, απλώς να ξεχωρίσει η θέση του Θεού από την ψυχή, θα ήταν το λιγότερο κακό αυτό. Αλλά δυστυχώς και πάλι δυστυχώς, ότι ο χωρισμός σημαίνει μία ζωή
με τα πλέον φοβερότερα κολαστήρια. Έχουμε τόση δυσκολία όταν έχουμε έναν δαιμονικό λογισμό. Μας τυραννάει κάποια υπόθεση. Την εκμεταλλεύεται ο διάβολος και την επιτείνει, την μεγαλώνει και μας τυλίδει, μας τυραννεί, μας φέρνει απελπισία, χάνουμε την υγεία μας και τόσα άλλα. Και τι είναι? Ένας λογισμός, κάτι που δεν μπορούμε να το ξεβλέψουμε. Ας πάρουμε, αν έχουμε προσωπική εμπειρία, μιας ιδέας ή μιας θέας ενός δαιμονιζομένου ανθρώπου. Έχουμε ακούσει ότι κάποια δαιμονιζομένη σε καιρό ενεργίας η γλώσσα της γίνεται δύο πιθαμές. Γίνεται φυσιολογικά? Όχι. Και όμως γίνεται δαιμονικά. Και η όλη έκφραση του προσώπου και γενικότερα η παρουσιάζει, ας πούμε, η όλη υπόσταση, η σωματική και η ψυχική αυτής της γυναικός της δαιμονιζομένης, που είναι κάτι πολύ φοβερό και αξιοθρήνητο και αξιολύπητο, που είναι κάτι πολύ απλό εν σχέση και συγκριτικά με την κατάσταση μιας κολασμένης ψυχής αιώνια από τον Θεό. Δηλαδή, εάν μια υποστατική κατάσταση δαιμονίου είναι τόσο τρομερή εδώ επάνω στη γη, που υπάρχει το έλεος και η αγάπη του Θεού, τι είπουμε και τι μπορούμε να φανταστούμε και να υπολογίσουμε όταν δυστυχώς βρεθεί κάποια ψυχή ανάμεσα σε άπειρο πλήθος δαιμόνων, μέσα σε ψηλαφυτό σκότος, σε μια κατάσταση έρημη μήτε ακτίδας φωτός θείου ελαίος, εντελώς στέρηση θείας επισκέψεως και επίσκεψης δαιμόνων με όλη τους την κακία να τυραννούν αυτή την ψυχή και να πιστεύει ακράδαντα ότι ουδέποτε θα εξέλθει αυτής της κολαστικής καταστάσεως. Εδώ λέμε λόγια, αλλά η πράξη είναι ασύλληπτη. Το μυαλό του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου είναι αδύνατο να συλλάβει το κολαστικό της καταδίκης. Και με όλα αυτά που εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το πιστεύουμε, γιατί είναι δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι υπάρχει κόλαση. Σήμερα θεολόγοι άνθρωποι που σπούδασαν θεολογία πιστεύουν λανθασμένα και αντιδογματικά ότι η κόλαση των ψυχών θα υφίσταται στην συνείδηση και όχι ενεργετικά, όχι υποστατικά. Και αυτό το πράγμα είναι επίνοια διαβολική. Για ποιο λόγο? Για τον εξής λόγο. Θέλει ο σατανάς να αμβλύνει το οδυνηρό της υπαρκτής κολάσεως για να κατορθώσει να λιγοστεύσει τον φόβο της κολάσεως, που είναι φάρμακο κατά της αμαρτίας. Όταν εγώ σκεφτώ ότι η κόλαση είναι στη συνείδηση,
θα προσπαθήσω, σκεπτόμενος εδώ κάτω και ξεφράζοντας τον δρόμο μου για αμαρτίες, θα προσπαθήσω να πείσω τον εαυτό μου να φτιάξω μια συνείδηση, να φτιάξω μια συνείδηση που να μην σκέπτομαι το τι έπραξα κατά του Θεού. Να φτιάξω μια αρρωστημένη κατάσταση ώστε να μην πονώ και να μην κολλάζουμε αιώνια κατά την επίνεια αυτή την δαιμονική. Και έτσι εδώ θα ζήσω άνετα και όταν πάω εκεί θα φτιάξω αυτή την συνείδηση και έτσι δεν θα υποφέρω. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πολλά για την κόλαση, την πραγματική, σύμφωνα με το δόγμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Του έγινε η ερώτηση: πού εστιν Πάτερ η γένα του πυρός, πού είναι η κόλαση, πού βρίσκεται, μπορούμε να τη δούμε? Και απαντά ο Χριστός τη γλώτα και το νου. Μην ερευνάτε πού εστιν η γένα του πυρός, αλλά φροντίστε δια εναρέτου ζωής και μετανοίας εκφυγήν την γένα. Μη πάσχετε, λέει, με το μυαλό σας και με την υπερήφανον περιέργεια να μάθετε πού είναι, διότι ο Θεός είναι αληθής. Ο Θεός ου ψεύδεται. Ο Θεός δεν απατά. Ο Θεός ου μικτηρίζεται. Ό,τι είπε είναι πραγματικότης. Δεν είναι παραβολή η κόλαση και η επικύρωση του δόγματος της Ορθοδόξου και αμολύντου και πανεμόρφου Ορθοδοξίας, Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι η πρακτική ζωή των ασκητών. Η ασκητική παράδοση επικυρώνει το δόγμα. Και βλέπουμε, όπως αυτό που σας διάβασα, είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέγω τώρα, ότι όντως και όντως υπάρχει η φοβερή κόλαση η οποία αναμένει να υποδεχθεί στους κόλπους της εκείνους που θα σεβήσουν και οι οποίοι θα παρακούσουν του Θεού και θα υπακούσουν εις τας υποδείξεις των πονηρών δαιμόνων. Ήταν ένας υποτακτικός ο οποίος παρήκωε τον γεροντά του, τον στεναχωρούσε με τη μεγάλη του υπερηφάνεια. Πάντα ήθελε να στηρίζει σε κάθε προσταγή του γέροντος την δική του γνώμη. Έλαχε βέβαια να τον πάρει ο Θεός τον υποτακτικό αυτό και ο γέροντάς του, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, με τους λογαριασμούς που ήξευρε, έβγαζε το συμπέρασμα ότι αυτός ο υποτακτικός δεν εσώθη. Και πήγε σε έναν μεγάλο γέροντα, πιο μεγάλο από αυτόν, και τον παρεκάλεσε και του λέει: «Γέροντα, παρακαλέστε για τον υποτακτικό μου να τον σώσει ο Θεός, διότι ήταν παρήκος, εγωιστής, υπερήφανος, αντίλογος». Και να κάνουμε, Πάτερ, προσευχή.
κέταμαν αρκετές ημέρες προσευχή με νηστεία μεγάλη και ο γέροντας του υποτακτικού βλέπει σε οπτασία τον υποτακτικό του χωσμένον στη λίμνη του πυρός και εκέετο και του λέγει «Παιδί μου, εδώ ήρθες». Εκείνος ακόμη διατηρούσε την αιωσφορική υπερηφάνεια και απαντά στο γέροντά του «Πάτερ, κάτω από τα πόδια μου έχω επίσκοπο». Θέλει να πει ότι εγώ είμαι πάνω από τον επίσκοπο, υπάρχει και χειρότερος από μένα. Και του απαντά ο γέροντας «Και η κόλαση δεν σε ταπείνωσε ακόμη». Τότε μείνε αυτού που σου αξίζει. Και έληξε η οπτασία. Η ασκητική παράδοση έχει αναρρύθμιτα τέτοια γεγονότα και ιστορικά, τα οποία επικυρώνουν ατράνταχτα το δόγμα της Εκκλησίας μας, ότι η κόλαση των αμαρτωλών δεν συνίσταται στην συνείδηση αλλά στην υποστατική κόλαση. Και λέγουν οι άνθρωποι αυτοί που αμφιβάλλουν στο ορθό δόγμα και στην ερμηνεία του δόγματος, διότι πιπιλίζουν ότι είναι παραβολικά μίλησε ο Χριστός στο Ευαγγελιό του για κόλαση και κάμινο το πυρό και βρυγμό των οδόντων και σκόλικα τον ακίμητο και το σάλα, όλα λέει είναι εικονικά, παραβολικά κλπ. Και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όλα αυτά τα λέγουν, όπως είπαμε, για να αμβλύνουν τον φόβο του Θεού και έτσι ο άνθρωπος, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς τίποτε το σπουδαίο, να προχωρήσει εις κάθε είδος αμαρτία. Αν όχι, τουλάχιστον εις την απόλαυση των υλικών πραγμάτων. Διότι ήδη ο διάβολος ότι εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και βάλει μέσα του βαθιά στην ψυχή του το τι είναι κόλαση, τι σημαίνει χωρισμός αιώνιος από τον Θεό, εν βασανισμό, τα πράγματα μέσα του παίρνουν στροφή. Δηλαδή αρχίζει να τιμονιάρει την συνείδησή του σωστά. Την οδηγεί εις τον φόβο του Θεού. Τι είναι ο φόβος του Θεού? Είναι το φως της ψυχής. Με φως βλέπουμε τον δρόμο. Αλλά χωρίς φως ο δρόμος του Θεού δεν βρίσκεται. Και επομένως θα πέσουμε στην κόλαση και έτσι θα χάσουμε την αιώνια ζωή. Λοιπόν, είναι διαβολική μέθοδος και παγίδα να πιστεύουμε ότι η κόλαση συνίσταται στη συνείδηση. Μα έρχονται και το πάνε πολύ χαμηλά. Δηλαδή, πολύ γίνα σκέπτονται οι άνθρωποι και πάνε να ερμηνεύσουν τα πνευματικώς κείμενα. Λέγουν ότι πώς είναι δυνατόν η ψυχή σαν πνεύμα να βασανίζεται σε μια υλική κόλαση. Μα λέγουν μήπως ο Θεός θα έχει καζάνια με πίσα και φωτιά και θα καίει τους ανθρώπους τις ψυχές. Μπορεί να συνυπάρξει μια τέτοια κόλαση πνευματική με κάτι το υλικό? Η ψυχή που είναι πνεύμα και η φωτιά και η δυσοδεία και τόσα άλλα τα οποία φανερώνουν κάτι το υλικό. Δεν γνωρίζουν ότι στη Δευτέρα Εξανάσταση
στη δευτέρα παρουσία του Χριστού το σώμα του ανθρώπου θα αφθαρτιστεί, θα ξαναζήσει εν αφθαρσία, εν πνευματικότητα, εν αφανασία, και επομένως θα περάσει σε άλλη φύση, στη φύση που θα είναι σχέτη, ομοία με την πνευματική κόλαση, την ετοιμασμένη το διαβόλου και της εγγένειας αυτού. Εάν στην συνείδηση του ανθρώπου έγκυται η κόλαση, τότε οι δαίμονες, οι οποίοι έχουν συνείδηση ότι ήταν άγγελοι, ότι υπερηφανεύθησαν, ότι εξέπεσαν από την πρώτη δόξα που είχαν, γνωρίζουν ποιος είναι ο Θεός, γνωρίζουν τις κακές τους πράξεις και γνωρίζουν εκ των προτέρων τι τους περιμένει. Εάν η κόλαση ήταν στη συνείδηση, οι δαίμονες δεν θα μπορούσαν να βασανιστούν σε αυτήν την κόλαση, διότι αυτοί πανηγυρίζουν στη συνείδησή τους μέσα το ότι εκδικούνται τον Θεό. Αυτοί πανηγυρίζουν μέσα στη συνείδησή τους όταν κάνουν το κακό εναντίον του Θεού. Τότε, εφόσον πανηγυρίζουν, ποια θα είναι η κόλαση στη συνείδησης? Και σε ποια κόλαση τους αποστέλει κατά την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας? Στέλνει τους αμαρτωλούς στην κόλαση με τους δαίμονες. Εάν ήταν στη συνείδηση, οι δαίμονες δεν έχουν κόλαση. Τότε σε ποια κόλαση μετά των δαιμόνων εξαποστέλει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία? Άρα οι δαίμονες θα κολλαστούν υποστατικά σε πνευματική κόλαση. Σε αυτή την υποστατική κόλαση θα πάνε και οι αμαρτωλοί. Ο Μέγας Μακάριος βάδιζε στην έρημο και συνάντησε στο δρόμο του μία νεκροκεφαλή. Την χτύπησε με το ραβδάκι του και ρώτησε το κρανίο: ποιος ήσουν στη ζωή? Τι άνθρωπος ήσουν εσύ? Και ακούγεται φωνή από το κρανίο και λέγει: εγώ ήμουν στη ζωή ιερεύς των ειδώλων. Απαντά επίσης αυτή η φωνή: εσύ είσαι ο Μακάριος, ο άνθρωπος του Θεού, που οι προσευχές σου φθάνουν μέχρι ημών των κολαζομένων. Και απορώντας ο Άγιος: σε τι οφειλούνται θερπίν οι ειδωλολάτρες και ποια είναι ωφέλεια από τις προσευχές μου, κάμει την ερώτηση. Απαντά πάλι εκείνος: οι προσευχές σας φτάνουν στο σημείο να φωτίσει λίγο το μέρος που μένουμε μέσα σε αυτό το ψηλαφυτό σκότος, που έχουμε την αίσθηση ότι ο καθένας είναι μόνος του στην κόλαση. Ένα άλλο μέτρο κολάσεως και τούτο, το να νιώθουν ο καθένας ότι είναι μόνος του στην κόλαση και δεν υπάρχουν άλλοι, που και τούτο το να πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι είναι και αυτό ένα μικρό μέτρο παρηγορίας. Και οι προσευχές σας φέρνουν λίγο φως και βλέπουμε ότι είναι και άλλοι δίπλα μας κολλασμένοι, και αυτό για μας είναι παρηγορία. Και αμέσως ο Άγιος χτύπησε πάλι το κρανίο με το ραβδί του και λέει: ο Θεός να φυλάξει, αν μπορεί ποτέ αυτή η περίπτωση να είναι παρηγορία, το να βλέπει κανείς και τους άλλους τους συγκολαζομένους στην κόλαση. Και με όλες τις ενδείξεις και αποδείξεις
της ασκητικής παραδόσεως, τρανότατα και αδιάσυστα επικυρώνεται πλήρως το δόγμα της Εκκλησίας μας περί αιωνίου κολάσεως υποστατικής. Αυτό που μένει είναι, εφόσον εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το πιστεύουμε ακράδαντα, ότι εάν αμαρτήσουμε, εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν κλάψουμε, εάν δεν αλλάξουμε ζωή, θα κολαστούμε και η κόλασή μας θα είναι αυτή η τρομερή κόλαση, αυτή η αιώνιος κόλαση, αυτός ο αιώνιος θάνατος και ο χωρισμός της ψυχής μας από τον γλυκύτατο Θεόν μας. Ας βιάσουμε τον εαυτό μας, ας προσέξουμε την ζωή μας, ώστε να είναι ανάλογη προς σωτηρία. Σαν άνθρωποι σφάλουμε, μηδενός εξαρουμένου, όσο μεγάλος και αξιωματούχος και είναι. Το αναμάρτητο εναπόκειται μόνον αποκλειστικά στον Θεό. Κάθε αμαρτωλός, κάθε άνθρωπος είναι και αμαρτωλός. Λίγο πολύ, οι πάντες αμαρτήσαμε και λυπήσαμε και πικράνουμε και φαρμακώσαμε την καρδιά του Θεού. Τώρα πρέπει να την διορθώσουμε, να την γλυκάνουμε και να την χαροποιήσουμε με την μετάνοια και με την αλλαγή. Και σε κάθε αμάρτημά μας και σε κάθε παραστράτηση, αμέσως αυτομάτως να στρέφουμε το νου και τον λόγο και τον προφορικό και τον ενδιάθετο εις το να υπούμε «Θεέ μου, ήμαρτον συγχώρησε, έσφαλα». Και αμέσως, αν είναι δυνατόν, να στάξουμε δάκρυο, το αυτή η μετάνοια και αυτό το δάκρυο είναι, παίρνουν δυνάμει την συγγνώμη από τον Θεό. Και όταν φτάσουμε κάτω από το πετραχύλι, παίρνουμε εν ενεργεία την συγγνώμη. Δηλαδή, παίρνουμε τέλεια την συγγνώμη από τον Θεό. Και εάν έχετε γνωρίσει και θα την έχετε γνωρίσει την χαρά και την ανάπαυση της ψυχής κατά την ώρα που εξομολογούμεθα και παίρνουμε την άφεση. Και μόνο η έννοια το ότι τα όσα είπα, τα όσα έσφαλα, με τα όσα πίκρανα τον Θεό, αυτή τη στιγμή παίρνω την άφεση, παίρνω την συγγνώμη, μου ανοίγεται η πύλη του παραδείσου, απαλλάσσομαι κατά την ώρα του θανάτου την απόγνωση και την απελπισία. Γιατί πώς θα απελπιστεί και πώς θα απογνωστεί ο άνθρωπος όταν η συνείδησή του τον μαρτυρεί και του λέγει ότι ναι, έσφαλα, αλλά μετανόησα και πήρα συγγνώμη δια του νόμου. Άπαξ και δια του νόμου πάρει ο αμαρτωλός την συγγνώμη, δεν πρέπει να υφίσταται κατά την ώρα του θανάτου απελπισία και απόγνωση. Η απόγνωση και η απελπισία ακολουθεί και καταθλίβει καταθλιπτικά εκείνον που πιάστηκε αμετανόητος και αδιόρθωτος κατά την ώρα του θανάτου. Η απελπισία και η απόγνωση είναι ο καρπός της αυτής της ζωής.
Επομένως, όχι μόνο ότι παίρνουμε την συγγνώμη και την άφεση και γινόμεθα μακάρι, αλλά κερδίζουμε την απαλλαγή από την απόγνωση και την απελπισία κατά την σκληρή ώρα του χωρισμού της ψυχής μας από, από του σώματος. Διότι ο χωρισμός της ψυχής είναι σκληρός. Εμείς δεν τον έχουμε γευτεί αυτόν τον χωρισμό. Τον πιάνουμε με τη φαντασία και με την θεωρία, αλλά στην πράξη όχι. Αυτοί που έχουν αποθάνει τον χωρισμό τον γεύτηκαν, αλλά δεν τους επιτράπει να μας τον εκφράσουν, να μας τον πούνε πόσος είναι αυτός ο πόνος, αυτό το σκληρό, το φοβερό του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε από τις εκφράσεις του προσώπου. Βλέπουμε τους ανθρώπους κατά την ώρα εκείνη που παραδίνουν το πνεύμα τους στο Θεό, το βλέπουμε στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Αν έχετε γνωρίσει, αν έχετε δει, το πλείστον γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός σκουλάστηκε, αλλά έτσι είναι το πράγμα. Είναι στη φύση του έτσι. Εάν ο χριστιανός αυτές τις πραγματικότητες, αυτές τις αλήθειες, τις οποίες τις βλέπουμε εν πράξη, τις συνειδητοποιήσει, τις βάλει μέσα του και τις σκέφτεται και τις ζει, γεννάται εξ αυτών το φως του Θείου Φόβου, και όταν το φως φέγγει, ο άδρομος βαδίζει σωστά. Και πρέπει να ευχηθώ ταπεινά, όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι οι χριστιανοί μας, να αξιωθούν αυτής της σωτηρίου προετοιμασίας για τον θάνατο. Γιατί, όπως είπαμε, με τα θάνατον ουκέστη μετάνοια.

Παύλος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Κρήτη, αλλά η αποστολή δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Υπήρχαν χριστιανοί σε διάφορες πόλεις, προβλήματα που έπρεπε να διορθωθούν και κοινότητες χωρίς εγκατεστημένους ποιμένες. Τότε ο Απόστολος πήρε μια απόφαση που θα καθόριζε την πνευματική ιστορία ολόκληρου του νησιού. Θα άφηνε εκεί έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του. Δεν ανήκε στους 12, δεν αναφέρεται ονομαστικά στις πράξεις των Αποστόλων και δεν γνωρίζουμε να έχει αφήσει κάποιο δικό του βιβλίο. Όταν όμως ο Παύλος χρειάστηκε να εμπιστευτεί σε κάποιον μια ολόκληρη τοπική εκκλησία, επέλεξε τον Τίτο. Αργότερα έφτασε στο νησί μια επιστολή με σαφή εντολή να συμπληρώσει όσα απέμεναν και να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη. Πώς ένας Έλληνας που προερχόταν από τα έθνη έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και γιατί ο Παύλος τον αποκαλούσε «γνήσιο τέκνο κατά την κοινή πίστη». Πριν ανοίξουμε αυτή την επιστολή και ακολουθήσουμε τα βήματά του μέχρι τη Γόρτινα, εγγραφείτε στο κανάλι για να παρακολουθείτε τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με πιστότητα στις πηγές και στην Ιερά Παράδοση. Στις 25 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, ενός από τους 70 Αποστόλους, μαθητή και συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης και προστάτη της τοπικής Εκκλησίας. Η ζωή του συνδέει την Ιερουσαλήμ, την Κόρινθο, τη Ρώμη και τη Μεγαλόνισο, όπου η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Για να κατανοήσουμε την αποστολή του, πρέπει να αρχίσουμε πριν από τη συνάντησή του με τον Παύλο. Η Κρήτη ήταν ένα νησί με αρχαίες πόλεις, θαλάσσιους δρόμους και βαθιά ριζωμένες παραδόσεις. Τον πρώτο αιώνα βρισκόταν υπορωμαϊκή κυριαρχία και η Γόρτινα ήταν η πολιτική πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυριναϊκής. Εκεί, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Τίτος εγκατέστησε το κέντρο της αποστολικής του διακονίας. Το Ευαγγέλιο, όμως, είχε ήδη αγγίξει ανθρώπους από την Κρήτη. Οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι την ημέρα της Πεντηκοστής βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και Κρήτες. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, άκουσαν τους Αποστόλους να διακηρύσουν τα μεγαλεία του Θεού. Η ίδια η Εκκλησία της Κρήτης αναγνωρίζει σε αυτό το γεγονός τον πρώτο σπόρο της χριστιανικής ιστορίας του νησιού. Έτσι κατανοούμε καλύτερα και τον τίτλο του Αγίου. Ο Τίτος δεν ήταν απαραίτητα ο πρώτος άνθρωπος που πρόφερε το όνομα του Χριστού στην Κρήτη. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος του νησιού και εκείνος στον οποίο ο Παύλος ανέθεσε την οργάνωση των τοπικών εκκλησιών. Με τη χάρη του Θεού βοήθησε ώστε οι διάσπαρτοι σπόροι να αναπτυχθούν σε μια εκκλησία με ποιμένες, διδασκαλία, εκκλησιαστική τάξη και συνέχεια. Για τα νεανικά του χρόνια, η Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί μόνο ότι ο Τίτος ήταν Έλληνας. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες προέρχονται από τη Συναξαριακή παράδοση. Σύμφωνα με αυτήν, γεννήθηκε στην Κρήτη σε επιφανή ειδωλολατρική οικογένεια, έλαβε αξιόλογη μόρφωση και μελέτησε τη φιλοσοφία και τους ποιητές του ελληνικού κόσμου. Ο Τίτος δεν παρουσιάζεται ως άνθρωπος δίχως αρετές πριν γνωρίσει τον Χριστό. Προσπαθούσε να ζει με εγκράτεια και σοβαρότητα. Είχε αποκτήσει πολλές γνώσεις, άρχισε όμως να καταλαβαίνει ότι η παιδεία που είχε λάβει δεν απαντούσε στο βαθύτερο ερώτημα. Πώς μπορεί η ψυχή να βρει την αληθινή ζωή? Το Συναξάρι διηγείται ότι σε ηλικία περίπου 20 ετών άκουσε σε όνειρο μια φωνή που τον καλούσε να αναζητήσει τη σοφία που μπορούσε πραγματικά να τον σώσει. Στη συνέχεια στράφηκε στα βιβλία των προφητών και ανοίγοντας το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα συνάντησε λόγια που έμοιαζαν να φανερώνουν τη δική του εσωτερική κατάσταση. Η εκκλησιαστική διήγηση συνεχίζει λέγοντας ότι έφτασαν από την Ιερουσαλήμ στην Κρήτη ειδήσεις για έναν μεγάλο προφήτη και τα θαύματά του. Ένας άρχοντας του νησιού, συγγενής του Τίτου, φέρεται να έστειλε τον νεαρό στην Παλαιστίνη για να μάθει τι ακριβώς συνέβαινε. Εκεί, κατά την παράδοση, ο Τίτος άκουσε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πίστεψε σε Αυτόν και έγινε μάρτυρας των γεγονότων του πάθους, της Αναστάσεως και της Αναλήψεώς του. Αυτό το μέρος της ζωής του ανήκει στη συναξαριακή μνήμη και δεν πρέπει να συγχέεται με μια ρητή πληροφορία των πράξεων των Αποστόλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει Κρήτες στην Πεντηκοστή, αλλά δεν λέει ότι ανάμεσά τους βρισκόταν ο Τίτος. Η παράδοση, ωστόσο, συνδέει τον μελλοντικό Απόστολο με εκείνη τη γενιά των μαρτύρων και διηγείται ότι άκουσε το αποστολικό κήρυγμα στη γλώσσα του τόπου του.
Η παράδοση αναφέρει επίσης ότι ο Τίτος έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον Απόστολο Παύλο. Από αυτό το σημείο και έπειτα, οι Παύλιες επιστολές μας προσφέρουν πολύ αμεσότερες ιστορικές μαρτυρίες. Μέσα σε αυτές αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Τίτου. Όχι από δικούς του εκτενείς λόγους, αλλά από τις αποστολές που του ανατέθηκαν και από την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Παύλος. Το όνομα του Τίτου δεν εμφανίζεται στις πράξεις των Αποστόλων. Αν είχαμε μόνο αυτό το βιβλίο, θα γνωρίζαμε ελάχιστα για αυτόν. Οι επιστολές του Παύλου, όμως, ανοίγουν μικρά παράθυρα σε μια στενή και έντονη συνεργασία. Ο Τίτος εμφανίζεται σε κρίσιμες στιγμές, όταν η ενότητα της Εκκλησίας, η ειρήνη μιας κοινότητας ή η βοήθεια προς τους φτωχούς εξαρτιόταν από την πιστότητα ενός απεσταλμένου. Ένα από αυτά τα παράθυρα ανοίγει στην προς Γαλάτας επιστολή. Ο Παύλος αναφέρει ότι ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Βαρνάβα και πήρε μαζί του και τον Τίτο. Η επίσκεψη αυτή συνδέθηκε με ένα αποφασιστικό ζήτημα. Έπρεπε άραγε οι χριστιανοί που προέρχονταν από τα έθνη να περιτμηθούν και να αναλάβουν όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου για να ανήκουν πλήρως στον λαό του Θεού. Ο Τίτος βρισκόταν στο κέντρο της συζητήσεως ως ζωντανή μαρτυρία της χάριτος του Χριστού ανάμεσα στα έθνη. Ήταν Έλληνας και δεν είχε περιτμηθεί. Παρόλα αυτά, δεν εξαναγκάστηκε να υποβληθεί στην περιτομή. Η παρουσία του φανέρωνε ότι η είσοδος στην Εκκλησία πραγματοποιείται με την πίστη στον Χριστό και το Άγιο Βάπτισμα, όχι με την προηγούμενη μετατροπή ενός Έλληνα σε Ιουδαίο. Ο Παύλος δεν δίδασκε περιφρόνηση προς τον λαό του Ισραήλ, ούτε προς τις Άγιες Γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. Υπερασπιζόταν την αλήθεια ότι μέσα στον Χριστό όλα τα έθνη καλούνται στη σωτηρία χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την καταγωγή τους για να μιμηθούν την εθνική ταυτότητα κάποιου άλλου λαού. Ο Τίτος μπορούσε να γίνει μαθητής, ιεραπόστολος και επίσκοπος χωρίς να πάψει να είναι Έλληνας. Μετά την Ιερουσαλήμ, ο Τίτος συνέχισε να εργάζεται στο πλευρό του Παύλου. Η εμπιστοσύνη ανάμεσά τους δεν γεννήθηκε από έναν πρόσκαιρο ενθουσιασμό. Δοκιμάστηκε στους δρόμους, στα ταξίδια και κυρίως στις κρίσεις. Και καμία κοινότητα δεν φανερώνει αυτή την εμπιστοσύνη τόσο καθαρά όσο η Κόρινθος. Η Εκκλησία της Κορίνθου αντιμετώπιζε διαιρέσεις, αταξίες και κατηγορίες. Ο Παύλος είχε γράψει αυστηρά λόγια και δεν γνώριζε πώς θα γίνονταν δεκτά. Στην Τροάδα βρήκε ανοιχτή θύρα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά το πνεύμα του δεν αναπαύθηκε, επειδή δεν συνάντησε εκεί τον Τίτο. Έτσι αναχώρησε για τη Μακεδονία, περιμένοντας νέα. Αυτή η αγωνία φανερώνει πόσο σημαντική ήταν η διακονία του μαθητή. Ο Τίτος δεν ήταν απλώς ο κομιστής μιας επιστολής. Έπρεπε να φτάσει σε μια πληγωμένη κοινότητα, να ακούσει ανθρώπους από διαφορετικές πλευρές, να υπερασπιστεί την αλήθεια χωρίς να βαθύνει τη διαίρεση και ύστερα να μεταφέρει στον Παύλο μια αξιόπιστη εικόνα της καταστάσεως. Ένας απερίσκεπτος απεσταλμένος θα μπορούσε να βάλει φωτιά στην Κόρινθο. Ο Τίτος βοήθησε να οδηγηθεί η κοινότητα στη μετάνοια. Όταν τελικά έφτασε στη Μακεδονία, έφερε καλά νέα. Ο Παύλος έγραψε ότι ο Θεός, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς, τον παρηγόρησε με την παρουσία του Τίτου. Η κοινότητα είχε δεχθεί τη διόρθωση και είχε φανερώσει πόθο και επιθυμία για συμφιλίωση. Η άφιξη του μαθητή μετέβαλε τη θλίψη του Αποστόλου σε χαρά. Ο Τίτος στάλθηκε και πάλι στην Κόρινθο για μια άλλη λεπτή αποστολή, να βοηθήσει να ολοκληρωθεί η συλλογή χρημάτων για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ που βρίσκονταν σε ανάγκη. Έπρεπε να διαχειριστεί τις προσφορές πολλών κοινοτήτων χωρίς να αφήσει περιθώριο για υποψίες, πίεση ή προσωπικό συμφέρον. Ο Παύλος τον αποκαλεί κοινωνό και συνεργό του. Έτσι διακρίνουμε τρία ουσιώδη γνωρίσματα του Τίτου. Γνώριζε να διορθώνει, χωρίς να συντρίβει, να συμφιλιώνει χωρίς να αποκρύπτει την αλήθεια και να διαχειρίζεται τη βοήθεια χωρίς να την ιδιοποιείται. Πριν ακόμη αναλάβει την Εκκλησία της Κρήτης, είχε αποδείξει ότι μπορούσε να φροντίζει με υπευθυνότητα ανθρώπους, συγκρούσεις και υλικά αγαθά. Ίσως γι' αυτό ο Παύλος τον επέλεξε όταν η αποστολική δράση έφτασε στην Κρήτη. Οι πράξεις των Αποστόλων διηγούνται ότι το πλοίο που μετέφερε τον Παύλο ως κρατούμενο στη Ρώμη αγκυροβόλησε στους καλούς λιμένες, κοντά στη Λασέα. Εκείνη η στάση έφερε τον Παύλο σε κριτικό έδαφος, αλλά το κείμενο δεν λέει ότι κατά τη διάρκεια της οργάνωσε ολόκληρη την εκκλησία του νησιού.
Η εκκλησιαστική χρονολόγηση τοποθετεί τη συστηματική αποστολική δράση στην Κρήτη σε μεταγενέστερη περίοδο, μετά την πρώτη αιχμαλωσία του Παύλου στη Ρώμη, περίπου το έτος 63 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος θεωρείται ότι επέστρεψε τότε ελεύθερος στο νησί, κήρυξε και, όταν αναχώρησε, άφησε τον Τίτο για να ολοκληρώσει την οργάνωση που είχε αρχίσει. Τα λόγια της προς Τίτον επιστολής είναι σαφή. «Τούτου χάριν κατέλειπον σε εν Κρήτη. Ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σι διεταξάμιν». Δεν επρόκειτο για έναν τιμητικό τίτλο. Ο Τίτος αναλάμβανε την ποιμαντική ευθύνη μιας ολόκληρης νήσου. Η Γόρτινα έγινε το κέντρο αυτής της αποστολής. Ως διοικητική πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Κρήτης, πρόσφερε πρόσβαση σε διαφορετικές περιοχές και είχε την απαραίτητη σημασία για να αποτελέσει την έδρα του πρώτου επισκόπου. Από εκεί το έργο έπρεπε να φτάσει από πόλη σε πόλη. Ας φανταστούμε τη δυσκολία. Δεν υπήρχε έτοιμη εκκλησιαστική δομή που να τον περιμένει. Οι χριστιανοί ήταν μικρή μειονότητα, περιτριγυρισμένη από αρχαίες λατρείες, ριζωμένα έθιμα και κοινωνικές πιέσεις. Οι αποστάσεις απαιτούσαν διαρκή ταξίδια. Οι ψευδείς διδασκαλίες μπορούσαν να εισχωρήσουν στα σπίτια προτού ενημερωθεί ο επίσκοπος. Και η επιλογή ακατάλληλων ηγετών μπορούσε να πληγώσει μία ολόκληρη κοινότητα. Γι' αυτό η επιστολή του Παύλου δεν παρουσιάζει στον Τίτο κάποιο σχέδιο προσωπικής προβολής. Αρχίζει από τον χαρακτήρα εκείνου που πρόκειται να διακονήσει. Ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανεπίληπτοι, νυφάλιοι, φιλόξενοι, δίκαιοι, όσοι, εγκρατείς και προσιλωμένοι στον αληθινό λόγο. Δεν πρέπει να είναι αφθάδης, οργύλοι, βίαιοι, δούλοι του κρασιού ή εσχροκερδείς. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο Παύλος μιλά πρώτα για τη ζωή και έπειτα για την ικανότητα να ελέγχει κανείς την πλάνη. Μέσα στην Εκκλησία, η γνώση χωρίς ήθος μπορεί να γίνει όργανο καταστροφής. Όποιος διδάσκει την αλήθεια, αλλά δεν κυριαρχεί στον θυμό του, διαψεύδει με τη ζωή του όσα διακηρύσει με τα χείλη. Ο Τίτος έπρεπε να εξετάζει και την οικογενειακή ζωή του υποψηφίου. Η εκκλησιαστική διακονία δεν μπορούσε να ανατεθεί σε κάποιον που διατηρούσε δημόσια μία ευσεβή εικόνα, ενώ το σπίτι του φανέρωνε αταξία, ανευθυνότητα και σκάνδαλα. Η ποιμαντική διακονία άρχιζε από τη συνέπεια της καθημερινής ζωής. Αυτές οι απαιτήσεις δεν σημαίνουν ότι ο κληρικός είναι άνθρωπος χωρίς αδυναμίες ή χωρίς ανάγκη μετανοίας. Σημαίνουν ότι η χειροτονία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ανταμοιβή για τη φιλοδοξία, τον πλούτο ή την κοινωνική επιρροή. Η Εκκλησία είναι το πίμνιο του Χριστού και εκείνος που τη διακονεί θα δώσει λόγο ενώπιον του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται σε κάθε ψυχή. Ο Παύλος αποκαλεί τον Τίτο «γνήσιο τέκνο κατά την κοινή πίστη». Η έκφραση φανερώνει αγάπη, αλλά και τη μετάδοση της αποστολικής διακονίας. Ο Παύλος δεν επρόκειτο να παραμείνει σωματικά παρόν σε κάθε πόλη. Κατάρτιζε ανθρώπους ικανούς να διαφυλάξουν το ίδιο Ευαγγέλιο, να χειροτονήσουν νέους ποιμένες και να παραδώσουν όσα οι ίδιοι είχαν παραλάβει. Μέσα σε αυτή την κίνηση βλέπουμε το αποστολικό θεμέλιο της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο Χριστός αποστέλει τους Αποστόλους. Ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ο Τίτος αναλαμβάνει την επισκοπική ευθύνη. Ποιμένες εγκαθίστανται στις πόλεις. Και οι επόμενες γενιές παραλαμβάνουν την ίδια πίστη. Δεν πρόκειται για μια αλυσίδα ανθρώπινης εξουσίας, αλλά για συνέχεια διακονίας, αλήθειας και λειτουργικής ζωής. Η επιστολή δεν απευθύνεται μόνο στους κληρικούς. Ο Τίτος πρέπει να διδάσκει όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία και να καθοδηγεί ηλικιωμένους, γυναίκες, νέους και οικογένειες. Κάθε ηλικία έχει τους ιδιαίτερους πειρασμούς της, αλλά κανείς δεν απαλλάσσεται από την υφαλιότητα, την αγάπη, την υπομονή και τα καλά έργα. Ο Παύλος δεν χωρίζει τη θεολογία από τη ζωή. Γράφει ότι «η σωτήριος χάρη του Θεού φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους και μας παιδαγωγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες για να ζήσουμε με σοφροσύνη, δικαιοσύνη και ευσέβεια. Η χάρη δεν αποτελεί δικαιολογία για να παραμένουμε ίδιοι. Είναι η ενέργεια του Θεού που καλεί, συγχωρεί και διδάσκει έναν νέο τρόπο ζωής». Σε άλλο σημείο της προς Τίτον επιστολής γίνεται λόγος για τη χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού, για το Άγιο Βάπτισμα ως λουτρόπαλη γενεσίας και για την ανακαίνιση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα.
η Εκκλησία αναγιγνώσκει αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα στη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων. Η αποστολή του Τίτου δεν ήταν απλώς να οργανώσει συναθρήσεις. Ήταν να οδηγεί τους ανθρώπους στην αναγέννηση και στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Ταυτόχρονα, ο Παύλος επιμένει στα καλά έργα. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο και να μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στις επίγουσες ανάγκες, ώστε η πίστη τους να μην μένει άκαρπη. Η κοινότητα που οργάνωνε ο Τίτος έπρεπε να αναγνωρίζεται όχι από την επιθετικότητα των αντιπαραθέσεών της, αλλά από την αλήθεια της διδασκαλίας της και την έμπρακτη ωφέλεια της αγάπης της. Ο Τίτος λαμβάνει επίσης εντολή να αποφεύγει τις ανόητες συζητήσεις, τις γενεαλογίες που μετατρέπονταν σε διαμάχες και τις φιλονικίες που δεν οικοδομούν κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η υπεράσπιση της πίστεως. Ο ίδιος όφιλε να ελέγχει όσους δίδασκαν ψεύδι. Άλλο όμως είναι να προστατεύει κανείς την αλήθεια για να θεραπεύσει ανθρώπους και άλλο να φιλονικεί μόνο και μόνο για να νικήσει. Υπάρχει στην επιστολή μια φράση που συχνά αποσπάται από το νόημά της και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για να προσβάλλει τους Κρήτες. Ο Παύλος παραθέτει έναν παλαιό ποιητή του ίδιου του νησιού, ο οποίος κατά την παράδοση ταυτίζεται με τον Επιμενίδη και γράφει «Κρήτες αϊψεύστε κακά θηρία γαστέρες αργέ». Πρόκειται για αυστηρό έλεγχο συγκεκριμένων παθών και συμπεριφορών της εποχής του. Ο Απόστολος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση μέσα σε μια περικοπή για ψευδοδιδασκάλους που ανέτρεπαν ολόκληρες οικογένειες και επιδίωκαν εσχρό κέρδος. Δεν δίνει σε κανέναν την άδεια να ισχυρίζεται ότι κάθε κριτικός σε κάθε εποχή έχει δήθεν από τη φύση του ροπή στο ψεύδος ή είναι κατώτερος από τους άλλους. Ο ίδιος ο άνθρωπος που επέλεξε ο Παύλος για να διορθώσει εκείνη την κατάσταση ήταν κριτικός, Έλληνας και γνήσιο τέκνο του κατά την πίστη. Το να μετατρέπουμε έναν ποιμαντικό έλεγχο του πρώτου αιώνα σε εθνική προσβολή εναντίον ενός ολόκληρου λαού σημαίνει ότι διαβάζουμε την επιστολή αντίθετα προς τον σκοπό της. Ο Τίτος έπρεπε να θεραπεύσει συγκεκριμένες συμπεριφορές και να στερεώσει την πίστη. Η χριστιανική διόρθωση στρέφεται εναντίον της αμαρτίας για να σωθεί ο άνθρωπος. Η προκατάληψη καταδικάζει τον ίδιο τον άνθρωπο, σαν να μην μπορεί ποτέ να αλλάξει. Το έργο προχώρησε σε ολόκληρη την Κρήτη. Η ορθόδοξη παράδοση τιμά τον Τίτο ως πρώτο επίσκοπο του νησιού, με έδρα τη Γόρτινα. Εκείνος εγκατέστησε ποιμένες της πόλης, δίδαξε τους πιστούς και αντιμετώπισε την αντίσταση των αρχαίων λατριών. Δεν οικοδόμησε την Εκκλησία γύρω από τη δική του προσωπικότητα, αλλά πάνω στην ομολογία του Ιησού Χριστού. Δεν εργάστηκε μόνος. Στο τέλος της επιστολής αναφέρονται ο Ζηνάς, ο Νομικός και ο Απολλός. Ο Παύλος μνημονεύει ακόμη τον Αρτεμά και τον Τυχικό ως πιθανούς προσωρινούς αντικαταστάτες, ενώ καλεί τον Τίτο να τον συναντήσει στην Νικόπολη. Η Αποστολική Διακονία ήταν ένα δίκτυο ανθρώπων που αποστέλλονταν, γίνονταν δεκτοί και αποστέλλονταν ξανά. Σε άλλο σημείο, η δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή αναφέρει ότι ο Τίτος αναχώρησε για τη Δαλματία. Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της αποστολής. Φανερώνει όμως ότι η ευθύνη του δεν τον μετέτρεψε σε έναν άνθρωπο αμετακίνητο. Όπως και οι άλλοι συνεργάτες του Παύλου, μπορούσε να κληθεί να διακονήσει και πέρα από μία μόνο περιοχή. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Τίτος πήγε επίσης κοντά στον Παύλο κατά την αιχμαλωσία του στη Ρώμη και μετά το μαρτύριο του πνευματικού του πατέρα, επέστρεψε στη Γόρτινα. Τώρα έπρεπε να συνεχίσει χωρίς τη δυνατότητα να γράψει στον δάσκαλό του και να περιμένει νέες οδηγίες. Η επιστολή παρέμενε, αλλά η υπακοή του έπρεπε πλέον να οριμάσει. Το συναξάρι διασώζει και διηγήσεις από τον αγώνα του εναντίον της ειδωλολατρίας. Σε μια εορτή προς τιμήν της Αρτέμιδος, ο Τίτος κήρυξε και προσευχήθηκε και το είδωλο έπεσε μπροστά στο πλήθος. Σε άλλο περιστατικό, η προσευχή του εμπόδισε την ολοκλήρωση ενός ναού αφιερωμένου στον Δία. Η Εκκλησία παρουσιάζει αυτά τα γεγονότα ως σημεία της αδυναμίας των ψεύτικων θεών μπροστά στον Χριστό. Το κέντρο αυτών των διηγήσεων δεν είναι η υλική καταστροφή. Ο Τίτος δεν εμφανίζεται να υποκινεί βία εναντίον ανθρώπων. Κηρύττει, προσεύχεται και καλεί στην πίστη. Η πτώση του ειδώλου συμβολίζει την απελευθέρωση της ανθρώπινης καρδιάς από καθετή που λαμβάνει τη λατρεία,
η οποία ανήκει μόνο στον Δημιουργό. Ύστερα από πολλά χρόνια επισκοπικής διακονίας και ιεραποστολής, ο Άγιος Τίτος κοιμήθηκε εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία. Οι αγιολογικές πηγές δεν συμφωνούν απολύτως ως προς την ηλικία του και το ακριβές έτος της κοιμήσεώς του. Συμφωνούν όμως ότι δεν υπέστη μαρτυρικό θάνατο όπως ο Παύλος, αλλά πρόσφερε ολόκληρη τη ζωή του στον Χριστό και ολοκλήρωσε την επίγεια πορεία του ανάμεσα στην Εκκλησία που είχε βοηθήσει να στερεωθεί. Δεν επισφραγίζει κάθε Απόστολος την αποστολή του με βίαιο θάνατο. Υπάρχει και το καθημερινό μαρτύριο της υπομονής, δεκαετίες διδασκαλίας, ταξιδιών, διορθώσεως, εγκαταστάσεως ποιμένων, αντιμετωπίσεως αντιδράσεων και νέας αρχής ύστερα από κάθε κρίση. Αυτό το μακρό

νέος Μητροπολιτικός Ναός αφιερωμένος στον Απόστολο Τίτο. Κατά την παράδοση, εκεί μεταφέρθηκαν η τιμία κάρα του και άλλα ιερά κοιμήλια. Ο ναός αυτός δεν είναι το ίδιο οικοδόμημα με τον σημερινό, αλλά η μνήμη του Αγίου παρέμεινε συνδεδεμένη με τον ίδιο τόπο μέσα από τις διαδοχικές ιστορικές περιόδους. Όταν ο Χάνδακας έπεσε στους Οθωμανούς το έτος 1669, τα ιερά κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η τιμία κάρα του Αποστόλου. Για σχεδόν τρεις αιώνες, οι Κρήτες τιμούσαν τη μνήμη του πρώτου επισκόπου τους, ενώ το πολύτιμο λείψανό του παρέμενε μακριά από το νησί. Στις 15 Μαΐου του έτους 1966, η τιμία κάρα επέστρεψε από τη Βενετία στο Ηράκλειο. Στην υποδοχή συμμετείχαν αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και αναρρύθμιτοι πιστοί. Δεν επρόκειτο απλώς για τη μεταφορά ενός αρχαίου κοιμηλίου. Για την Εκκλησία της Κρήτης, ο πρώτος ποιμένας επέστρεφε με ορατό τρόπο στον λαό που εξακολουθούσε να τον αποκαλεί πατέρα και προστάτη. Σήμερα η τιμία κάρα φυλάσσεται στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Την ημέρα της εορτής του η Εκκλησία δεν τιμά μία αρχαιολογική ανάμνηση. Εορτάζει την ίδια πίστη που κήρυξε ο Παύλος, παρέλαβε ο Τίτος και μεταδόθηκε μέσα από αιώνες διωγμών, κατακτήσεων, αλλαγών και αναγεννήσεων. Τι μας λέει σήμερα αυτή η ζωή? Πρώτον, ότι η πνευματική εμπιστοσύνη οικοδομείται μέσα στην αφανή διακονία. Ο Τίτος έγινε επίσκοπος της Κρήτης επειδή είχε ήδη αποδείξει την πιστότητά του όταν κανείς δεν του υποσχόταν έδρα, τίτλο ή αναγνώριση. Υπήρξε αξιόπιστος στην Ιερουσαλήμ, στην Κόρινθο και στα ταξίδια. Πολλοί επιθυμούν μια μεγάλη αποστολή, αλλά θεωρούν ασήμαντες τις διακονίες που προετοιμάζουν τον άνθρωπο για αυτήν. Θέλουν να διδάξουν προτού μάθουν να ακούν, να διοικήσουν προτού υπηρετήσουν και να διορθώσουν προτού σηκώσουν τον πόνο εκείνου που έπεσε. Ο Τίτος πέρασε στην ιστορία επειδή δέχθηκε να γίνει αγγελιαφόρος, μεσολαβητής και συνεργός. Το δεύτερο δίδαγμα αφορά τη συμφιλίωση. Στην Κόρινθο ο Τίτος δεν διάλεξε ανάμεσα σε μια αλήθεια χωρίς αγάπη και σε μια αγάπη χωρίς αλήθεια. Μετέφερε τον αυστηρό λόγο του Παύλου, έμεινε κοντά στην πληγωμένη κοινότητα και επέστρεψε με σημεία μετανοίας. Η χριστιανική ειρήνη δεν γεννιέται όταν προσποιούμαστε ότι τίποτε δεν συνέβη, αλλά όταν περνούμε μέσα από την αλήθεια και φτάνουμε στη συγχώρηση. Το τρίτο δίδαγμα βρίσκεται στην επιλογή των ποιμένων. Η επιστολή δεν ρωτά πρώτα αν ο υποψήφιος έχει εντυπωσιακή φωνή, κοινωνική επιρροή ή ικανότητα να συγκεντρώνει πλήθη. Ρωτά αν είναι νυφάλιος, φιλόξενος, δίκαιος, εγκρατής και πιστός στον λόγο. Το ιερό θυσιαστήριο δεν μπορεί να γίνεται καταφύγιο μιας φιλοδοξίας που αρνήθηκε να πεθάνει. Η απέτηση αυτή αφορά και τους λαϊκούς. Ίσως να μην κληθούμε στην ιεροσύνη, αλλά όλοι επηρεάζουμε κάποιον. Οι γονείς ποιμένουν το σπίτι τους. Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν πνευματική ευθύνη. Οι κατηχητές μορφώνουν παιδιά. Και κάθε χριστιανός μπορεί με το παράδειγμά του να οδηγήσει έναν άλλον άνθρωπο πιο κοντά στην Εκκλησία ή να τον απομακρύνει από αυτήν. Το τέταρτο δίδαγμα προέρχεται από την ίδια την οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Μία έντονη εμπειρία δεν αντικαθιστά τις ρίζες. Το κήρυγμα ενός σπουδαίου ιεροκήρυκα μπορεί να αφυπνίσει την ψυχή, αλλά η χριστιανική ζωή χρειάζεται κοινότητα, επίσκοπο, πρεσβύτερο, θεία λειτουργία, κατήχηση και υπομονή. Ο Παύλος δεν άφησε μόνο αναμνήσεις από το πέρασμά του. Άφησε τον Τίτο για να συμπληρώσει όσα έλειπαν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί άνθρωποι οικοδομούν την πίστη τους μόνο με αποσπασματικά βίντεο. Ακούν δεκάδες φωνές, επιλέγουν ό,τι επιβεβαιώνει τις απόψεις τους και δεν ανήκουν πραγματικά σε καμία εκκλησιαστική κοινότητα. Η αποστολή του Τίτου μας θυμίζει ότι ο αποστολικός χριστιανισμός έχει σώμα, τάξη και εκκλησιαστική ευθύνη. Το πέμπτο δίδαγμα βρίσκεται στον αγώνα εναντίον των ανώφελων φιλονικιών. Το διαδίκτυο μπορεί να μετατρέψει κάθε διαφορά σε πόλεμο και κάθε απορία σε ευκαιρία για να ταπεινωθεί κάποιος. Ο Παύλος παραγγέλει στον Τίτο να υπερασπίζεται την υγιένουσα διδασκαλία και συγχρόνως να αποφεύγει τις μάταιες διαμάχες, να μην κακολογεί κανέναν και να δείχνει πραότητα προς όλους. Η πραότητα δεν είναι δειλία. Ο Τίτος αντιμετώπισε ψευδοδιδασκάλους, διόρθωσε αταξίες και αμφισβήτησε ισχυρές ειδωλολατρικές λατρείες. Δεν χρειαζόταν όμως να μισεί τους ανθρώπους για να απορρίψει

την πλάνη τους. Η αλήθεια του Χριστού δεν γίνεται περισσότερο αληθινή όταν εκφέρεται με καινοδοξία, προσβολές ή ευχαρίστηση για την καταδίκη του άλλου. Υπάρχει και ένας ιδιαίτερος λόγος για την Κρήτη. Η αποστολική ταυτότητα του νησιού δεν αποτελεί δημιούργημα κάποιας πρόσφατης προβολής. Συνδέεται με τις σελίδες της Καινής Διαθήκης, με τους καλούς λιμένες, με την επιστολή του Παύλου, με την επισκοπική διακονία του Τίτου και με την αρχαία έδρα της Γόρτινας. Αυτή η τιμή συνεπάγεται ανάλογη ευθύνη. Το να είναι κανείς κληρονόμος μιας αποστολικής εκκλησίας δεν σημαίνει μόνο ότι θαυμάζει ερείπια, διατηρεί ονόματα δρόμων ή συμμετέχει στην ετήσια πανήγυρη. Σημαίνει ότι φυλάσσει την πίστη του Τίτου, επιλέγει άξιους ποιμένες, φροντίζει για την πνευματική καλλιέργεια των οικογενειών, ανταποκρίνεται στις επίγουσες ανάγκες, απορρίπτει το αισχρό κέρδος και ζει έτσι ώστε η διδασκαλία να καρποφορεί. Όταν θυμόμαστε ότι ο Τίτος εγκατέστησε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη, οφείλουμε να προσευχόμαστε για τον κλήρο της Κρήτης και ολόκληρης της Εκκλησίας. Να χαρίζει ο Θεός διάκριση στους επισκόπους, να προστατεύει τους πρεσβυτέρους από την απογοήτευση και την καινοδοξία και να βοηθά τον λαό να μην αντιμετωπίζει τους ποιμένες του ούτε ως διασημότητες ούτε ως υπαλλήλους, αλλά να τους στηρίζει με προσευχή και υπεύθυνη συνεργασία. Ας επιστρέψουμε στην αναχώρηση του Παύλου. Το πλοίο ή ο δρόμος θα τον απομάκρυνε από την Κρήτη και ο Τίτος θα έμενε μπροστά σε μια αποστολή μεγαλύτερη από τις δυνάμεις του. Είχε μια επιστολή τη μνήμη των ετών που είχε περάσει κοντά στον Απόστολο και τη χάρη που είχε λάβει για να διακονεί. Δεν είχε καμία εγγύηση ότι όλες οι πόλεις θα τον άκουγαν. Κι όμως άρχισε να συμπληρώνει όσα έλειπαν. Από πόλη σε πόλη, από οικογένεια σε οικογένεια, από ποιμένα σε ποιμένα. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν εμφανίστηκε ολοκληρωμένη μέσα σε μία ημέρα. Θεμελιώθηκε μέσα από μια υπακοή που επαναλαμβανόταν επί χρόνια. Ο Παύλος αποκάλεσε τον Τίτο τέκνο, κοινωνό και συνεργό. Οι Κρήτες τον αποκάλεσαν πρώτο επίσκοπο και προστάτη. Η Εκκλησία τον ονομάζει Απόστολο. Όλα αυτά τα ονόματα δείχνουν την ίδια πραγματικότητα. Δέχθηκε να αποσταλεί. Το μεγαλείο του δεν βρισκόταν στη δημιουργία ενός δικού του δρόμου, αλλά στο ότι παρέλαβε το Ευαγγέλιο, το διαφύλαξε και το παρέδωσε ανώθευτο. Στις 25 Αυγούστου, μπροστά στην ιερή εικόνα και στα τίμια λειψανά του, ας ζητήσουμε να ανανεωθεί μέσα μας αυτή η πιστότητα. Ο Άγιος Τίτος να προστατεύει την Κρήτη, τους ναούς, τις οικογένειες και τους ποιμένες της. Να βοηθά όσους αντιμετωπίζουν διαιρέσεις να αναζητούν τη συμφιλίωση και να διδάσκει όσους έχουν ευθύνη να υπηρετούν χωρίς υπερηφάνεια.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασε Θεός ελπίσιμον δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη, τίτε, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λογικής δοκρινές θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες στην ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας γλωσσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχείο να ρευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτουν ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλεις αστησίαν εδώ καν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύν στην αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσκους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς επάσα σάξ ήξη. Λόγια νόμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι ηλάσσι. Μακάριο όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκους ο Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κοιμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον οι κατοικούντες τα πέραντα από το σημείο σου εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συν η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμειός σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ει τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθ θλίψης επί τον ότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ήση μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου είχε έκαξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσά το μου Κύριος δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ουκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' μου. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Αλφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέργες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον, ηνατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησα ανεπορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εισήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες εχείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνεγκαν ιδισμόν εκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγεννήθης αδελφής μου και ξένος της Ιης της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ, και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη, και εθέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγόριστη είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός σου κατ' ο πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή νένε κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσχη τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ονειδισμόν προσεδόκησιν η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα και ει ανταπόδοση και ει σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπει και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και εν δεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εδικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίων μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού που εξουδένωσεν εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχες Κύριε το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε εαγαλιά σου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτε βασιλεία σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δείτε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομεν σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίω σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμε την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε, Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύσει και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσι μας από πάσης λήψη κακών και οδύνης, τύχη ίσον ημάς αγίσου αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, κινήν δέσποδας και πασάτω με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βήθον άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπαση χώρα ανομία, ημίν άγιε επίση ψυχία ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τους οφειλέτης ημών. και μη σε ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρά να μάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούν την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον κύρτα ψυχά των δούλων σου εσύ για την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου ένθα, ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νίκαια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο ακόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσέσου και εσύες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιν γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν Χριστή με διαστον περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των

0: Σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Κερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν ορκήν και νόσον την καθημών κινουμένην. Και ρίσεσθε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών. Και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κρήτορας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπομέν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έστας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει.

0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Τα σανομίες μου πάρδε, κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσωση προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώσεις εκύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου.

0: του αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αιμα αυτό θείο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεση. και τη πρεσβεία της Ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϋπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης, ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμής σας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αγίο Πνεύμα, του υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφραμεν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αήκαιος σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμπτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκηντε ότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε
1: Λόξα Πάντων. Δόξα και Αγία και Μουσείο και Ζωπιό και Αδιαιρέτου Τριάδη πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν τις ανεθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Ξήδε Κύριε αντιλήκτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήκουσα με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, ουκ έστιν ίεσης εν της αρκή μου από προσώπου της οργή σου, ουκ έστιν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ενομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώδησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμθηνε ως τέλους όλη την ημέραν σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστιν ίεσης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίον μου οίκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφός σου κήκων και ως η άλαλο σου κανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεκμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήπησα σύ, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τόσα λεφτή είναι πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου αισθήτη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με πει κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου, εγγυερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και επί της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, εν επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν καίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν καίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου ημέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αντιοίκησε. Προσελογίστη μετά το καταβενόντον εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφο, ον μου και μνήστης αίτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατ' οτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς εκεί όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσωση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπον σου απ' εμού. Τοχώσι μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με σοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς τον απέχουν στην Ανατολέ από τη σμόνε μάκρυνε να φημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έκνο το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ω ή άνθο του αγρού το εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτών του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σωτήρου δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός στη ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σεν επέμε το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιός ότι επισύλληπησα. Γνώρισον, Κύριε, δόν εν υπορεύσαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εγγύη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: δοξάνω την ειρήνη και τη σωτηρία και του επώνυμων του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δαϊσόν.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σήμενου κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δαϊσόν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιώντων εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη που να είναι αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Υπέρ πλεόντων αδιπορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Υπέρ πριστίνε ημάς από πάση θύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Της Παναγίας η χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σώτε ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίδια και εις τους

Εσύ δε αρκέσαι η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ερήθρης βαπτίσε κατεξιώθησαν κηρυττόμενον, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον αέροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα η

ότι και αρήθιζο τη εκατεξιώθη των κηρυτώμενων, όθεν τη αληθεία υπεραθλήσα, χαίρον ευγγελίσω και τη ενάδη, Θεόν φανέρωσεν τα ενσαρκή.

0: Δόξα, θάσα Θεοτό και μυστήρια, τη αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη. Μύτηρε γνώστης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθινών, αυτόν οικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συγχύρια.
1: Ότι σώνει το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

καιρό εκείνο ήκουσιν Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήνη Ιησού και είπε της πεσίν αυτού, ούτως εστίν Ιωάννης ο βαπτιστής, αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο εδυνάμεις ενεργούσιν εν αυτόν. Ο γάρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννην, έδισεν αυτόν και έθετο εν φυλακή, δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού. Έλεγε γάρ αυτό Ιωάννης, ουκ έξεστε εσύ έχειν αυτήν, και θέλων αυτόν αποκτήνε εφοβήτη των όχλων, ότι ως προφήτην αυτόν οίκον. Γενεσίων δε αγωμένων του Ηρώδου, ορχίσα το ηθηγάτη της Ηρωδιάδος εν το μέσο, και ήρεσε το Ηρώδη, όθεν με θόρκο ομολόγησεν αυτοί δούνε ο εάν ετήσιτε. Ιδέ προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής, δώσ' μη φυσήν, ο δε επιπίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και λυπήθη ο βασιλεύς, δια δε τους όρκους και τους ανακειμένους εκέλευσεν δοθήνε, και πέμψας αποκεφάλισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Και ενέχθη η κεφαλή αυτού επί πίνακι, και δόθη το κορασίο και είναι για τη μητρή αυτής. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού, ήραν το σώμα και έθαψαν αυτόν, και ερθόντες απήγγειλαν το Ιησού. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίον, εις έρημον τόπον κατηδίαν, και ακούσαντες οι όχλοι κολούθησαν αυτού.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικείς ενδοκρίνες θέσαι. Ιδώ γαρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδώ γαρ αλήθεια ανεγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδωλωσάς με. Ραντίς με σώπα και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν, αγαλιάσιν και οστέατε ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης της ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά νυχθήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδες με την αγαλίανση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω τα ανώμους στα σωδού σου για σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου.

και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε το κόσμο σου, ελέη και εκτιμήσει. Ήψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράγου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, την αποτομή της Τιμίας Κεφαλής εορτάζομαι, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίων και Άνης, και πάντως σου των Αγίων.

0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ετικιά την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σαφράνου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

0: Σιγάρι βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του προδρόμου ένδοξος αποτομή οικονομία γέγον εν της θεϊκή είναι και της ενάδη του Σωτήρος κηρύξει την έλευση. Τρινίτο ουν ηρωδιάς άνομων φόνων ετήσασα, ουν όμων γάλτων του Θεού, ου ζώντα αιώνα, ηγάπησεν, αλλά επίπλαστον πρόσκαιρον.
2: Αλλά επίπλαστον πρόσκαιρον.
1: Τα γενέσια του Ηρώδου πάσιν εφάνισαν ανώσια, ότι εν μέσω των τρυφώντων η κεφαλή του νηστεύοντος παρετέθη ως περέδεσμα. Τη χαρά συνήφθη λύπη και το γέλο τη εκράθη πικρός οδυρμός, ότι την κάραν του βαπτιστού πίνακι φέρουσα επί πάντων εισήλθεν, ως είπεν υπές, και δια ίστρων θρήνος επέπεσε πάση της αριστήσαση, τότε σύν το βασιλεί, ουγάρ ετέρψεν εκείνους, ούτε ηρώδην αυτών, φυσίγαρ ελυπήθησαν λύπην ουκ αληθινήν, αλλά επίπλαστον πρόσκαιρον.
2: Αλλά επίπλαστον πρόσκαιρον.
1: 29η του αυτού μηνός μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τες του σου προδρόμου Χριστέ πρεσβείες ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγία σε χάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμη.

της εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών,

αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Εκ του καταμάρχων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο ήκουσεν ο Ηρώδης ο βασιλεύς την ακοή σου. Φανερόγαρε γένετο το όνομα αυτού και έλεγεν ότι Ιωάννης ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη και δια τούτο ενεργούς είναι δυνάμεις εν αυτόν. Άλλοι έλεγον ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης εστίν, Υιός εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι ον εγώ αποκεφάλισα Ιωάννην, ούτως εστίν, αυτός ηγέρθη εκ νεκρών. Αυτός γαρ ο Ηρώδης αποστήλασε, κράτησε τον Ιωάννην και έδισεν αυτόν εν τη φυλακή δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, ότι αυτήν εγάμισεν. Έλεγε γαρ ο Ιωάννης το Ηρώδη ότι ουκ εξαισθήσει έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς ενήχεν αυτόν και ήθελεν αυτόν αποκτήνεν και ουκ δύνατον. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άντρα δίκαιον και άγιον, και συνετήρη αυτόν και ακούσας αυτού, πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε. Και γενωμένης ημέρας ευχαίρου, ότι Ηρώδης της γενεσής αυτού δείπνων επί της μεγιστάσιν αυτού και της χιλιάρχης και της πρώτης της Γαλιλαίας και εις ελθούσης της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος και ορχισαμένης και αρεσάσεις το Ηρώδη και της συνανακημένης, είπε ο βασιλεύς το κορασίον. Έτησόν με, ο εάν θέλεις και δώσωση, και όμως εν αυτήν, ότι ο αν με αιτήσεις δώσωση, έως ημίσου της βασιλείας μου. Ιδέ εξερθούσα, είπε τη μητρή αυτής, τι αιτήσομαι. Ιδέ είπε, την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και εισερθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα, ιτήσα το λέγουσα, θέλω ή να μη δώσε εξ αυτής εν πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς διά τους όρκους και τους συνανακημένους ουκ ηθέλησεν αυτή να θετήσεν. Και ευθέως αποστήλας ο βασιλεύ σπεκουλάτοραν επέταξεν εν εκτείνε την κεφαλήν αυτού. Ο δε απελθόν αποκεφάλισε αυτόν εν τη φυλακή και είναι και την κεφαλήν αυτού επί πίνακι και έδωκεν αυτήν το κορασίον και το κοράσιον έδωκεν αυτή τη μητρή αυτής. Και ακούσαντες οι μαθηταί αυτού ήρθαν και είραν το πτώμα αυτού και έθηκαν αυτόν εν ημίον. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγειλαν αυτό τα πάντα.

Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

απερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη

διά των νυχτυρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός σου πνεύμα την οίκαια ή.

0: ευχόμεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διερήν ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Εξ αυτού πάντες που το εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμάρτιον. Με μνημένη πίνη της σωτηρίου τάφης εντολής και πάντων των υπέρ ημών γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών κατέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας.

0: Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισεν της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε εν τη μονιχιά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον,
0: και ο νέκος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν, το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστω λένε του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών

0: Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύρια.
0: Κατεξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε,

0: Του η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Αυτός δέσποτα νόθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότας τα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλινα σακή και αίμα τελασί το φοβερό Θεό, σύμουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάσπων η διαχρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον της οδηφορούς συνόδευσον του δοσούντας ίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο

χάρης, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου και των δούλων Σου, Άνης Χρήστου, Εκατερίνης, Νικολέτας, Μαρίας Αρεόπης, Ανδρέου Χριστιάνας, Αργυρής και αδελφών Κωνσταντίνου Αρεόπης, Ιωάννου Νικολίτσας, Αναστασίας, Υγείας και Σωτηρίας υπέρ αυτών υπομες. Ιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου, θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και διάλακτων γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψ και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσων.

Επάξον ημών ο Θεός, σωτήρη ημών η ελπής πάντων περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλιος ήλαιος γενού ημίν δέστο επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελέημον γάρ και πειλάζον πως Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι.
1: Κύριε.
0: Δέσποτα πολύ ελέη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες Παναχράντου δεσποινήν.

Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων τόσων των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άβεστον παραπτωμάτων ημών, σκέπαστον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

άρτους εντερήμου και εξ αυτών πεντακής χιλίους χορτάσας. Αυτός ευλόγησε και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και των έλεων και πλήθυνων αυτά εν της οίκης των προσφερόντος τα δώρα ταύτα. Εν τη ενωρία πόλη και νήσο ταύτη και ο κόσμος σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίαστον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφοντας, σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν το ανάρχος Πατρί, του Παναγίου και αγαθών.

αξίως ευχαριστήσουμε

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπτουν,

0: να το καταπατήσεις, τον δε διάβολον καταργείς και ζωήν το κόσμο στο ρισάμενος αυτός, Κύριε. Ανάπαυσον και την ψυχήν σκηγημένης δούλης ευρωσύνης και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα, οδύνη ρήπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτής πράκθενε λόγο, έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκ έστειν άνθρωπος οζήστε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
1: Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κυρίου δεηθόμεν,
1: ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση στις κεκαιμημένης δούλης σου ευρωσύνη, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε σε τον άγχος του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
3: Αιωνία σου μνήμη αξιωμακάριστος και αείμιστος αδελφοί ημών, αιωνία.

Έλεος έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που την αποτομή της χημίας κεφαλής εορτάζομαι, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστήμων,

0: δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Μηνά, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαπρεσβειών του Τιμίου Προδρόμου, είμαι τα πάντων ημών αδελφοί μου. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά ευλογημένα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Αυγούστου, μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου και Προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής του Κυρίου εμαρτυρήθη από τον ίδιο τον Χριστό ότι είναι μεγαλύτερος από όλους τους εκγυναικώς γεννηθέντας ανθρώπους και πρώτος μεταξύ των προφητών. Μόλις ενηλικιώθηκε, αυτός του οποίου ουκ είναι άξιος ο κόσμος, αποσύρθηκε στην έρημο σκεπασμένος με τρίχες καμήλας και ζωσμένος με δερμάτινη ζώνη, που σήμαινε την κυριαρχία πάνω σε όλες τις ορμές της αρκός. Αφού βρήκε ως νέος Αδάμ την αρμονική κατάσταση της φύσεώς μας, που δημιουργήθηκε για να είναι στραμμένη μόνο προς το Θεό, τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι, έχοντας απερίσπαστο και αμέριμνο το πνεύμα του προσιλωμένο στη θεωρία. Το 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβέριου Κέσσερα, ο Ιωάννης ακούγοντας τον λόγο του Θεού στην έρημο, μετέβη στην περιοχή του Ιορδάνη για να κηρύξει τη μετάνοια στα πλήθη που προσέτρεχαν κοντά του υπό την επίδραση της αγγελικής πολιτείας του. Βάπτιζε τους ανθρώπους στα νερά του Ιορδάνη ποταμού ως σημείο εξαγνισμού από τις αμαρτίες τους και για να τους προετοιμάσει να δεχθούν το σωτήρα, τους καλούσε να παράγουν άξιους καρπούς της μετανοίας και όχι να καφιούνται ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Και έλεγε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Ισαΐα, «Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και πάνω όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού». Καθώς ο λαός αναρωτιόταν αν ήταν ο σωτήρας ο αναμενόμενος από γενναίες και γενναίες, ο Ιωάννης τους έλεγε, «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστί, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την Παρθενία ήταν τόση ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον σωτήρα του οποίου καταστάθηκε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της αποκάλυψης της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης μελετούσε ακατάπαυστα τον Λόγο του Θεού και θεωρούσε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου δευτερεύοντα σε σχέση με την τήρηση του θεϊκού νόμου, του οποίου τέλεια εφαρμογή ήταν ο βίος του. Για το λόγο αυτό δεν φοβόταν να επικρίνει με σφοδρότητα τον Ηρώδη Αντίπα, τον τετράρχη της Γαλιλαίας, άνθρωπο ασελγή και έκλειτο, που ενάντια στον νόμο είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, ενώ αυτός ήταν ακόμη εν ζωή και είχε κάνει μια κόρη μαζί της, τη Σαλόμη. Γινόμενος η φωνή της πορωμένης συνείδησης του αμαρτωλού, ο προφήτης είπε σε αυτόν εξ ονόματος του Θεού, «Δεν σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά κυρίως από τον φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένο του Θεού. Τελικά η δόλια Ηρωδιάς πέτυχε το σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο το λεγόμενο Μαχαιρούς. Στην επέτειο των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο βασιλιάς παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο στους ευγενείς του βασιλείου του, στο οποίο όλοι παραδόθηκαν στην πολυφαγία και τη μέθη. Η Σαλόμη χόρεψε με ειδηπάθεια μπροστά στους συνδετημόνες αυτού του συμποσίου της Ματαιοδοξίας και άρεσε στα άσεμνα βλέμματα του πατέρα της, που δεσμεύτηκε με όρκο να της χαρίζει σε ανταμοιβή ό,τι και αν του ζητούσε, ακόμη και το μισό του βασιλείου. Δασκαλεμένη από τη μητέρα της, η νεαρή κόρη ζήτησε να της φέρουν εκείνη τη στιγμή την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη. Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γοητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο. Η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή του και έφερε σύντομα στην αίθουσα επί πίνακη και ματωμένη ακόμη την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλιά. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει, «Φάει μητέρα της σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγύσει πια για πάντα».
Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια κατόπιν δε πληροφόρησαν τον Χριστό. Μόνο πολύ αργότερα τα λείψανα του Αγίου Προδρόμου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς με σκοπό να επιδαψιλεύουν τη Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούσαν. Την αιματηρή τούτη πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε ο πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους δικαίους τεθνεώτας που αναμένουν τη λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία που επρόκειτο να συντρίψει με το Σταυρό τις πύλες και τις αμπάρες του Άδη. Με τη ζωή του όπως και με το θάνατό του, ο Τίμιος Πρόδρομος παραμένει για όλους τους χριστιανούς ένας προφήτης και ένας διδάσκαλος του πνευματικού βίου. Με την άμεμπτη πολιτεία του, τους διδάσκει να αγωνίζονται μέχρι θανάτου κατά της αμαρτίας, όχι μόνο χάρεν της δικαιοσύνης και της στήρησης του νόμου του Θεού, αλλά και για την προκοπή στην αρετή και την καθαρότητα της καρδιάς. Κάθε συνείδηση οξυμένη από τη μελέτη του νόμου του Θεού ομοιάζει λοιπόν με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ανοίγει στην εν μετανοία ψυχή της οδούς του Κυρίου με σκοπό να της προσφέρει τη γνώση της σωτηρίας.

γιορτή αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Αρκαδίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Αρσινόης εν Κύπρο. Ο Άγιος Αρκάδιος γεννήθηκε στην Κύπρο, στο χωριό Μέλανδρα, κοντά στην Πάφο. Μεγάλωσε με ευσέβεια και αγάπη για την προσευχή και ενώ ο αδελφός του, Άγιος Θεοσέβιος, αποσυρώταν στο βουνό για να φυλάει τα κοπάδια, εκείνος στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, αφού γεύτηκε τη ματαιότητα των γνώσεων του κόσμου τούτου με την ψυχή διψασμένη για την αγάπη του Θεού, πήγε να κρυφτεί στα βουνά, τις σπηλιές και τα άντρα της γης με σκοπό να προσκαρτερεί απερίσπαστος στην προσευχή και τη μελέτη των γραφών. Έλαβε τέτοια χάρη ώστε παρά την επιθυμία του να παραμείνει κρυμμένος, πολλοί ήσαν εκείνοι που έρχονταν κοντά του για να βρουν παραμυθία στις θλίψεις τους ή να λάβουν πνευματική διδαχή. Όταν εκοιμήθη ο επίσκοπος Αρσινόης Νίκων, ο Αρκάδιος δικαίως τοποθετήθηκε στη λιχνία της εκκλησίας ως λαμπρός φωστήρας. Δίχως να λογαριάζει κόπους και γινόμενος τα πάντα της πάυση, ο Άγιος Ποιμένας οδήγησε εφ' το ποιμνιό του στους λιμώνες της Χάριτος. Ξένος προς τις βιωτικές μέρημνες και έχοντας εναποθέσει όλο το θησαυρό του στον ουρανό, φρόντιζε να τον μοιράζεται γενναιόδωρα τόσο με τις διδαχές του όσο και με τα θαύματά του. Φύλαγε το ποιμνιό του από τους αρπακτικούς λύκους, διόρθωνε με πραότητα αλλά και σταθερότητα κάθε ολίσθημα, φωτίζοντας και οικοδομώντας τις ψυχές, έτσι που ο Χριστός να αυξάνει εντός τους. Και αφού παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό, συνέχισε να φανερώνει τη σκέπη του, ιδιαίτερα προς όφελος του μοναστηρίου που ιδρύθηκε προς τιμήν του.

0: της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ Σαμάκου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αλεξάνδρου Ιουμένου της Μονής Βότσα. Ο Όσιος Αλέξανδρος ήταν κτήτρο της Μονής της Μεταμορφώσεως κοντά στον ποταμό Βότσα στην περιοχή του Κοστρωμά, αλλά δεν είναι βέβαιο το πότε έζησε, 15ος ή 16ος αιώνας. Ήταν γνωστός ως θαυματουργός. Τεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 29 Αυγούστου, Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Σαν σήμερα, το 886 μετά Χριστόν, πεθαίνει σε βαθιά γεράματα ο Βασίλειος I, ο Μακεδόν, Βυζαντινός αυτοκράτορας και ιδρυτής της Μακεδονικής δυναστείας. Η διακυβέρνησή του σημαδεύτηκε από μία σειρά επιτυχιών στην Ανατολή κατά των Αράβων και των Παυλικιανών και στη Δύση, όπου η Δαλματία και η Νότια Ιταλία επανήλθαν υπό Βυζαντινή κυριαρχία. Τον Βασίλειο διαδέχθηκε στο θρόνο ο δεύτερος γιος του, Λέων Έκτος ή Λέων ο Σοφός.
1: Το 1499 οι Ενετοί παραδίδουν την άφπακτο στους Οθωμανούς.
0: Σαν σήμερα, το 1821, κατά την Ελληνική Επανάσταση στην Κρήτη, οι Οθωμανοί νικούν τους Φακιανούς στο οροπέδιο Ασκήφου.
1: Το 1824, κατά ναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στην ναυμαχία του Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας.
0: Στις 29 Αυγούστου 1916 εκδηλώνεται στη Θεσσαλονίκη το στρατιωτικό πολιτικό κίνημα της Εθνικής Άμυνας με ηθήνοντα νου τον Ελευθέριο Βενιζέλο και με την υποστήριξη των δυνάμεων της Αντάντ που βρίσκονταν στην πόλη. Το κίνημα επεδίωκε την ανατροπή της φιλογερμανικής τάσης της βασιλικής κυβέρνησης και την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, με στόχο την απελευθέρωση εδαφών που διεκδικούσε η χώρα. Το κίνημα οδήγησε στη δημιουργία της κυβέρνησης Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έλεγχε τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τελικά συνέβαλε στην τελική είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο και στην απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου από την εξουσία το 1917.
1: Σαν σήμερα, το 1944, φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος τροβαδούρος της Αθήνας Αττικ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Κλέωνα Τριανταφύλου. Συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής των τραγουδιών του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Το 1949 η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή στην έρημο του Καζακστάν, σπάζοντας το μονοπόλιο της κατοχής του ατομικού όπλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Σαν σήμερα, το 1949, λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται.
0: Στις 29 Αυγούστου το 1959 ανακαλύπτονται τα τείχη και οι πύλες των Μυκηνών κατά τις τελευταίες ανασκαφές.
1: Σαν σήμερα, το 1962, εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Το 1970, στην Ελλάδα, δημοσιεύεται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
1: Σαν σήμερα, το 2004, κάτω από την πανσέλινο του Αττικού Ουρανού, η Αθήνα αποχαιρετά τους 28ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα κατακτά ένα ακόμα μετάλλιο με τον αθλητή του ΤΑΕΚ Βοντό Αλέξανδρο Νικολαίδη να παίρνει το ασημένιο. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Αγία μας Εκκλησία σήμερα ποιεί τα μνημόσυνα της αποτομής της Ιεράς Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού. Ήλεγξε την εξουσία της εποχής του. Ούκ εξεσθέσει η Ρώδη έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Ο Ηρώδης, ο βασιλεύς, άφησε την νόμιμη γυναίκα του και πήρε για γυναίκα του, για παλακίδα, με συγχωρείτε, την νύφη του, τη γυναίκα του αδελφού του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος τον ήλεγξε. Αν ήταν σήμερα ανάμεσά μας, είναι με τους λόγους του, είναι με το κήρυγμα της μετανοίας του. Αν ήταν και αισθητά ανάμεσά μας, τι λέτε, θα ήλεγχε και μας, που στην εποχή μας είναι τόσο φανερή η αμαρτία, η παράβαση του νόμου του Θεού. Είναι τόσα τα πάθη μας που μας νικούν και δεν έχουμε στα αυτιά μας και στα αυτιά της ψυχής μας τα λόγια του Ευαγγελίου για να ζήσουμε όπως αρέσει στον Θεό. Και σήμερα θα ήλεγχε και πολύ περισσότερο. Και βασιλείς και άρχοντες και ιδιώτες, τους πάντες θα μας ήλεγχε, γιατί παραβιάζομαι τον νόμο του Θεού.

και ο σωστουδίτης. Σιγεί ο πρόδρομος, αργεί το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει το Ευαγγέλιο. Δεν ακούγεται η φωνή του προδρόμου και σήμερα προς όλους μας. Μετανοείτε. Ζήστε όπως θέλει ο Θεός. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η παρούσα ζωή. Δεν είναι τα 50, τα 60, τα 100 χρόνια και ίσως και ορισμένες φορές και κάτι περισσότερο. Αλλά υπάρχει μετά από εδώ μια άλλη ζωή, αιώνια, ατελεύτητη. Και ανάλογα με τις επιλογές που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, θα είναι και η κατάταξή μας στην άλλη, την αιώνια ζωή. Κάποτε, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριος, ήρθε μια γυναίκα να εξομολογηθεί. Εξομολογήθηκε, είπε τα αμαρτήματά της σαν άνθρωπος. Τη ρώτησα, είπε ο Γέροντας Κύριος, πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις. 40, είπε. Τη λυπήθηκα και της είπα, άντε, επιεικώς, αύριο να κοινωνήσεις, παιδί μου. Κοιμήθηκε το βράδυ στο μοναστήρι. Πρωί-πρωί, λέει, με περίμενε έξω από το κελάκι μου. Τι θέλεις, καλή μου? Θέλω να συμπληρώσω κάτι στην εξομολόγησή μου. Γιατί απόψε τη νύχτα πέρασε από μπροστά μου σαν κινηματογραφική ταινία όλη η ζωή μου. Είδα πολλά πράγματα και είδα και χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους να είναι μέσα σε μια χαράδρα, σε ένα χάος, να προσπαθούν να ανεβούνε, να βγούνε έξω και πάλι αυτοί φτάνανε μέχρι το χείλος και ξαναγυρίζαν πίσω. Από το βράδυ ως τις 4 το πρωί αυτό έβλεπα συνέχεια. Αν ήμουν στο σπίτι μου, στο νοσοκομείο θα πήγαινα. Τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκα. Ήρθα λοιπόν να συμπληρώσω, γιατί έβλεπα και τον εαυτό μου να φτάνει μέχρι το χείλος αυτού του χάους για να πέσω και φώναζα «Παναγία μου, σώσε με!» και μια δύναμη σαν αόρατος με κρατούσε να μην πέσω. Ήρθα λοιπόν να πω και τα υπόλοιπα, τα σφάλματά μου, να τα συγχωρήσει ο Θεός για να μην βρεθώ κι εγώ σε αυτό το χάος, το απίθμενο, σε αυτήν την ταλαιπωρία. Βλέπετε, η ζωή συνεχίζεται, αδελφοί μου, και πέραν του τάφου. Είμαστε στο μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ, που διασώθηκε θαυματουργικά από τον Άγιο Δαβίδ, από τον Άγιο Ιάκωβ, από τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο, όπως πολλοί άνθρωποι μας περιέγραψαν ότι τους το φανέρωσε ο Θεός. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα διηγηθούμε. Πόσα χρόνια έχουν που έχει φύγει από ανάμεσά μας ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος? 9 και πλέον. Κι όμως η παρουσία του είναι ζωντανή ανάμεσα στη ζωή των ανθρώπων και στο μοναστήρι του. Γιατί υπάρχει αυτή η ατελεύτητη ζωή. Προχθές είχαμε πάει στα Δαμιά, εδώ στο χωριουδάκι, να επισκεφθούμε τους πυροπλήκτους αδελφούς μας κατά την ευλογία και την εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του Πατρός Χρυσοστόμου, για να παρηγορηθούν οι πυρόπληκτοι. Κάναμε δεήσεις, φώτισε ο Θεός και είπαμε δύο λόγια παρηγοριάς, τους ενίσχυσε η χάρη του Θεού και στο τέλος, όπως τελειώσαμε, με περίμενε ο κάτοικος εκεί των Δαμιών, ο Θανάσης, ο Δημητράκης. Θυμάσαι, παππούλη μου, μου λέει, που το Μάιο έφερα τη γυναίκα μου τη Γαριφαλιά να τη διαβάσουμε στο μοναστήρι. Πήγαμε στο μεευτήριο των Αθηνών, το Ρέα. Πολύ δύσκολη η περίπτωσή της. Οι γιατροί δεν δίνανε ελπίδες. Έγινε η επέμβαση, όλα άσχημα. Εκεί που περίμενα έξω, διότι λόγω του COVID, λέει, δεν μας αφήνουν να είμαστε και δίπλα στους ανθρώπους μας, και προσευχόμουν, βλέπω ολοζώντανο το Γέροντα Κύριλλο να πάει βιαστικά μέσα στο μεευτήριο.

Από εκείνη την ώρα άλλαξαν όλα τα πράγματα. Θαυματουργικά η κατάσταση υγείας της Γαριφαλιάς είναι τελείως διαφορετική και χαίρει αυτή τη στιγμή άκρας υγείας. Βλέπετε, ανάμεσά μας είναι. Ο Άγιος Ιάκωβος πόσα χρόνια έχει? Και αυτός ανάμεσά μας είναι. Να, καθημερινά μας στέλνουν γράμματα και μας λένε για την παρουσία των Αγίων, που σημαίνει πέραν του τάφου υπάρχει άλλη ζωή, νέα ζωή, αθάνατη. Εδώ βλέπω η Δέσποινα Τσιτηρίδου και ο Γιώργος ο Τζαβέλας από το Ήλιον. Μας λέει εδώ ο Γιώργος, η γυναίκα μου έμεινε έγκυος στο τρίτο παιδί μας το 2020, τη 12η εβδομάδα της κοιήσεως, και μετά από μια σειρά εξετάσεων οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι οι τιμές του παιδιού είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γεννηθεί με σύνδρομο Down. Ένα βράδυ και μετά από πολύ μεγάλη στενοχώρια η γυναίκα μου κοίμιζε τα μωρά της στο υπνοδωμάτιο. Όταν έκλεισε για λίγο τα μάτια της για να ξεγελάσει τα παιδιά ότι κοιμάται και εκείνη για να κοιμηθούν, είδε μπροστά της ένα γέροντα και της είπε: «Μη στενοχωριέσαι, Δέσποινα, το παιδί σου θα γεννηθεί υγιέστατο». Τότε η γυναίκα μου αποκρίθηκε και του είπε: «Ποιος είσαστε, παππούλη μου?» Τότε ο γέροντας αυτός αποκρίθηκε και της είπε: «Με λένε Ιάκωβο, Ιάκωβο Τσαλίκη». Η γυναίκα μου αισθάνθηκε μια ψυχική ηρεμία και έψαξε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρει ποιος ήταν αυτός ο γέροντας, σύμφωνα με το όνομα που της ανέφερε. Από τότε μάθαμε πως πρόκειτο για τον Άγιο Ιάκωβο της Ευβοίας, της Μονής του Οσίου Δαβίδ, και τον επικαλούμαστε καθημερινά. Μετά από 9 μήνες το μωρό γεννήθηκε υγιέστατο, του οποίου το όνομα που του δόθηκε είναι Ιάκωβος. Ο Άγιος Δαβίδ πόσα χρόνια έχει? 500 χρόνια έχει που πέρασε από αυτή τη ζωή και από αυτόν τον τόπο. Κι όμως και για αυτόν καθημερινώς οι μαρτυρίες. Εδώ μας περιγράφει ένα ζωντανό θαύμα, και μια που είναι η εποχή τώρα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων, μας περιέγραψε ένα θαύμα η Νεκταρία Δανέλη από το Κυπαρίσι Ευβοίας, που είναι μάλιστα ο τόπος γεννήσεως του Αγίου, όχι, Ευβοίας λέει, είναι άλλο αυτό. Το Κυπαρίσι Φθιώτιδος είναι ο τόπος της καταγωγής του Οσίου Δαβίδ. Εδώ το Κυπαρίσι είναι στην Ευβοία. Το Σεπτέμβρη του 2014 λέει, είδα ζωντανά στον ύπνο μου ότι βρίσκομαι στη Μονή του Αγίου Δαβίδ. Εμφανίστηκε μπροστά μου ο Άγιος, χωρίς να μπορώ να βλέπω καλά-καλά το πρόσωπό του. Του είπα ότι σε λίγους μήνες πρόκειται να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις και ότι επιθυμώ να περάσω στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγιος με ρώτησε: «Τι είναι παιδεία και τι είναι αγαθόν?» Του απάντησα ό,τι ήξερα εκείνη την ώρα και μου είπε: «Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είναι μόνον αυτά. Συγκεντρώσου, παιδί μου». 9 μήνες αργότερα, και αφού αυτό το συγκεντρώσου του Αγίου Δαβίδ μου έδινε δύναμη στο δύσκολο αγώνα μου, έφτασε η ώρα να δώσω εξετάσεις στο μάθημα των αρχαίων, γνωστό κείμενο. Με έκπληξη είδα μπροστά μου τις ερωτήσεις: «Τι είναι παιδεία και τι είναι αγαθόν?» διαμορφωμένες και προσαρμοσμένες για το κείμενο της πολιτείας του Πλάτωνα. Έγραψα πολύ καλά, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για την ψυχολογία, αλλά μόνο για το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικών και ψυχολογίας. Όμως στο 4ο και τελευταίο έτος των σπουδών οι καθηγητές μας ενημέρωσαν ότι για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία των πανεπιστημίων
γίνεται μια πρωτοφανής διάσπαση των τμήματων ΦΥΠΥΨΗ και όσοι φοιτητές είχαν επιλέξει κατεύθυνση ψυχολογία μπορούσαν να εισχωρήσουν πλέον στο τμήμα ψυχολογίας με το τίμημα να κάνουν κλινική πρακτική και να εξεταστούν σε 21 ακόμη μαθήματα. Το συγκεντρώσω αυτό του Αγίου Δαβίδ είχε ακόμα το νόημά του. Έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Έκανα νέα πρακτική άσκηση στο Δαφνί, εξετάστηκα επιτυχώς σε 21 επιπλέον μαθήματα και αρίστευσα στην πτυχιακή μου εργασία. Όλα αυτά με τη χάρη και την ευλογία του Οσίου Δαβίδ. Σήμερα, 22 Αυγούστου 2021, είμαι πτυχιούχος ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Σε ευχαριστώ, Άγιε Δαβίδ. Σε ευχαριστώ, Άγιε Ιάκωβε. Σας ευχαριστώ όλους τους Αγίους και τους πατέρες της Ιεράς Μονής που κάνετε αυτή την Ιερά Μονή σπίτι μας. Με αγάπη και εκτίμηση, Νεκταρία Δανέλη. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και άλλη ζωή για την οποία θα πρέπει όλοι να φροντίσουμε, ώστε και εμείς να βρεθούμε κοντά στους Αγίους, κοντά στην Παναγία μας, κοντά στο Θεό μας. Όμως πρέπει να προσαρμόσουμε τη ζωή μας κατά το δυνατόν με το θέλημα του Θεού. Με σεμνότητα, με τιμιότητα, με δικαιοσύνη. Έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, αν σε μια εικόνα εδώ της Παναγιάς μας, των Αγίων μας, κυρίως των γυναικών, υπήρχε μια άσεμνη γυναίκα, με συγχωρείτε, με τα μίνι, τα σούπερ και τα εξώστητα και τα εξόπλατα, θα πηγαίναμε να προσκυνήσουμε αυτήν την εικόνα? Η σεμνότητά τους, η ταπεινότητά τους μας κάνει όλους να κλείνουμε γόνοι ενώπιόν τους, να τους επικαλούμαστε, να ζητούμε τη βοήθειά τους. Ας μιμηθούμε κι εμείς κατά το δυνατόν αυτές τις Άγιες γυναίκες, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Γι' αυτό υπάρχουν στους ναούς μας, δεν είναι για διακόσμηση. Είναι για να τους βλέπουμε, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, και να παίρνουμε τα μηνύματά μας, να σκεφτόμαστε, να διαβάζουμε τους βίους τους και να λέμε τι έκαναν αυτοί και βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη θέση, μέσα στην Εκκλησία, αλλά κυρίως στη Βασιλεία του Θεού, να προσπαθούμε κι εμείς κατά το δυνατόν να τους μιμηθούμε. Και ευχόμαστε σε όλους σας που ήρθατε μέχρι εδώ, η χάρη των Αγίων Δαβίδ και τον του Αγίου Ιακώβου και οι ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίλου να σας σκεπάζουν, να σας στηρίζουν στον αγώνα σας και να σας αξιώσουν και εσάς και τους αδελφούς που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο της επουρανίου βασιλείας και της δικαιοσύνης του Θεού. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπεντεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: κατά Μάρκον κεφάλαιον έκτον. Και εξήλθεν εκείθεν και ήλθεν στην πατρίδα εαυτού, και ακολουθούσιν αυτό οι μαθητέ αυτού, και γενωμένου Σαββάτου ήρξα το εν τη συναγωγή διδάσκην, και πολλοί ακούοντες εξεπλήσον το λέγοντες, πόθεν τούτο ταύτα, και τι στη σοφία ειδωθεί σε αυτό, και δυνάμεις τι αύτε δια των χειρών αυτού γίνονται, ουχούτος εστίν ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και ούκ εσύν οι αδελφέ αυτού, όδε προς ημάς, και εσκανδαλίζοντο εν αυτό. Έλεγε δε αυτής ο Ιησούς, ότι ούκ έστι προφήτης άτιμος ημί εν τη πατρίδη αυτού, και εν τη συγγενέση και εν τη οικία αυτού, και ούκ δύνατο εκεί ουδε μίαν δύναμην ποιήσε, ημί ο λίγης αρρώστης επιθύστας χείρα σε θεράπευσε, και εθαύμαζε δια την απιστίαν αυτών. Και περιήγετας κόμμας κύκλο διδάσκουν, και προσκαλείται τους δώδεκα, και ήρξα το αυτούς αποστέλην δύο-δύο, και δίδω αυτής εξουσίαν των πνευμάτων των ακαθάρτων, και παρήγγειλεν αυτής, ή να μηδέν αίρωσιν εισοδών ή μοιράβδων μόνον, μη πείραν, μη άρτων, μη στην ζώνην χαλκών, αλλά υποδεδεμένους σανδάλια, και μη αν δε δείστε δύο χιτώνας. Και έλεγεν αυτής, όπου εάν εισέλθετε εις οικίαν, εκεί μένετε έως αν εξέλθετε εκείθεν. Και όσοι αν μη δέξονται ημάς μη δε ακούσωσιν ημών, εκπορευόμενοι εκείθεν εκτινάξατε τον χούν των υποκάτω των ποδών ημών εις μαρτύριον αυτής. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε Σοδόμη εις Γομώρης εν ημέρα κρίσεως ή την πόλη εκείνη. Και εξελθόντες εκήρυσον ή να μετανοήσουσι, και δαιμόνια πολλά εξέβαλον, και ύλη φωνελαίο πολλούς αρρώστους και εθεράπευον. Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, φανερόν γαρεγένεται το όνομα αυτού, και έλεγεν ότι Ιωάννης ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη, και δια τούτο ενεργούσιν εδυνάμεις εν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης εστίν, ως εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν, ότι όν εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην, ούτως εστίν. Αυτός ηγέρθη εκ νεκρών. Αυτός γάρο Ηρώδης αποστήλασε κράτησεν τον Ιωάννην και έδισεν αυτόν εν φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, ότι αυτήν εγάμισεν. Έλεγε γάρο Ιωάννης το Ηρώδη, ότι ούκ αξεστήσε έχειν την γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτόν αποκτήνε και ούκ δύνατο. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον και συνετήρη αυτόν, και ακούσας αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε, και γενωμένης ημέρας ευκαίρου, ότε Ηρώδης της γενεσίης αυτού δείπνων επί της μεγιστάσιν αυτού και της χιλιάρχης και της πρώτης της Γαλιλαίας, και εισελθούσις της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος, και ορχισαμένης και αρεσάσεις το Ηρώδη και της συνανακινημένης, είπεν ο βασιλεύς στο κορασίο, έτησον με ό εάν θέλεις και δώσωση. Και όμως εν αυτή, ότι ο εάν με αιτήσεις δώσωση έως ημίσους της βασιλείας μου. Η δε εξελθούσα, είπε τη μητρή αυτής, τι αιτήσομαι, η δε είπε, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα, αιτήσα τον λέγουσα. Θέλω ή να μη δώσω εξ αυτής επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς δια τους όρκους και τους συνανεκειμένους, ούκι θέλησε να αυτή αθετήσε. Και ευθέως αποστήλας ο βασιλεύς σπεκουλάτορα επέταξεν εν εχθήνε την κεφαλήν αυτού. Ο δε απελθόν απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή. Και είναι εν τη κεφαλή αυτού επί πίνακι και έδωκεν αυτήν το κορασίο, και το κοράσιον έδωκεν αυτή τη μητρή αυτής. Και ακούσαντες οι μαθητές αυτού ήλθον και ήραν το πτώμα αυτού και έθηκαν αυτόν εν μνημείο. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγειλαν αυτό πάντα και όσα επίησαν και όσα εδίδαξαν και είπεν αυτής. Δεύτε ημείς αυτοί κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ολίγων ήσαν γάρι ερχόμενοι και οι υπάγοντες πολλοί και ουδέ φαγήν ευκαίρουν. Και απήλθον εις έρημον τόπον εν πλοίο κατηδίαν. Και είδον αυτούς υπάγοντας και επέγνωσαν αυτούς πολλοί και πεζοί από πασών των πόλεων συνέδραμον εκεί και προήλθον αυτούς και συνήλθον προς αυτόν. Και εξελθών ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής ότι ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και ήρξα το διδάσκην αυτούς πολλά. Και είδη ώρας πολλής γενωμένης προσελθόντες αυτό οι μαθητέ αυτού λέγουσι ότι έρημος εστίν ο τόπος και είδη ώρα πολλή απόλυσον αυτούς είναι απελθόντες εις τους κύκλο αγρούς και κόμας αγοράσωσιν εαυτής άρτους. Τι γαρφάγωσιν ουκ έχωσιν. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, «Δότε αυτής ημίς φαγήν, και λέγουσιν αυτό, απελθόντες αγοράσομεν δυναρίων 200 άρτους και δόμεν αυτής φαγήν. Ο δε λέγει αυτής, πόσους άρτους έχετε, υπάγετε και είδετε, και γνώντες λέγουσι, 5 και 2 ηχθείας. Και επέταξεν αυτής ανακλίνε πάντα συμπόσια συμπόσια επί το χλωρό χόρτο, και ανέπεσον πρασιέ πρασιέ ανά 100 και ανά 50. Και λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, αναβλέψασε στον ουρανόν ευλόγησε, και κατέκλασε τους άρτους και εδίδου τις μαθητές, ή να παραθώσιν αυτής, και τους 2 ηχθείας εμέρισε πάση. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν, και ήραν κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης και από των ηχθείων, και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους 500 άνδρες. Και ευθέως συνάγκασε τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον, και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν, έως αυτός απολύσει τον όχλον. Και αποταξάμενος αυτής, απήλθεν εις το όρος προσεύξαστε. Και οψίας γενωμένης είναι το πλοίον εν μέσω της θαλάσσης, και αυτός μόνος επί της γης. Και ειδών αυτούς βασανιζομένους εν το ελάβνην, ειν γαροάνεμος εναντίος αυτής, και περί τετάρτην φυλακήν της νυκτός, έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης, και ήθελε παρελθύν αυτούς. Οι δε ειδώντες αυτών περιπατούντα επί της θαλάσσης έδοξαν φάντασμα είναι και ανέκραξαν. Πάντες γαρ αυτών είδων και ταράχθησαν. Και ευθέως ελάλησε μετ' αυτών και λέγει αυτής, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Και ανέβη εις το πλοίον προς αυτούς και εκόπασον ο άνεμος και λίαν εκ περισσού ενε αυτής εξίσταντο και εθαύμαζον. Ούγαρ συνήκαν επί της άρτης, αλλήν αυτών η καρδία πεπορωμένη. Και διαπεράσαντες απήλθον επί την γην Γενισαρέτ και προσορμίστησαν. Και εξελθόντες αυτών εκ του πλοίου ευθέως επιγνώντες αυτών, περιέδραμον όλην την περίχωρον εκείνην και ήρξαντο επί της κραβάτης τους κακώς έχοντας περιφέρειν, όπου οίκουον ότι εκεί εστί. Και όπου αν εισπορεύεται εις κόμας ή πόλης ή αγρούς, εν τες αγορές ετίθεσαν τους ασθενούντας, και παρεκάλουν αυτών ή να καν του κρασπέδου του ηματίου αυτού άψονται. Και όσοι ανύπτοντο αυτού, εσώζοντο. Κεφάλαιο έκτο. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε στην πατρίδα του. Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν. Το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Πολλοί που τον άκουγαν απορούσαν και έλεγαν, «Από πού τα κατέχει αυτά? Και ποια είναι η σοφία αυτή που του δόθηκε? Πώς κάνει τέτοια θαύματα με τα χέρια του? Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας και αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος? Και αδελφές του δεν μένουν εδώ στον τόπο μας?» Αυτό λοιπόν τους δημιουργούσε εμπόδια να τον πιστέψουν. Και ο Ιησούς τους έλεγε, «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρορούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του». Έτσι δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, παρά μόνο ακούμπησε τα χέρια του σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε. Και έμενε κατάπληκτος από την απιστία τους. Ο Ιησούς περιόδευε στα γύρω χωριά και δίδασκε. Κάλεσε τους 12 μαθητές του και άρχισε να τους στέλνει 2-2, δίδοντάς τους εξουσία να διώχνουν τα δαιμονικά πνεύματα. Τους παράγγειλε να μην παίρνουν τίποτε μαζί τους για το δρόμο. Ούτε σακίδιο, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα στο ζωνάρι τους, παρά μόνο ένα ραβδί. Να βάλουν σανδάλια στα πόδια τους και να μην πάρουν μαζί τους διπλά ρούχα. Τους έλεγε ακόμη, «Σ' όποιο σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε από εκείνο το μέρος. Και όσοι δεν σας δεχτούν και δεν ακούσουν το μήνυμά σας, όταν φεύγετε, τεινάξτε τη σκόνη κάτω από τα πόδια σας, για να υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη». Οι μαθητές έφυγαν και κήρυταν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και θεράπευαν πολλούς δαιμονισμένους. Άλυφαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους γιάτρευαν. Ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε για τον Ιησού, γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό. Μερικοί έλεγαν, «Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί και κάνει τέτοια θαύματα». Άλλοι έλεγαν, «Είναι ο Ηλίας». Άλλοι έλεγαν, «Είναι προφήτης, σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπε, «Αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκεφάλισα. Αναστήθηκε από τους νεκρούς». Πραγματικά, ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Αυτό το έκανε εξαιτίας της Ηρωδιάδας που την είχε παντρευτεί, παρόλο που ήταν η γυναίκα του Φίλιππου, του αδελφού του. Ο Ιωάννης δηλαδή έλεγε στον Ηρώδη: «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Η Ηρωδιάδα λοιπόν μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε, γιατί ο Ηρώδης τον φοβόταν. Ήξερε πως ο Ιωάννης ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος και γι' αυτό έκανε πολλά από αυτά που έλεγε και τον άκουγε ευχαρίστως. Τελικά η Ηρωδιάδα βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε στην αίθουσα η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι: «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Της έκανε μάλιστα και όρκο: «Οτιδήποτε μου ζητήσει θα σου το δώσω, μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Αυτή πήγε και ρώτησε τη μητέρα της: «Τι να ζητήσω?» Και εκείνη της απάντησε: «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ήρθε αμέσως βιαστικά στο βασιλιά και του είπε: «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο». Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε. Εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει μπροστά στους καλεσμένους, δεν θέλησε να της το αρνηθεί. Έστειλε τότε αμέσως ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή. Έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι. Και το κορίτσι το πήγε στη μάνα της. Όταν το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Οι Απόστολοι επέστρεψαν στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Ο Ιησούς τους λέει: «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας για να αναπαυθείτε λίγο». Και αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαίνω έρχονταν και ο Ιησούς και οι μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγαν με το πλοιάριο μακριά από τον κόσμο σε ένα ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν. Έτσι έτρεξαν από όλα τα μέρη με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς και μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Όταν εκείνος βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Αφού πέρασε πολλή ώρα, τον πλησιάζουν οι μαθητές του και του λένε: «Το μέρος εδώ είναι έρημο και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω αγρικίες και στα χωριά για να αγοράσουν ψωμιά, γιατί δεν έχουν τι να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε: «Δώστε τους εσείς να φάνε». Του λένε τότε: «Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε?» «Ποια ψωμιά έχετε?» τους ρωτάει εκείνος. «Πηγαίνετε να δείτε». Αφού εξακρίβωσαν, του λένε: «5 και 2 ψάρια». Τους διέταξε τότε να τους βάλουν όλους να καθίσουν για φαγητό, κατά ομάδες, πάνω στο χλωρό χορτάρι. Κάθισαν λοιπόν παρέες-παρέες, ανά 100 και ανά 50 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και τα 2 ψάρια. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν μάλιστα και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν 5.000 άντρες. Αμέσως έπειτα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Βηθσαϊδά, ωσότου ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλοιάριο ήταν στο μέσο της λίμνης και ο Ιησούς μόνος στη στεριά. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη, και έκανε να τους προσπεράσει. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές, γιατί τον είχαν δει όλοι και τρόμαξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Μετά ανέβηκε στο πλοιάριο μαζί τους και ο άνεμος κόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμό. γιατί δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί πραγματικά με τα ψωμιά, αλλά η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Αφού διέσχισαν τη λίμνη, πήγαν στη Γενισαρέτ. Όταν βγήκαν από το πλοιάριο, αμέσως ο κόσμος αναγνώρισε τον Ιησού. Έτρεξαν τότε γύρω σε όλη την περιοχή εκείνη και άρχισαν να φέρουν τους αρρώστους πάνω στα κρεβάτια τους, όπου μάθαιναν ότι είναι ο Ιησούς. Και όπου έμπαινε, σε χωριά ή σε πόλεις ή στην Ήπεθρο, τοποθετούσαν τους αρρώστους στις αγορές και τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να αγγίξουν έστω και την τρίχα από τα ρούχα τους. Και όσοι τον άγγιζαν, θεραπεύονταν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Πριν από λίγο καιρό έλαβα από το Άγιον Όρος μία πολύτιμη πνευματική ευλογία. Πρόκειται για το βιβλίο «Γέρον Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ως πυρ και λίβανος επιπυρίου», το οποίο εξέδωσε η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας εις τιμήν και μνήμην του αηδήμου γέροντος Εμιλιανού Αρχιμανδρίτου, του πνευματικού πατρός της Σιμωνόπετρας και ενός εκ των λογιωτέρων και οσιωτέρων πατέρων του σύγχρονου Άθο και γενικότερα της Καθημάς Ανατολής. Υπενθυμίζουμε ότι ο γέροντας Εμιλιανός κοιμήθηκε τον ύπνο των δικαίων την πρωία της 26ης, δηλαδή της 9ης Μαΐου με το νέο ημερολόγιο, 2019, και μετέβη εις τα ουράνια και αγαπητά σκηνώματα της δόξης του Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν μέσω της Αναστασίμου Χαράς και Θείας Εφροσύνης των ημερών του Πεντηκοσταρίου. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται τρεις λόγοι του αηδήμου γέροντος, τους οποίους και θα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας, σε αυτήν και στις επόμενες εκπομπές μας. Ξεκινάμε σήμερα με τον πρώτο λόγο, που είναι ερμηνεία στον 62ο ψαλμό του προφητάνακτος Δαβίδ, τον οποίο ψαλμό ιδιαιτέρως αγαπούσε ο μακαριστός γέροντας και του οποίου ο πρώτος στίχος «Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω» προεκρίθη και εχαράχθη επί της επιτυμβίου πλακός, γεγονός που μαρτυρεί το κράζον πνεύμα του αθλητικού διαβίου πατρός ενώπιον του ποθουμένου

Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτα σύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.

ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ο Θεός μου, επαναλαμβάνει δύο φορές την λέξη, προσθέτοντας εις την δεύτερη την γενική κτητική μου. Είναι τόσο πυρωμένη η καρδιά του, είναι τόσο φλογισμένη από την αγάπη του εις τον Θεόν, ώστε δεν μπορεί να αναπαυθεί. Προσπαθεί και μόνον λέγοντας το όνομά του να χορτάσει. Ο ψαλμοδός για να εκφράσει την προσωπική του επαφή με τον Θεόν λέγει Θεέ μου», με την ίδια αγάπη, την ίδια τρυφερότητα, με την οποία ένα μικρό παιδί θα έλεγε «Μανούλα μου, μανούλα μου». Ο ψαλμός είναι ένα ερωτικό άσμα. Ο Θεός του είναι μία πραγματικότης. Γι' αυτό τον καλεί, τον φωνάζει, αλλά και τον αναζητεί. «Μη ονιγάπησε η καρδία μου», είδατε. Πού είναι άραγε? Ένας παλμός δυνατός τον συνέχει. Γνώριμός του ήταν ο Θεός. Τον ήξευρε. Τον είχε συναντήσει πολλές φορές. Ήθελε να ζει διαρκώς μαζί του. Γι' αυτό τον φωνάζει. Τον ζητεί τόσο απλά. «Θεέ μου, Θεέ μου». «Προσέ ορθρίζω», του λέγει. «Πρωί-πρωί προσεύχομαι. Απευθύνομαι προς εσένα». Τι σημαίνει ορθρίζω? Όρθρος είναι το προτελευταίο μέρος από τις φυλακές, τις βάρδιες, τις οποίες εκτελούσαν οι Ιουδαίοι. Νύχτα ακόμη, προτού χαράξει, πρώτης αυγής ξυπνούσε ο βασιλεύς, ο οποίος είχε τόσες εργασίες. Βεβαίως, γλυκής ο ύπνος. Τι γλυκύτερο όμως υπάρχει από την προσευχή και την συνάντηση με τον Θεόν? «Προσέ ορθρίζω» σημαίνει επίσης ότι νύχτα ακόμη σε ζητώ με όλη μου τη θερμότητα, όπως θα μεταφράζαμε το αντίστοιχο εβραϊκό χωρίον. Άγρυπνα λοιπόν τον αναζητεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, να ησυχάσει. Ζητεί τον Θεόν από την νύχτα. Αλλά πού είναι ο Δαβίδ? Μήπως στο παλάτι που τον σκεπτόταν όλη την ημέρα και τώρα από την νύχτα τον αναζητεί? Όχι. Είναι στην έρημο, καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, το παιδί του. Τον κυνηγούν οι συνωμότες. Θέλουν να τον σκοτώσουν. Πεινάει, διψάει, γυμνητεύει, δοκιμάζεται από καταιγίδες και ανθρώπους. Και όμως δεν απαιτεί τίποτε. Δεν ζητεί τη σωματική σωτηρία του. Δεν ζητεί τη λύτρωσή του. Δεν επιδιώκει την τιμωρία των εχθρών του. Τον Θεόν μόνον ψάχνει. Ο πόθος του είναι απαραμείωτος και στην έρημο. Όλα τα υπόλοιπα, όσα μπορούσε να ζητήσει, θα ήταν προσωρινά. Νιώθει ότι μόνον εκείνον χρειάζεται μέσα στη νύχτα. Ο ψαλμοδός γνωρίζει ότι οι προσευχές της ημέρας, αν δεν έχουν τη ρίζα τους στη νύχτα, είναι άχρηστες, αδύναμες, ατροφικές προσευχές. Πάρτε ένα δενδράκι που δεν έχει ρίζα. Πάρτε ένα ξύλο και φυτέψτε το στο χώμα. Η πρώτη καταιγίδα θα το ρίξει κάτω. Όταν όμως έχει ρίζα βαθιά στο έδαφος, τότε το δέντρο είναι γερό. Έτσι και η πνευματική μας ζωή πρέπει να έχει τις ρίζες της μέσα στη νύχτα. Από τη νύχτα αρχίζει η ζωή του χριστιανού. Διαφορετικά είναι ζωή αβαθής. Εδίψησέ σε η ψυχή μου. Σε διψά η ψυχή μου, ολόκληρος εγώ, το είναι μου. Σε διψούσε πάντοτε. Στο εβραϊκό το αντίστοιχο χωρίον θα το μεταφράζαμε «Η ψυχή μου, Θεέ μου, σε ποθεί». Λιώνει, φθήνει, υποφέρει, αγκομαχά. Με την προσμονή έλειωνε η ψυχή του. «Πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο». Όχι μόνον η ψυχή του, αλλά και η σάρκα του ποθεί των Θεών και υποφέρει δι' αυτόν. Πως απλώς, πολλαχώς, απειράκης θα λέγαμε, αναρρύθμιτες φορές ψυχή και σώμα σε αποζητεί. Εξόλης της ψυχής και εξόλης της καρδίας και εξόλης της διανοίας και εξόλης της ισχύος,
με όλες τις ψυχικές και τις πνευματικές και τις σωματικές δυνάμεις σε ζητεί, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, μέσα στην έρημο την άβατο και την άνιδρο, ή κατάλληλη γραφή

σηκώθηκε από τη νύχτα. Με το τροπάριο που ψάλλομαι αυτές τις ημέρες της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα, παρακαλούμε τον Θεό να μας ανοίξει την πύλη της μετανοίας. Γιατί ορθρίζει γαρ το πνεύμα μου προς ναών των Άγιών Σου. Από τη νύχτα, Θεέ μου, απευθύνεται το πνεύμα μου προς Εσένα. Αυτό είναι που του δίδει το θάρρος και το δικαίωμα. Ορθρίζει και εδώ ο ψαλμός.

ούτως εν το Αγίω όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ω Θεέ μου, πόσες φορές στο παρελθόν είχα απευθυνθεί προς εσένα, όφθυνση, οράθην υπό σου, έκφρασης ευγενίας και σεβασμού, σου παρουσιάστηκα, ήλθα να σε δω, πώς, ούτως, έτσι με αυτήν την λακτάρα, με αυτόν τον πόθο, ήλθα και παρουσιάστηκα ενώπιόν σου για να δω τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Δύο λέξεις ταυτόσιμες, την ένδοξον δύναμή σου ή την δυνατήν, την παντοδύναμον δόξαν σου. Την δύναμή σου, πολλές φορές την είχε αισθανθεί και του εχρειάζεται και τώρα. Η δόξα είναι το σημάδι της παρουσίας του Θεού. Το γνωρίζουμε. Να δω την θεωρίαν σου, την εφέλη σου, το σύννεφο, τον γνώφο, ό,τι είναι αυτό μέσα στο οποίο είσαι εσύ, εκείνο το οποίο είναι άκτιστος ενέργεια της ουσίας σου και με το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι εσύ υπάρχεις, Θεέ μου. Να δω, να γευθώ, να χορτάσω, να απολαύσω την δόξα σου. Ζητεί επομένως όραση. Δεν αρκείται μόνο να ομιλεί στον Θεόν. Θέλει και να τον βλέπει, να τον χορταίνει, να τον απολαμβάνει. Πώς θα το επιτύχει? Όφθυνση εν το Αγίο. Δεν λέγει εν τη σκηνή ή εν το ιερό ή εν το ναό. Δεν λέγει εν τη οικία σου, αλλά εν το Αγίο. Λέξεις με ιδιαίτερη σημασία. Άγιος σημαίνει ο ξεχωρισμένος από πάντων, ο αφοσιωμένος διαπαντός εις των Θεών. Το Άγιον Ποτήριον, τα Άγια Καλύματα, η Αγία Τράπεζα είναι άχρηστα διανδήποτε άλλη εργασία. Είναι αποκλειστικός και μόνον δια την υπηρεσία του Θεού. Είναι Άγια και χωρισμένα. Έτσι και εγώ, Κύριε, όταν καρδία είμαι και χωρισμένος από όλα, τότε μόνον δύναμαι να επικοινωνώ μαζί σου, εισερχόμενος εις των θείων γνώφων της ειδικής σου παρουσίας. Δεν αναμειγνύεται ο αιώνιος με τα προσωρινά. Είναι απρόσιτος παντή. Είναι όμως προσιτός εις την ψυχήν, εις τον άνθρωπο ο οποίος στρέφεται εξ ολοκλήρου προς Αυτόν και διακατέχεται από το πνεύμα το οποίο εκφράζεται εις των τέταρτων στίχων. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Συναισθάνεται ότι το έλεος του Θεού είναι ανώτερο, υπερζωάς, υπεράνω ή ασδήποτε μορφής ζωής. Ο ένας ζει με την σκέψη ότι πρέπει να υπηρετεί τον Θεό. Ο άλλος ζει με την σκέψη ότι το χρήμα, ο πλούτος, η δύναμη, το αξίωμα, η μία ποικιλία μορφών ζωής δίνουν νόημα εις την ύπαρξή του. Ακόμη υπερζωάς σημαίνει υπεράνω της μακρότητος ημερών. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε μία και δύο και τρεις και τέσσερις και χίλιες ζωές, αν θα μπορούσαμε να ξαναζήσουμε μετά των θανατών μας, το έλεος σου είναι ανώτερο από κάθε αγαθό, από κάθε ζωή, από οτιδήποτε θα είχα, ακόμη και αν απολάμβανα χίλιες φορές ό,τι θα μου χάριζε ο κόσμος, το σύμπαν. Το έλεος σου είναι ασύγκριτο. Έλεος είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η ιδιότητα του η οποία μας χαρίζει το δικαίωμα.

πνεύμα να ενούμεθα μαζί του, να επικοινωνούμε με αυτόν. Είναι το μόνον το οποίο μας καθιστά ικανούς να τον πλησιάσουμε. Ούτε η δικαιοσύνη μας, ούτε οι αρετές μας. Το έλεος σου, η κοινωνία μαζί σου Κύριε, η ένωσης, εσύ ο ίδιος μου φθάνεις. Θεέ μου, πάνω απ' όλα τα αγαθά μου, πάνω από χίλιες μύριες ζωές, εσύ είσαι εκείνος τον οποίον αγαπώ. Τα χείλη μου επενέσους είσαι, είναι ο σκοπός της ζωής μου. Τα χείλη αντί του στόματος, μέρος αντί του όλου, θα σε επενούν, θα σε ενούν, θα σε δοξολογούν, θα σε μεγαλύνουν. Ζω δια την δόξαν σου, τον ένον σου, το μεγαλείον σου. Τι κι αν πεθάνω Κύριε εις την έρημο όπου με καταδιώκουν, δεν έχει σημασία, αρκεί να έχω εσένα. Υπεράνω και τη ζωή μου έχω εσένα. Δικός μου σκοπός είναι ο δικός σου ένος. Η σκέψη αυτή τον οδηγεί να δώσει μίαν υπόσχεση εις τον Θεόν, εις τον πέμπτον στίχον. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτα σύρας μου. Ούτως, έτσι, με τόση δύναμη, ποθώντας και λαχταρώντας σε, ευλογήσω σε εν τη ζωή μου. Το νόημα της ζωής μου θα είναι η ευλογία, η δόξα σου. Αλλιώς θα είναι σαν να μην υπάρχω, σαν να μην ζω. Αξία θα έχει η ζωή μου εφόσον θα στρέφεται γύρω από σένα. Εφόσον θα σε μεγαλύνω και θα σε δοξολογώ. Ας σκεφτούμε και την ετυμολογία της λέξεως ευλογώ. Εφ και λόγος. Η δόξα του Θεού επιτελείται όταν πραγματικά έρχομαι εις κοινωνίαν με τον λόγον. Όταν γίνομαι λόγος, όταν λογοποιείται, χριστοποιείται η ζωή μου. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δοξάσω με τον Θεό. Τότε όντως εν το ονόματι σου αρώτα σύρας μου. Θα υψώνω τα σύρας μου στο όνομά σου. Σε σένα θα προσεύχομαι, σε σένα θα απευθύνομαι. Δεν θα έχω άλλον Θεόν, δεν θα ανεβάζω είδωλα στην καρδιά μου. Δεν θα έχω διανοήματα, δεν θα έχω επιθυμίες. Δεν θα έχω τίποτε εσωτερικό και εξωτερικό. Μόνος μου Θεός, μόνη μου σκέψεις θα είσαι εσύ. Τα χέρια μου υψωμένα σε σένα σαν λαμπάδες. Πόσο γνώριμη μας είναι αυτή η εικόνα. Τι υπέροχη. Η άρση των χειρών γίνεται αντί θυσίας. Η ευλογία μου, η ζωή μου γίνεται πλέον θυσία εις τον Θεόν. Έτσι να ήταν οι καρδιές μας. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ως εξτέατος και ποιότητος. Ωραία παρομοίωσης. Όπως ο πεινασμένος αρπάζει ένα κομμάτι παχύ, δυνατό κρέας και το τρώγει σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο, έτσι πεινώ και εγώ για σένα Θεέ μου. Αυτό με πληρεί ειδονής. Και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή ενέσει το όνομά σου, όπως αναφέρουν άλλες εκδόσεις. Και χίλια γαλιάσεως, τα χίλια μου αγαλιώντα από ευτυχία θα ενούν το όνομά σου ή με χίλια γαλιώντα θα σε ενεί το στόμα μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δια να αγαλιάται η ψυχή του ανθρώπου, δια να ζει εις την ευτυχία. Εκείνος τέρπει την νεότητα, εκείνος εφραίνει την ψυχή. Τόσο πολύ ένιωθε την χαρά της κοινωνίας, ώστε να λέγει εις τον έβδομον στίχο. «Η εμνημόνευόν σου επί της στρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Θεέ μου, όταν σε ενεθυμούμην τη νύχτα επί της στρομνής μου, κατά των όρθρων ισχολούμην μαζί σου. Το πνεύμα μου εσένα μελετούσε. Ας συνδέσομαι το «Η εμνημόνευόν σου» με τον όγδοον στίχο. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Δεν φρόντιζα να κοιμηθώ. Καθόλαστας φυλακάστες νυχτός,
καθ' όλα τα διαστήματα εσένα εμελέτων. Προσευχόμην εις τον Κύριόν μου και Θεόν μου, διότι βοηθός μου είσαι και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Ή εμνημόνευόν σου, δεν είναι υποθετικός λόγος, το ή εκφράζει βεβαιότητα. Το βαθύτερο του νόημα είναι «Βεβαίως, Θεέ μου, σε ενθυμούμε ακόμη και επί της κλίνης μου. Σε μελετώ εν της όρθρης λίαν πρωί, διότι είναι σε βοηθός μου». Το αντίστοιχο χωρίον εις το εβραϊκό είναι «Σε μελετώ κατά τας φυλακάς της νυκτός, καθόλην την νύχτα, ότι εγεννήθης βοηθός μου». Χρησιμοποιεί αόριστον για να εκφράσει την εμπειρία του, το βίωμά του. Είναι φρικτό πράγμα να μην έχει ο άνθρωπος εμπειρίες της παρουσίας του Θεού. Πώς δύναται να ζήσει? Ο ψαλμοδός αντλεί δύναμη από το βίωμά του και απευθύνεται εις τον Θεόν. Αλλά ανάλογες εμπειρίες όλοι δύναται να έχουν. Αν ομολογήσει κανείς ότι δεν μπορεί, είναι σαν να λέγει ότι δεν θέλει. Ο αγωνιστής το νιώθει. Είναι χαρακτηριστική η κατάληξη σε απολυτίκια οσίων και μαρτύρων. Δόξα το ενισχύσαντι ημάς. Δόξα το στεφανώσαντι. Δόξα το θαυμαστώσαντι ημάς. Εκείνος μας ενισχύει. Μας στεφανώνει. Μας θαυμαστώνει. Μας δοξάζει. Και εφόσον είναι εκείνος ο οποίος ποιεί τα θαυμάσια, τότε ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αντλήσει εκ της δυνάμεώς του, να αποκτήσει εμπειρίες Θεού, απόλυτα εσωτερικές και προσωπικές. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. «Και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι». Ω Θεέ μου, όπως η όρνης καλύπτει τους νεοσούς της, έτσι και εσύ με σκεπάζεις με την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου, την στοργή σου. Διατί να ταράσομαι? Διατί να αγωνιώ? Διατί να σκέπτομαι? Αρκεί να έχω καρδιά που σε νιώθει και σε αγαπά. Και τότε αγαλιάσομαι. Αγαλίασης θα είναι η ζωή μου. Προηγουμένως έλεγε χίλια αγαλιάσεως, και τώρα αγαλιάσομαι. Η αγαλίαση είναι η εποδός της ζωής του πραγματικού χριστιανού. Την απολαμβάνει διότι η ανάμνηση του παρελθόντος θυμίζει ότι ο Θεός ποτέ δεν τον εγκαταλείπει. Πόσον είναι και εις ημάς αυτό χρήσιμο? Να ενθυμούμεθα τας ευεργεσίας του Θεού, η οποία είναι αναρρύθμιτη και εις των πλέον πονεμένων και εις των πλέον δυστυχέστερων και εις των πτωχότερων και εις των μικρότερων και εις των πλέον εγκαταλελειμμένων, ώστε όταν τα σκεπτόμεθα να αντλούμε δύναμη και ευτυχία. Πώς λοιπόν να μην αναφωνήσει ο ψαλμοδός? Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του πρώτου μέρους της ερμηνείας του 62ου ψαλμού από τον αείδημο γέροντα Εμιλιανό Σιμονοπετρίτη. Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη γέροντα Ελισαίο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που μας έδωσε ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστίες στον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: της Κρήτης την πόλην εφραίνουσα σήμερον εν τη επανακομιδή της τιμία σου κάρας Απόστολε τίτε, την δόξαν την θείαν σου αήγαρεν πνεύματι ημίν συμπαρή, προείστασε της εν πίστη βόση. Χέρις Απόστολε Κρήτης το καύχημα. Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όπως διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο χρόνος μιας μόνο εκπομπής αποδείχθηκε πολύ λίγος για να χωρέσει τον πλούτο των μηνυμάτων της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Αφορμή για το αφιέρωμά μας αποτελεί η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, γεγονός που η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας τιμά με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το συναρπαστικό, θεολογικό και ιστορικό ταξίδι παρέα με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, θεολόγο, νομικό και φιλόλογο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια στον τομέα του κανονικού δικαίου. Η εισήγησή της στο αφιερωματικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των δύο εκπομπών. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή, όπως σας προαναγγείλαμε, να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο η εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, καλώς ορίσατε και πάλι στα Ερτζιανά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσω αυτών καλώς ορίσατε στην πόλη και στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρίσκω για δεύτερη φορά, αγαπητή κυρία Γιαναράκη. Μεγάλη τιμή και η χαρά να μετέχω μαζί σας σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή παρουσία για δεύτερη φορά, τιμητική παρουσία, ευλογημένη παρουσία. Και πριν πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, κυρία Γιανακοπούλου, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ορισμένα σημεία κλειδιά από την προηγούμενη εκπομπή μας, τα οποία συμπυκνώνουν την ουσία της μελέτης σας και θα βοηθήσουν όσους φίλους δεν είχαν την ευκαιρία να μας παρακολουθήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εκπομπή μας λοιπόν της περασμένης εβδομάδας, αγαπητοί φίλοι, εξερευνήσαμε αυτόν που η καλεσμένη μας ονόμασε πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα από την επιστολή προς Τίτον του Αποστόλου Παύλου, αποσαφηνίσαμε τις προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως και το διοικητικό ήθος που θεμελίωσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του νησιού μας. Έτσι καταδείχθηκε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης που έστειλε ο Παύλος, ειδικά σχεδιασμένο για την κοινωνία της Κρήτης, ώστε η τοπική εκκλησία να καθρεπτίζεται μέσα του και να διοικείται με τάξη, δικαιοσύνη και ορθοδοξία ανά τους αιώνες, έχοντας ως καταστατικό χάρτη ένα κείμενο της ίδιας της Καινής Διαθήκης. Η επιστολή προς Τίτον αποτελεί την προκανονική μήτρα, το πνευματικό εκολαπτήριο, το οποίο κυοφόρησε και γέννησε τη μετέπειτα ένομη τάξη, τη δομή και το δίκαιο ολόκληρης της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική τάξη, το δίκαιο, η ιεραρχία, η ρόλη δεν είναι ένας αυτοσκοπός, αλλά το ένδυμα που προστατεύει το σώμα. Ούτε είναι ένας εξωτερικός καταναγκασμός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Ο επίσκοπος νομιμοποιείται και προείσταται διοικητικά της Εκκλησίας μόνο στον βαθμό που προείσταται πνευματικά και ηθικά, θυσιάζοντας τον εαυτό του για την κοινότητα. Το ρήμα αυτό τελικά μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία και την αρχηγία σε υπεύθυνη πατρότητα. Έτσι είχε τονίσει η ομιλήτριά μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνοδικότητα, επειδή η τάση για συλλογικότητα και η άρνηση της αυθαιρεσίας υπήρχαν στο DNA της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή. Η επιστολή προς Τίτον δείχνει ακριβώς αυτή την ανάγκη να μην ενεργεί κανείς μόνος του, αλλά με βάση ένα κοινό κριτήριο, μια κοινή πίστη και ένα δίκτυο επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Το μάχας νομικάς περιείστασο που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο είναι ο χρυσός κανόνας της κανονικής επιστήμης. Μας διδάσκει ότι το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ποιμαντική επιστήμη. Ο τελικός σκοπός του νόμου δεν είναι η δικαστική νίκη ή η τυφλή τιμωρία, αλλά η θεραπεία του ανθρώπου και η διαφύλαξη της ειρήνης στο σώμα του Χριστού. Η εφαρμογή του νόμου χωρίς διάκριση μεταβάλλει τη δικαιοσύνη σε αδικία. Summum ius, summa injuria. Υπέρτατο δίκαιο, υπέρτατη αδικία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η εκλεκτή μας προσκεκλημένη. Και άλλη μία κέρια φράση που κρατήσαμε από την προηγούμενη συζήτησή μας, η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτήν. Με αυτήν ακριβώς την πηξίδα, περνάμε σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος. Αφήνουμε για λίγο τους τυπικούς κανόνες και επικεντρωνόμαστε στο πώς αυτή η ζωή μεταμορφώνεται σε έμπρακτη αγάπη, πώς αποφεύγονται οι άγονες νομικές αντιπαραθέσεις και τελικά πώς το αποστολικό DNA της επιστολής παραμένει ζωντανό στη σύγχρονη εκκλησία της Κρήτης και στις ζωές των νέων μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, ελπίζω να τα μετέφερα σωστά.
1: Άψογα.
0: Να συνεχίσουμε σήμερα για τα λεπτά σημεία που θίγονται στην εισήγησή σας, της οποίας το θέμα, θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας, ήταν ο πρώτος κανονικός καθρέφτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον. Σε αυτή την εισήγηση αναδείξατε μία σειρά προκανονικών αρχών που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή. Ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας?
1: Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη φιλόξενη παρουσία μου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο για την πατρική του ευλογία, τη διαρκή στήριξή του στην επιστημονική έρευνα και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον διευθυντή του σταθμού, πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το πολύτιμο έργο που επιτελεί στον χώρο της εκκλησιαστικής επικοινωνίας και της πνευματικής ενημέρωσης. Και όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς, αγαπητή κυρία Γεναράκη, για την ευγενική πρόσκληση, την άψογη προετοιμασία και το γνήσιο ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίσατε το θέμα της εκπομπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίδετε η δυνατότητα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στον ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης και να συνεχίσουμε μαζί αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την προς Τίτον επιστολή, τον Άγιο Τίτο και τις απαρχές της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να επικοινωνώ με το εκλεκτό ακροατήριο της Εκκλησίας της Κρήτης, μιας εκκλησίας που συνδέεται άρρηκτα με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου και με μια μακραίωνη παράδοση πίστεως, παιδείας και εκκλησιαστικής προσφοράς. Ιδιαιτέρως δε μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού που, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν απευθύνεται μόνο στην Κρήτη, αλλά εκπέμπει διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη, φτάνοντας σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Κρήτες, ομογενείς και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ακούσουν έναν λόγο πίστεως, θεολογίας και πολιτισμού.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, φαίνεται, ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Κρήτης σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται βεβαίως να ακούσει τον λόγο της Εκκλησίας. Δική μας η τιμή και η χαρά, κυρία Γιανακοπούλου, και επανερχόμαστε στην ερώτησή μας ως προς το ποιες είναι οι σημαντικότερες από τις προκανονικές αρχές που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας.
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, διότι μέσα σε τρία μόλις κεφάλαια συναντούμε σχεδόν ολόκληρο το γενετικό υλικό της μετέπειτα κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Δεν συναντούμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μορφή που θα γνωρίσουμε αργότερα στις συνόδους. Συναντούμε όμως τις θεμελιώδεις αρχές που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωσή τους. Πρώτα απ' όλα, αναδεικνύεται η αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών. Ο Απόστολος Παύλος δεν ζητά απλώς να τοποθετηθούν πρεσβύτεροι στις πόλεις της Κρήτης, αλλά να είναι ανέγκλητοι, δηλαδή χωρίς κάποια κατηγορία, με ήθος, με πνευματική ωριμότητα και διδακτική επάρκεια. Εδώ βρίσκεται η μήτρα όλων των μεταγενέστερων προσόντων και κολλημάτων της ιεροσύνης. Η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται την ποιμαντική διακονία ως εξουσία, αλλά ως ευθύνη που θεμελιώνεται στο ήθος. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχή της τοπικότητας της εκκλησιαστικής διοίκησης όταν ο Παύλος ζητά από τον Τίτο να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Βεβαίως. Η Εκκλησία οργανώνεται σε συγκεκριμένους τόπους με συγκεκριμένη ποιμαντική ευθύνη. Από εδώ θα αναπτυχθεί αργότερα ολόκληρη η κανονική αρχή της εδαφικής δικαιοδοσίας, των ορίων των επισκοπών και της αποφυγής των εισπηδήσεων. Η αρχή δηλαδή της εκκλησιαστικής εδαφικής δικαιοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα διακρίνουμε την αρχή της αποστολικής διαδοχής εν πράξη. Ο Παύλος αναθέτει στον Τίτο ευθύνη, αποστολή και εξουσία. Δεν υπάρχει ακόμη θεωρητική διατύπωση περί αποστολικής διαδοχής. Υπάρχει όμως, ανοιχνεύουμε, την ίδια τη λειτουργία της. Η Εκκλησία μεταδίδει διακονία, ευθύνη και χάρη από πρόσωπο σε πρόσωπο και από γενιά σε γενιά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αρχή της διδακτικής αυθεντίας. Ο Τίτος καλείται να λαλεί, να διδάσκει δηλαδή, όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Η αλήθεια της πίστεως δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο επίσκοπος οφείλει να διδάσκει, να νουθετεί και να προστατεύει το πείμνιο από την πλάνη. Και εδώ βρίσκεται η απαρχή της μετέπειτα κανονικής μέρημνας για την διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστεως. Στη συνέχεια, συναντούμε την αρχή της διακρίσεως, η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες αρχές που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή. Όταν δηλαδή ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να αποφεύγει τις νομικές μάχες, δεν απορρίπτει τον νόμο, αλλά τον στήρο νομικισμό, όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτο τμήμα της εκπομπής. Εδώ βρίσκεται το σπέρμα εκείνου που αργότερα η κανονική παράδοση θα ονομάσει οικονομία. Η Εκκλησία
0: σημαντική
1: δεν εφαρμόζει.
0: Αρχή. Σημαντική αρχή αυτή της οικονομίας,
1: βέβαια,
0: μάλιστα.
1: Πριτανεύουσα αρχή στο οικοδόμημα του κανονικού δικαίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει τους κανόνες μηχανιστικά. Η ακρίβεια χρειάζεται πάντοτε διάκριση και ποιμαντική σοφία. Από την ίδια λογική γεννάται και η αρχή της θεραπευτικής πειθαρχίας. Όταν ο Παύλος μιλά για τον αιρετικό που μετά από μία και δεύτερη νοθεσία απομακρύνεται από την κοινότητα, η έμφαση δεν βρίσκεται στην τιμωρία, αλλά στην προστασία του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία πρώτα νουθετεί, μετά υπομένει και μόνο ως έσχατη λύση αποκόπτει. Η πειθαρχία έχει θεραπευτικό επομένως και όχι εκδικητικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Μία άλλη, ακόμη εξαιρετικά σημαντική αρχή είναι η συνοδικότητα. Στο τέλος της επιστολής παρελάβουν πρόσωπα, συνεργάτες, συνοδοιπόροι, συνδιακονούντες. Ο Τίτος δεν δρά μόνος. Η Εκκλησία λειτουργεί ως σώμα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο σπέρμα εκείνης της συνοδικής συνείδησης που αργότερα θα εκφραστεί στις τοπικές και στις οικουμενικές συνόδους. Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας. ο Παύλος ζητά μέρημνα για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο λατρεία και διδασκαλία. Είναι και διακονία. Από αυτή την αποστολική αφετηρία θα γεννηθούν αργότερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, τα πτωχοκομεία και ολόκληρη η κοινωνική δράση της Εκκλησίας. Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της υποταγής στις πολιτικές αρχές και της κοινωνικής ευπρέπειας. Στο τρίτο κεφάλαιο δηλαδή της επιστολής, ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να υπενθυμίζει στους πιστούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο. Η προτροπή αυτή έχει εξαιρετική σημασία, διότι μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη Εκκλησία αντιλαμβανόταν τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η υποταγή στις πολιτικές αρχές δεν εκλαμβάνεται ως δουλοπρέπεια, ούτε ως άκρητη αποδοχή κάθε εξουσίας. Αποτελεί όμως συνειδητή επιλογή ευταξίας, ειρηνικής συνυπάρξεως και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Εκκλησία της Αποστολικής Εποχής ζούσε μέσα σε έναν κόσμο που συχνά ήταν αδιάφορος ή ακόμη και εχθρικός προς τον χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι χριστιανοί καλούνται να αποδεικνύουν με τη ζωή τους ότι είναι οι καλύτεροι πολίτες, άνθρωποι που υπηρετούν το κοινό καλό, σέβονται τους θεσμούς και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να είναι επιοικείς και να μην βλασφημούν κανένα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας μιας πρώιμης εκκλησιαστικής δεοντολογίας. Ο χριστιανός δεν καλείται να επιβάλλεται, αλλά να μαρτυρεί. Όχι να συγκρούεται αδιάκοπα, αλλά να ακτινοβολεί τη χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού.
0: Τι ωραίο.
1: Η αρχή αυτή θα επηρεάσει βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση και τη διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Η Εκκλησία θα επιδιώξει διαχρονικά την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς να απεμπολεί την αλήθεια της πίστεως, αλλά και χωρίς να μετατρέπει κάθε διαφορά σε σύγκρουση. Με άλλα λόγια, ήδη από την προστήτων επιστολή αναδύεται η προκανονική αρχή ότι η εκκλησιαστική ζωή οφείλει να συνδυάζει την πιστότητα στην αλήθεια με την κοινωνική ευπρέπεια, τη μαρτυρία της πίστεως με τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την πολιτεία. Μια άλλη, ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προστήτων επιστολής, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται διαδοχικά σε διαφορετικές ομάδες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, κάνει αναφορά στους πρεσβύτες, στις πρεσβύτιδες, στους νέους, τις νέες και τους δούλους. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλή κοινωνιολογική περιγραφή. Αποκαλύπτει έναν ολόκληρο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η Εκκλησία δηλαδή παρουσιάζεται ως χώρος παιδείας και πνευματικής διαμορφώσεως. Δεν απευθύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την εμπειρία, την κοινωνική θέση και την πνευματική ωριμότητα κάθε προσώπου. Με άλλα λόγια, η ποιμαντική μέρημνα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο προκανονικός πυρήνας μιας αρχής που αργότερα θα διαμορφώσει ολόκληρη την κανονική παράδοση. Και αυτός ο πυρήνας της αρχής είναι η διαφοροποίηση ρόλων, διακονημάτων και ευθυνών μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρεσβύτηδες καλούνται να διδάσκουν τις νεότερες γυναίκες, ενώ οι πρεσβύτες να αποτελούν πρότυπα σοφροσύνης και σταθερότητας. Βλέπουμε δηλαδή μια εκκλησία που λειτουργεί ως κοινότητα μεταδόσεως εμπειρίας από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, ο Παύλος αναφέρεται ακόμη και στους δούλους, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η Εκκλησία δεν αγνοεί τις κοινωνικές πραγματικότητες της εποχής της. Δεν επιχειρεί πολιτική επανάσταση, αλλά επιδιώκει κάτι βαθύτερο. Τη μεταμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων μέσω της χάριτος και του ήθους του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ συναντούμε έναν πραγματικό ποιμαντικό χάρτη της πρώτης εκκλησίας της Κρήτης. Η κοινότητα δηλαδή δεν είναι ένα άμορφο πλήθος, αλλά ένα οργανωμένο σώμα στο οποίο κάθε μέλος έχει θέση, αποστολή και ευθύνη. Από αυτήν ακριβώς την αντίληψη θα αναπτυχθούν αργότερα οι διακρίσεις μεταξύ επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων και λαϊκών, καθώς και η διαφορετική κανονική ευθύνη ή η αρμοδιότητα που φέρει ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεταγενέστερη κανονική παράδοση αντιμετωπίζει συχνά αυστηρότερα τον κληρικό από τον λαϊκό για το ίδιο παράπτωμα, διότι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός, φέρει αυξημένη ποιμαντική ευθύνη και οφείλει να λειτουργεί ως πρότυπο για το ποίμνιο. Έτσι, η ιεραρχία στην Εκκλησία δεν εμφανίζεται πρωτίστως ως σύστημα εξουσίας. Εμφανίζεται ως δομή παιδαγωγίας, ευθύνης και πνευματικής καθοδηγήσεως. Η Εκκλησία μορφώνει, καθοδηγεί και οικοδομεί τα μέλη της με τρόπο οργανικό και προσωπικό. Αυτή είναι, επομένως, η ουσία της παιδαγωγικής ιεραρχίας που ήδη διακρίνουμε στην προστήτων επιστολή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μια άλλη αρχή που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή και πρόκειται για την αρχή της αποφυγής του σκανδάλου. Ο Λόγος του Θεού δεν πρέπει να βλασφημείται εξαιτίας της συμπεριφοράς των πιστών ή των ποιμένων. Και εδώ θεμελιώνεται η μετέπειτα κανονική απέτηση για ήθος, ευπρέπεια και υπευθυνότητα στην δημόσια ζωή των κληρικών. Τέλος, όλες αυτές οι αρχές καταλήγουν σε δύο κορυφαίες, την ενότητα και την αγάπη. Η επιστολή δηλαδή κλείνει με τη φράση «άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη», δηλαδή «χαιρέτησε εκείνους που μας αγαπούν μέσα στην πίστη». Είναι συγκλονιστικό ότι η τελευταία λέξη δεν είναι η εξουσία, ούτε η διοίκηση, ούτε ο νόμος. Είναι η αγάπη. Αυτό δείχνει ότι η κανονική τάξη δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Υπηρετεί μεν την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη και στην κοινή πίστη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος φαίνεται να μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς, αλλά από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους εν πίστη. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται ως απλό συνέστημα, αλλά ως ο συνεκτικός δεσμός που καθιστά δυνατή την εκκλησιαστική κοινωνία. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι η αγάπη αποτελεί το ύψιστο κανονικό αγαθό της Εκκλησίας. Όλες οι υπόλοιπες αρχές που συναντούμε στην προστήτων επιστολή, η τάξη, η ποιμαντική ευθύνη, η διδασκαλία, η πειθαρχία, η συνοδικότητα και άλλες που προαναφέραμε, υπηρετούν τελικά έναν σκοπό, την διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η κανονική τάξη δεν υπάρχει για να επιβάλλει εξουσία, αλλά για να προστατεύει την κοινωνία της αγάπης. Χωρίς αγάπη η κανονικότητα μετατρέπεται σε κενό, το και με έψιλον, σχήμα. Χωρίς ενότητα, ακόμη και οι ορθότεροι κανόνες χάνουν τον βαθύτερο εκκλησιολογικό του σκοπό. Ίσως, λοιπόν, αυτό να είναι και το σπουδαιότερο μήνυμα της προστήτων επιστολής ή ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα, ότι η Εκκλησία οικοδομείται με τάξη, αλλά ζει με αγάπη. Και ότι η αγάπη δεν είναι το τέλος της κανονικής παραδόσεως, είναι η αρχή, το κέντρο και ο τελικός της προορισμός. Θα λέγαμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί πράγματι τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα σε αυτήν βλέπουμε για πρώτη φορά να αντανακλώνται οι βασικές αρχές που θα διαμορφώσουν αργότερα το κανονικό δίκαιο και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ύστερα από 20 αιώνες οι ίδιες αυτές αρχές εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ζωή της Εκκλησίας.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, σας ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε από το πόσες θεμελιώδεις αρχές, θεσμικές, κανονιστικές, κατευθυντήριες, γραμμές αναδύονται μέσα από την επιστολή προστήτων. Ένας που διαβάζει την επιστολή απλός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει όλο αυτό το μέγεθος και αυτό το περιεχόμενο, το βαθύ περιεχόμενο της επιστολής. Είναι εκπληκτικά τα όσα μας είπατε και βεβαίως μίζον δε τούτον η αγάπη.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα να δούμε λίγο την δική μας εδώ, την εκκλησία μας, την εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύετε ότι διατηρεί στο DNA της αυτές τις πρώτες παύλιες αρχές με το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της και την πλούσια παράδοσή της?
1: Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εκκλησιστικό της DNA, όπως πολύ ωραία διδιπόσταται στην ερώτηση, τις πρώτες παύλιες αρχές που αναδεικνύονται στην προστήτων επιστολή. Δηλαδή, διατηρεί την αποστολική της αυτοσυνειδησία μέσω της αδιάρρηκτης σχέσης της με τον Άγιο Τίτο, τη συνοδικότητα ως τρόπο εκκλησιαστικής ζωής, την έμφαση στην πνευματική ευθύνη των επισκόπων και τη μέρημνα για την παιδεία και τη μετάδοση της πίστεως. Η διάσταση αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα σε σημαντικούς εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς της Κρήτης, όπως η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, η μόνη σημειωτέων στην Ελλάδα που φέρει τον τίτλο Πατριαρχική, καθώς και η λειτουργία στην Κρήτη μιας από τις τρεις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών της χώρας, στην οποία έχω την τιμή και διδάσκω. Ως πανεπιστημιακή διδάσκουσα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, επίσης, έχω τη χαρά, και το καταθέτω εδώ ως μαρτυρία, να συναντώ κάθε χρόνο έναν σεβαστό αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από την Κρήτη. Γεγονός που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική επένδυση της Εκκλησίας της Κρήτης στην παιδεία και στη θεολογική κατάρτιση των νέων ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η μέρημνα της Εκκλησίας της Κρήτης για την παιδεία δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιλογή, αλλά ζωντανή εκκλησιαστική πραγματικότητα που συνεχίζει να καρποφορεί στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει με τρόπο υποδειγματικό, θα έλεγα, τη σύνθεση τοπικότητας και εκκλησιαστικής κοινωνίας με το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.
0: Βεβαίως.
1: Επιτρέψτε μου δε να σημειώσω ότι αυτή η αποστολική παρακαταθήκη αποτυπώνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στα πρόσωπα που τη διακονούν. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται σήμερα στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, του οποίου το όνομα παραπέμπει συμβολικά σε μία από τις ωραιότερες χριστιανικές αιρετές, την Ευγένεια, ως ήθος διακρίσεως σεβασμού και αγάπης προς τον άνθρωπο. Το ίδιο πνεύμα Ασφαλώς υπηρετούν και οι λοιποί σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, συνεχίζοντας μια παράδοση συνοδικότητας, συνεργίας και ποιμαντικής διακονίας που έχει τις ρίζες της ήδη στην Αποστολική εποχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν διατηρεί απλώς τη μνήμη του Αγίου Τίτου, διατηρεί ακόμη ζωντανό το πνεύμα των αρχών που εκείνος κλήθηκε να θεμελιώσει.
0: Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι, κυρία Γιανακοπούλου, ότι η αυτοσυνειδησία των κριτικών, εμάς των κριτικών, είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία μας, την παράδοσή μας, και ότι Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς ένα όνομα στο ημερολόγιο, είναι ένα είδος πατέρα που μέσα από αυτόν το πνεύμα παραμένει ανέπαφο, λειτουργικό και βαθιά αποστολικό. Μάλιστα, η επιστροφή της τιμίας κάρας του στο Ηράκλειο του 1966 λειτουργήσε ως μια πνευματική αναγέννηση για το νησί μας, θυμίζοντας σε κλήρο και λαό τις ρίζες μας. Mm-hmm.

0: να προχωρήσω και να σας ρωτήσω στην εισήγησή σας υποστηρίζετε ότι η υπέρτατη αξία που αναδεικνύει η προστήτων επιστολή δεν είναι τελικά η τάξη ή η πειθαρχία, αλλά η αγάπη. Το είπατε και προηγουμένως. Θα θέλαμε να μας έτσι τονίσετε πώς θεμελιώνεται αυτή η θέση μέσα στο ίδιο το κείμενο.
1: Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο συμπέρασμα στο οποίο με οδήγησε η μελέτη της προστήτων επιστολής, ότι τελικά ολόκληρη η προστήτων επιστολή δεν οδηγεί στον κανόνα, αλλά στην αγάπη ως εκκλησιολογική αρχή. Συχνά, όταν διαβάζουμε το κείμενο, εστιάζουμε στα στοιχεία που αφορούν την εκκλησιαστική οργάνωση, την επιλογή των ποιμένων, την πειθαρχία ή την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Όλα αυτά ασφαλώς υπάρχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όμως, αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εσωτερική πορεία της επιστολής, θα διαπιστώσουμε ότι όλα συγκλίνουν σε έναν τελικό σκοπό, τη διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Και η ενότητα αυτή δεν στηρίζεται τελικά ούτε στον φόβο, ούτε στην εξουσία, ούτε στην πειθαρχία. Στηρίζεται στην αγάπη. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η επιστολή κλείνει με τη φράση «Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Πρόκειται για μία φράση που συνήθως προσπερνούμε ως έναν απλό χαιρετισμό. Κατά τη γνώμη μου, όμως, πρόκειται για μία εξαιρετικά πυκνή εκκλησιολογική διακήρυξη. Ο Παύλος δηλαδή δεν λέγει απλώς «χαιρέτησε τους αδελφούς», λέγει «τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Συνδέει δηλαδή την πίστη με την αγάπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εκκλησία δεν συγκροτείται μόνο από ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια. Συγκροτείται από ανθρώπους που αγαπούν εν πίστη. Και όπως προανέφερα, η αγάπη εδώ δεν είναι συναίσθημα, ούτε ψυχολογική κατάσταση, ούτε προσωπική συμπάθεια, αλλά είναι τρόπος υπάρξεως της Εκκλησίας. Είναι ο δεσμός που μετατρέπει πολλά πρόσωπα σε ένα σώμα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ολόκληρη η επιστολή μπορεί να διαβαστεί υπό το πρίσμα της αγάπης. Οι νομικές μάχες απορρίπτονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Οι διχασμοί επίσης αποφεύγονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Η πειθαρχία ασκείται γιατί προστατεύει την αγάπη. Η επιλογή των ποιμένων γίνεται γιατί οι ποιμένες καλούνται να υπηρετήσουν την αγάπη. Η συνοδικότητα γεννιέται γιατί η αγάπη δεν επιτρέπει την απομόνωση. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πίσω από κάθε κανονική διάταξη που συναντούμε στην προστήτων βρίσκεται τελικά μία και μόνη αγωνία. Να μην διαραγεί η κοινωνία της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έχει τεράστια σημασία και για τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Διότι μας υπενθυμίζει ότι οι ιεροί κανόνες δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τον εαυτόν τους, υπάρχουν για να υπηρετούν την ενότητα. Και η ενότητα με τη σειρά της θεμελιώνεται στην αγάπη. Γι' αυτό στην εισήγησή μας υποστηρίξαμε ότι μία από τις σημαντικότερες προκανονικές αρχές της προστήτων είναι η εξής. Ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα. Η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Και η αγάπη αποτελεί το ύψιστο αγαθό του εκκλησιαστικού σώματος. Χωρίς την αγάπη, ακόμη και η πιο άρτια κανονική οργάνωση παραμένει κενό σχήμα. Με την αγάπη, ακόμη και ο κανόνας αποκτά το αληθινό του νόημα. Γίνεται διακονία της κοινωνίας και της σωτηρίας. Η επιστολή κλείνει όχι με έναν διοικητικό όρο, ούτε με μια κανονική εντολή, αλλά με μια λέξη βαθύτατα εκκλησιολογική, την αγάπη. Ο Παύλος δεν ζητεί να χαιρετιστούν απλώς οι πιστοί, αλλά οι αγαπώντες εν πίστη. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς ή κανόνες, αλλά από σχέσεις αγάπης που θεμελιώνονται στην κοινή πίστη στο Χριστό. Αυτή η ερμηνεία συνδέεται εξαιρετικά με το συμπέρασμα ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη.
0: Στην αγάπη. Ο Παύλος δεν θεσπίζει κανόνες γιατί αγαπά τη γραφειοκρατία, αλλά αγαπά τους ανθρώπους και θέλει να προστατεύσει την κοινότητά τους, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, όπως μας είπατε. Τελικά, η προστήτων είναι περισσότερο θεολογικό ή περισσότερο κανονικό κείμενο? Και ξαναθυμίζω ότι όταν λέμε τον όρο κανονικό, εννοούμε που να έχει σχέση με τους κανόνες της Εκκλησίας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, έτσι βεβαίως. Η ιδιοφυΐα της επιστολής είναι ότι δεν διαχωρίζει ποτέ τη θεολογία από την κανονική τάξη. Η θεολογία γεννά την ποιμαντική και η ποιμαντική γεννά την κανονική οργάνωση. Γι' αυτό και η προστήτων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα για να κατανοήσουμε την γένεση της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή, αν απομονώσουμε την θεολογία από την προστήτων επιστολή, γίνεται το κείμενο ένας στεγνός νομικός οδηγός. Mm-hmm. Αν απομονώσουμε πάλι το κανονικό στοιχείο, το μετατρέπουμε σε μια αφηρημένη θεωρία, έτσι.
1: Θεωρία.
0: Οπότε, ναι, αυτό δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Οπότε η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε αυτή την οργανωμένη κοινότητα με την τάξη και τους κανόνες, και ότι αυτοί οι κανόνες, όπως τόση ώρα μας επισημαίνεται, έχουν αξία, αποκτούν αξία μόνο όταν πηγάζουν από την θεολογία της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ποια φράση της συσήγησής σας θεωρείτε ότι συνοψίζει καλύτερα το μήνυμα της επιστολής?
1: Αν έπρεπε να κρατήσω μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή. Όλη η ιστορία του κανονικού δικαίου θα έλεγα ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διατύπωση.
0: Πολύ ωραία αυτή η φράση που θεωρείτε έτσι και την απομονώνετε από την εισήγησή σας, την θεωρείτε ως την πλέον σημαντική. Πιστεύω ότι αναδεικνύει αυτή την πρωτοκαθεδρία της αγάπης, επιβεβαιώνει ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η ζωή, δηλαδή η πίστη, η χάρη, η αγάπη, τα καλά έργα, είναι πάντα η αφετηρία, και η τάξη, δηλαδή οι δομές, τα κριτήρια, έρχεται στη συνέχεια ως ανάγκη για να περιφρουρήσει αυτή τη ζωή. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ζωή ενωμένη, αληθινή και προσιλωμένη στον Λόγο του Θεού. Και θα μπορούσα να ρωτήσω σε αυτό το πνεύμα, γιατί η προστήτων εξακολουθεί να αφορά το σύγχρονο άνθρωπο και ειδικά τους νέους, τους φοιτητές και αεροσπουδαστές, τους μελλοντικούς κληρικούς της Εκκλησίας μας?
1: Αν έπρεπε να συνοψίσουμε το μήνυμα της μελέτης σε μία φράση, θα λέγαμε ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή της Εκκλησίας σε μία εποχή που συχνά αντιπαραθέτει τον νόμο με την ελευθερία. Η προστήτων μας θυμίζει ότι στην Εκκλησία ο νόμος δεν υπάρχει για να περιορίζει τη ζωή, αλλά για να την υπηρετεί. Η χάρις δεν καταργεί την τάξη, την γεννά, και η τάξη δεν καταπνίγει τη ζωή, την προστατεύει. Mm-hmm. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους ιεροσπουδαστές, διότι συχνά η εκκλησιαστική παράδοση παρουσιάζεται ως ένα σύνολο κανόνων, υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων. Η προστήτων επιστολή όμως μας αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα. Μας δείχνει ότι στην απαρχή της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκονται η πίστη, η αγάπη, η ευθύνη, η συνεργασία και η διακονία. Ο Άγιος Τίτος δεν καλείται να οικοδομήσει έναν μηχανισμό εξουσίας. καλείται να οικοδομήσει μία κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν Χριστώ. Η τάξη αναδύεται από τη ζωή, η πειθαρχία υπηρετεί την θεραπεία, ο νόμος υπηρετεί τον άνθρωπο και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη.

0: εκκλησιαστικής τάξεως βρίσκεται πάντοτε ημέριμνα για τη σωτηρία του ανθρώπου και την διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς, θα λέγαμε, είναι η παρακαταθήκη που ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύεται στον Απόστολο Τίτο και μέσω αυτού σε κάθε άνθρωπο και ειδικά σε κάθε μελλοντικό διάκονο της Εκκλησίας.
1: Επειδή αναφερθήκατε στους ακροατές μας, τι θα θέλατε έτσι ως τελευταίο λόγο να αποκομίσουν από την συγκεκριμένη μελέτη σας, πέρα από αυτά που είπατε για την Εκκλησία φυσικά και την παράδοσή της?
0: Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως νομικός οργανισμός. Mm-hmm. Γεννήθηκε ως κοινότητα χάριτος. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά να προστατεύσουν την ενότητά της, την αλήθειά της και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η προστήτων επιστολή μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ένας ποιμαντικός και σωτηριολογικός σκοπός. Θα θέλαμε οι ακροατές να συγκρατήσουν μία βασική αλήθεια. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι το σημείο εκκίνησης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προϋπάρχει των κανόνων. Πρώτα υπάρχει η χάρη, πρώτα υπάρχει η πίστη, πρώτα υπάρχει η εκκλησιαστική κοινότητα.
1: Ναι, πολύ σημαντικά αυτό.
0: Και στη συνέχεια εμφανίζονται οι κανόνες για να προστατεύσουν αυτή τη ζωή. Η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή της γεννήσεως της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας. Και ίσως αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα σήμερα, ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος και η σωτηρία του. Mm. Η προστήτων επιστολή δεν είναι απλώς ένα κείμενο του παρελθόντος. Είναι ο καθρέπτης μέσα στον οποίο βλέπουμε την Εκκλησία να αποκτά για πρώτη φορά συνείδηση της τάξεώς της. Εκεί όπου η χάρις γίνεται τάξη και η πίστη ευθύνη, η νουθεσία πειθαρχία και ο νόμος διάκριση. Η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι ιεροί κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή, την ενότητα και την αλήθεια της Εκκλησίας.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσουμε για όσα εξαιρετικά βάθη στόχαστα και φωτισμένα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, ανοίγοντας παράθυρα στη γνώση και στην ιστορία, την ιστορία της θεμελίωσης των κανόνων στη ζωή των χριστιανών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ο Τίτος κράτησε το καράβι της τοπικής εκκλησίας ασφαλές μέσα στις τρικυμίες, ευχόμαστε ολόψυχα και σε εσάς με τον ίδιο ζήλο και την ίδια σοφία να κρατάτε σταθερή την πηξίδα της γνώσης και του ήθους για τους φοιτητές σας. Από την πλευρά μας σας δηλώνουμε ότι θα υπάρχει πάντα μία ανοιχτή πρόσκληση για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
0: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα και από πλευράς μου να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, για την ευλογία, την εμπιστοσύνη και την διαρκή στήριξή του σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για τη δυνατότητα που προσφέρει σε επιστήμονες, κληρικούς και ανθρώπους του πνεύματος να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Και βεβαίως, αγαπητή κυρία Γεναράκη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση, την εξαιρετική συνεργασία, την προσεκτική προετοιμασία και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε μέσω από αυτή την δίπτυχη ραδιοφωνική συνάντηση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στην εκπομπή σας και να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατή.

0: της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και εν γέννη της Εκκλησίας της Κρήτης στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι να υπάρξει σύντομα η ευκαιρία για μια νέα συνάντηση στον
1: αραδιοφωνικό
0: αέρα με αφορμή κάποιο άλλο θεολογικό, εκκλησιολογικό ή κανονικό θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιαννακοπούλου, και πραγματικά περιμένουμε έτσι να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία μας. Μην απομακρυνθείτε από το τηλέφωνο, γιατί θα ήθελα να κλείσετε εσείς την εκπομπή μας. Απλώς εγώ απευθύνομαι στους αγαπητούς μας φίλους με αυτά τα λόγια ελπίδας και ευθύνης. Είδατε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από μια συναρπαστική περιήγηση στην επιστολή προς Τίτων με οδηγό την εκλεκτή μας καθηγήτρια, κατανοήσαμε πως η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε τον πρώτο της κανονικό καθρέφτη και ότι το DNA της παραμένει από τότε ανέπαφο. Θυμηθήκαμε ότι πίσω από κάθε εκκλησιαστικό κανόνα ή δομή η υπέρτατη αξία που πρέπει να αναδύεται είναι πάντα η αγάπη στην πράξη και τα καλά έργα, όπως τόνισε η κυρία Γιαννακοπούλου, μία αλήθεια που βέβαια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη για τον σύγχρονο άνθρωπο, τους νέους και τους μελλοντικούς κληρικούς μας. Τελικά, η επιστολή προς Τίτων είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα κείμενο εκκλησιολογίας. Μας διδάσκει ότι η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα με τάξη και κανόνες, και ότι οι κανόνες αυτοί έχουν αξία μόνο όταν πηγάζουν από τη θεολογία της αγάπης του Θεού. Και κλείνοντας, θα ήθελα, κυρία Γιαννακοπούλου, να σας παρακαλέσω να κάνετε εσείς το κλείσιμο της εκπομπής μας με τον δικό σας επίλογο, τον εξαιρετικό επίλογο της συσήγησής σας.
0: Στην Κρήτη η τάξη δεν επιβλήθηκε, αναδύθηκε. Και αναδύθηκε μέσα από τη χάρη, τη σχέση, την ευθύνη και την αγάπη. Και στην Κρήτη, ο πρώτος που κράτησε αυτόν καθρέπτη δεν ήταν μία σύνοδος, ούτε ένας ιερός κανόνας. Ήταν ο Απόστολος Τίτος.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ήταν η κυρία Έλενα Γιαννακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνη που μας αφιέρωσε τον χρόνο της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια της εκπομπής μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.

έχω προφητεία μου. Και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση. Και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη μεθυστάνην. Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται, η αγάπη ουζηλή, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασκιμονεί, ου ζητεί τα εύτης, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα ελπίζει.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

αόρατο χωριό της Εύης Τσιτηρίδου Χριστοφορίδου σε εικονογράφηση της Εύης Κοκκινάκη από τις εκδόσεις Σαΐτης.

Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα χωριό που δύσκολα το εντόπιζε κανείς στο χάρτη. Το έλεγαν αόρατο χωριό, γιατί όλοι οι κάτοικοι του ήταν αόρατοι. Γι' αυτό δεν είχαν και ονόματα. Δεν θα τους χρησιμεύαν σε τίποτα. Έτρωγαν και έπιναν αόρατα τρόφιμα και ποτά και έβλεπαν αόρατα όνειρα. Μιλούσαν και συνεργάζονταν αυθόρμητα, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αγαπούσαν και εμπιστεύονταν ο ένας τον άλλον με όλη τους την καρδιά. Ποτέ τους δεν μάλωναν. Δεν υπήρχαν ορατοί λόγοι για να τους κάνουν να θυμώσουν. Έπαιζαν, χόρευαν και άκουγαν χαρούμενες μουσικές και τραγούδια που έτσι κι αλλιώς είναι αόρατα. Και δεν γνώριζαν τι θα πει δυστυχία. Ώσπου μια μέρα έφτασε στο αόρατο χωριό ένα σκανδαλιάρικο μολύβι με βελουδένιο παπηγιόν και φρεσκοξυσμένη μύτη. Στάθηκε στη μέση της κεντρικής αόρατης πλατείας και φώναξε δυνατά. «Καλημέρα! Είναι κανείς εδώ?» «Καλημέρα και σε σένα!» απάντησαν όλοι μαζί οι κάτοικοι του αόρατου χωριού. Μπορούσαν, αφού ήταν αόρατοι, να βρίσκονται την ίδια στιγμή παντού. «Μα πού κρύβεστε? Από πού μου μιλάτε?» απόρησε το μολύβι, στριφογυρίζοντας ασβούρα. Προσπαθούσε να ανακαλύψει τους αόρατους συνομιλητές του. «Εδώ είμαστε, ολόγυρά σου, μόνο που δεν μπορείς να μας δεις», του φώναξαν οι αόρατοι και έσκασαν στα γέλια. «Μπα, μπα, μπα, τι κόλπα είναι αυτά και γιατί παρακαλώ δεν φανερώνεστε? Μήπως σας μαγέψανε?» ρώτησε παραξενεμένο το μολύβι. «Όχι καλέ, εμείς έτσι γεννηθήκαμε. Να είμαστε και να μη φαινόμαστε», απάντησαν οι αόρατοι.

μάτι, γκρινιάρα, θίτσα μου, την ξεχαρβαλωμένη ξύστρα. Εκτός από πλάκα, έχετε και τρομερό ενδιαφέρον. Ξεφώνησε με θαυμασμό το μολύβι. Και επειδή ήταν σκανταλιάρικο, μια ζαβολιά σκαρφάλωσε στο πίκεφι από την άκρη της σουβλερής του μύτης και στρογγυλοκάθισε στο ξυλένιο κεφαλάκι του. Ακριβώς κάτω από το καπέλο του, όπου αναπαυόταν μια μαλακή ροζ γόμα. «Ώστε είστε αόρατοι, ε! Όχι για πολύ ακόμη», σκέφτηκε. Πρώτα χαλάρωσε το βελουδένιο παπηγιόν του για να μπορεί να σχεδιάζει πιο άνετα. «Ας φτιάξουμε τώρα τον κύριο ορθογώνιο μακρόστενο», μονολόγησε έπειτα με πονηρό χαμόγελο. Και ευθύς σχεδίασε ένα περίεργο ανθρωπάκι που έμοιαζε με κονσορβοκούτι. Είχε τσιγκελωτό μουστάκι και ξαφνικά ανοιγόκλεισε τα μάτια του και ζωντάνεψε για τα καλά.

Έπειτα ήρθε η σειρά της Δεσποινίδας Μπαλόνιας Τρουγκυλένιας. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Με το κίτρινο πουκαμισάκι της, την πλισέ γαλάζια φούστα της και τις κόκκινες τυράντες της. Τρίτος, σχεδιάστηκε ο Τριγώνης Καλινός, ένας πιτσιρίκος με αθλητική κορμοστασιά, άψογη χωρίστρα και μελιτζανή που άγει λέκο. Το μολύβι εργαζόταν ακούραστα. Έτσι, μέσα σε λίγη ώρα, κανένας κάτοικος του αόρατου χωριού δεν είχε παραμείνει αόρατος. Και το πιο εκπληκτικό ήταν ότι όταν όλοι στάθηκαν στη σειρά, ούτε ένας δεν έμοιαζε με τον άλλον. Μιλάμε για ένα σχεδιαστικό κατόρθωμα. «Άχου καλέ, δέστε με τι όμορφη που είμαι!» τσίριξε η Ρομβίτσα μια μπουκίτσα. Ήταν μια καστανόξανθη μπαλαρίνα, τυμένη με όλες τις αποχρώσεις του Ρώσου. Είχε τα μαλλιά της στολισμένα με ένα στεφάνι από κρυσταλάκια σε σχήμα ρόμβου. Κόντευε να λιποθυμήσει από τον ενθουσιασμό της και τις εξαντλητικές πρόβες.

χυδά, προφανώς δεν έχετε καθαρίσει καλά τους φακούς σας. Εγώ είμαι ολοφάνερα ο κομψότερος», τη διέκοψε ο τετράγωνος Κορνιζάκης. Ήταν ένας μελαχρινός νεαρός φωτογράφος στο επάγγελμα. Φορούσε πράσινο πουλοβεράκι, καφέ πατελόνι και πορτοκαλί γυλαίκο με πολλές τσέπες. «Σε γελάσανε, αν νομίζεις πως είσαι καλύτερος από μένα, κακομαθημένε μορφωνιέ μου», ακούστηκε η αγριοφωνάρα του Οβάλ Βαρέλα. Ήταν ο Χοντρούλης Κλεοπόλης από την επάνω πρώην αόρατη γειτονιά. Είχε κατακόκκινα μαλλιά και φορούσε μπλε φόρμα εργασίας και μουσταρδί ποδιά. Αμέσως έγινε μεγάλη φασαρία. Όλοι τσακώνονταν για το ποιος είναι ο καλύτερος από τον άλλον. Λίγο έλειψε να προκληθούν σοβαρά επεισόδια.

Η κυρία Ζωζό Τροφαντό, σύζυγος του Παντοπόλη, Χαρίλαου Σαλαμάκη, πέταξε δυο κλούβια αυγά στην αραβωνιαστικιά του τραπεζίτη Γιάνγκου Σπάνγκου, τη δεσποινίδα Μπιρμπίλο Μανακένια, από τη στιγμή που την είδε να φορά εκείνο το πανάκριβο κολιέ, της έκατσε στο λαιμό. Ο τροχονόμος Λουκάς Κρεμανταλάς προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη. Σφύριζε και ξεφώνιζε, αλλά μάταια. Το μολύβι είχε σαστίσει. Του κοιτούσε μπερδεμένο, ώσπου η υπομονή του εξαντλήθηκε. Λίγο έλειψε να μουτζουρωθεί από το θυμό του. «Α, για να σας πω, όσο ήσασταν αόρατοι, ζούσατε αγαπημένοι και ποτέ δεν μαλώνατε. Τώρα που αυτό που είστε φαίνεται, γίνετε γκρινιάριδες, εγωιστές και ακατάδεκτοι. Λοιπόν σας προειδοποιώ, αυτό δεν θα το ανεχτώ». Έτσι τους φώναξε με όλη του τη δύναμη και όλοι σώπασαν τρομαγμένοι.

Οι πρώην αόρατοι ένιωσαν αβάσταχτη ντροπή. Ησύχασαν και άρχισαν να σκέφτονται καλύτερα τα λόγια του μολυβιού. Ένας-ένας έσκυβαν το κεφάλι μου βιασμένοι. Το μολύβι ξύστηκε λίγο για να ηρεμήσει και αποφάσισε να τους μιλήσει αυστηρά όπως τέριαζε στην περίσταση. «Ακούστε με προσεκτικά. Ή θα προσπαθήσετε να τα ξαναβρείτε μεταξύ σας ή θα σας σβήσω με την κολλητή μου τη γομολάστιχα και θα μείνετε για πάντα αόρατοι. Όχι, όχι, όχι, σε παρακαλούμε. Μη μας το κάνεις αυτό, να χαίρεσαι τη μύτη σου, το γραφίτι σου. Όσο ήμασταν αόρατοι, δεν μπορούσαμε να δούμε πόσο διαφορετικός είναι ο καθένας μας. Η ζωή μας δεν είχε τόση ομορφιά και ποικιλία. Μας έδωσες μορφή και αυτό άλλαξε όλα όσα μέχρι χτες ξέραμε για τον εαυτό μας. Αναστατωθήκαμε, πέσαμε σε λάθη. Αλλά θέλουμε πολύ να κάνουμε μια νέα αρχή. Γιατί χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να ζήσουμε ευτυχισμένοι». Αυτά είπαν οι πρώην αόρατοι με μια φωνή και με αποφασιστικότητα απολύτως ορατή. Το μολύβι, φανερά ευχαριστημένο, έβαλε τελεία και παύλα στο ατυχές γεγονός και δεν ασχολήθηκε ξανά μαζί τους. Οι πρώην αόρατοι κράτσαν το λόγο τους και μέχρι και σήμερα ζουν αγαπημένοι και χαρούμενοι. Το αόρατο χωριό ξαναβαφτίστηκε. Το είπαν. Μα πώς το έπαθα τώρα εγώ αυτό? Το σκανδαλιάρικο μολύβι έζησε με τη γόμα του το όνομα που είχα σκεφτεί. Με τίποτα δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ποιος θα με βοηθήσει ένα καινούριο όνομα να βρω για το πρώην αόρατο χωριό?

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

μάι μάι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογής

0: Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Πρώτον, Υπηαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, σας τραγουδάμε το παιδικό τραγούδι «Φρούτα Φρούτ».

0: Φρούτα.
1: Χειροκρότημα. Λοιπόν, 1, 2, 3.

0: από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του Α4.
1: Κύριε Μενεξέ,
0: από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
1: Καλησπέρα.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια όμορφη εκπομπή μας. Είναι μια εκπομπή που είναι στην αρχή του έτους και όπως είπαμε και την άλλη φορά, κάποια πράγματα για το νέο έτος να πούμε και τώρα. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όσους έτσι δεν μας άκουσαν την προηγούμενη φορά. Να πούμε ότι αυτός ο χρόνος που ήρθε, εύχομαι από καρδιάς να είναι ένας χρόνος γεμάτος με ευλογίες, που πολλές φορές αυτές τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός μας χαριτώνουν, μας κάνουν να είμαστε πιο φιλότιμοι στον αγώνα μας, μας κάνουν να αγωνιζόμαστε παραπάνω, γιατί αν δούμε μέσα μας, οι ευλογίες που μας δίνει ο Θεός πολλές φορές δεν τις αξίζουμε, γιατί δεν είμαστε άξιες να έχουμε τέτοιες ευλογίες. Όμως ο Θεός από την άπειρη αγάπη που μας έχει μας δίνει αυτές τις ευλογίες, γιατί ξέρει να δίνει πολλά στα παιδιά του. Και ένα από αυτά είναι κάθε ευλογία που μπορεί να σας δώσει αυτή τη χρονιά και ο χρόνος που πέρασε, που μπορεί να ήταν δύσκολος από πολλές απόψεις που βίωσε ο καθένας ξεχωριστά. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας βρει πιο αποφασιστικούς, με περισσότερη μετάνοια, με περισσότερη έτσι αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, προς ό,τι και να κάνουμε, γιατί το σημαντικό για όλα αυτά είναι βασικά να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, να μπορούμε δηλαδή να αξιοποιούμε τη χρονιά που μας δίνει ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει, δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει, όμως να ξεκινήσει αισιόδοξα, να ξεκινήσει με ένα φιλότιμο αγώνα. Και ο Θεός, βλέποντας όλη αυτή την προσπάθειά μας, σίγουρα θα δώσει ευλογίες. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας, μικρούς και μεγάλους, στους μικρούς μας φίλους να προοδεύουν στα μαθήματά τους προκοπή πνευματική, και στους μεγάλους φίλους, όπως είπαμε και πριν, εύχομαι έτσι η χρονιά να κυλήσει όμορφα όπως το θέλει ο Θεός, και να μπορούμε να βάζουμε κι εμείς ένα ακόμη λιθαράκι, ένα ακόμη βήμα για να φτάσουμε και να πλησιάσουμε το Θεό λίγο παραπάνω αυτή τη χρονιά, που αυτή είναι η ανάγκη πραγματική που έχει ο χριστιανός μέσα του. Βέβαια δεν καταργούμε και όλα τα άλλα, δεν λέμε να αφήσουμε τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, τα πράγματα, αλλά μέσα από όλα αυτά να μην ξεχνούμε και το Θεό, να μπορούμε όλη η ζωή μας, η καθημερινότητά μας να είναι μια δοξολογία, να είναι μια ευχαριστία, να είναι ένα κυριελέησον στα μάτια του Θεού. Και ο Θεός, όπως είπα, σίγουρα θα τα βλέπει όλα αυτά και σίγουρα θα ευλογεί περίσσια την κάθε μας ζωή, την κάθε μας ημέρα. Αρκεί εμείς να μην τον ξεχνούμε, εμείς να μην τον αφήνουμε, γιατί αυτό είναι το νόημα και ο στηριγμός μας. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας έτσι ξεκινάει ξανά με τα όμορφα μηνύματα, με τις όμορφες διηγήσεις, και συνεχίζουμε τη σειρά μας. Επίσης να πω και καλή αρχή ξανά στο σχολείο των παιδιών που ξεκίνησε, και στους μεγάλους φίλους έτσι με την αρχή ξανά της εργασίας τους, να ξεκινήσουμε δυναμικά τον αγώνα μας. Ο καθένας το δικό του μετερίζει. Όμως επειδή πολύ μακρηγόρησα, πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ένα όμορφο τραγούδι.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε το όμορφο βιβλίο μας που ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς. Για όσους δεν έχουν ακούσει αυτή την εκπομπή και την ακούνε πρώτη φορά, έχουμε ξεκινήσει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη». Μπορεί να είναι γνωστό σε κάποιους από εσάς. Είναι της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Είναι ένα βιβλίο έτσι αφιερωμένο και σε ένα πατέρα και Άγιο της Εκκλησίας μας που ιδιαίτερα τον τιμήσαμε αυτό το διάστημα, τον Άγιο Παΐσιο, και από εκεί είναι παρμένο κάποια πράγματα που είπε ο ίδιος, αλλά και η Μυρσίνη Βιγκοπούλου που όλα αυτά πήρε αφορμές από εκεί για να μπορεί να γράψει αυτό το όμορφο βιβλίο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια. Έχουμε δηλαδή τον Πίσμονα που έχει φτάσει στην Εσύπολη και πώς περνάει την ημέρα του εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν.

ήλιος σταματέλει κάθε μέρα. Σήμερα ο πείσμονας ξύπνησε πολύ πρωί. Είχε αγωνία. Για πρώτη φορά θα γνωρίσει τη βασίλισσα της Εσίπολης. Κοιτάζει γύρω και βλέπει τα άλλα παιδιά να κοιμούνται. Η Γαλήνη και ο Φιλότιμος λείπουν. Σηκώνεται και σιγοπερπατώντας βγαίνει έξω. Γλυκοχαράζει. Βλέπει τους φίλους του να κάθονται σε μια άκρη της αυλής αμήλυτη και να κοιτούν τον ουρανό. Προχωρεί προς τη μικρή πηγή που τρέχει πιο κάτω και ρίχνει δροσερό νερό στο πρόσωπό του. Αυτό τον ξυπνάει για τα καλά. Ο Φιλότιμος του κάνει νόημα με το χέρι του να πάει κοντά τους. Κάθεται δίπλα τους, αμήλυτος, και αυτός κοιτάζει τον ορίζοντα. Οι κορυφογραμμές των βουνών λες και έχουν πάρει φωτιά που σιγά σιγά δυναμώνει. «Σε ευχαριστούμε, Θεέ μου, που περάσαμε μια ειρηνική νύχτα. Βοήθησέ μας για την καινούργια μέρα που ξημερώνει». «Σκέπαζέ μας με την αγάπη σου», ψηλίζει η Γαλήνη, σφίγγοντας το χέρι του μικρού της φίλου. Ο Φιλότιμος του σφίγγει και αυτό το χέρι για να τον ενθαρρύνει. Το ζεστό του άγγιγμα τον ηρεμεί και του δίνει θάρρος. «Ζήτα του κι εσύ κάτι, σ' ακούει», προτρέπει τον πείσμονα η Γαλήνη. «Θεέ της Γαλήνης και του Φιλότιμου, βοήθησέ με να σε γνωρίσω», λέει σιγά. Εκείνη τη νύχτα ξεπροβάλλουν και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Ένα πουλάκι κουρνιασμένο σε ένα κοντινό κλαρί ξεδιπλώνει τις φτερούγες του, τεντώνει το κεφαλάκι του προς την ανατολή και αρχίζει το κελάιδισμα. Η πλάση ξυπνάει. «Ποτέ μου μέχρι τώρα δεν είδα το ξημέρωμα μιας μέρας. Τι ομορφιά, τι ηρεμία». «Σε βοηθάει ο Θεός να τον γνωρίσεις», λέει η Γαλήνη. «Αυτά τα χρώματα της Ανατολής, αυτή την ομορφιά της φύσης, δεν μπορούν να τα φτιάξουν χέρια ανθρώπινα, ούτε αρχόντων, ούτε και βασιλιάδων». «Αρχίζω να το πιστεύω». Ο Φιλότιμος τον αγκαλιάζει. «Πίστευε, φίλε μου, πίστευε και μη φοβάσαι τίποτα». «Το μόνο που φοβάμαι αυτή τη στιγμή είναι πως θα συναντήσω τη βασίλισσά σας». «Βλέπεις, δεν γνωρίζω ούτε το τυπικό του παλατιού. Είναι ίδιο με το δικό μας ή αλλάζει?» «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ρωτάει ο Φιλότιμος. «Αυτή τη λέξη πρώτη φορά την ακούω. Τι διαδικασία χρειάζεται για την ακρόαση? Πόσα βήματα είναι μέχρι το θρόνο της? Πόσες υποκλήσεις θα κάνω?» «Τι λες, Γαλήνη?» «Λέω να ηρεμήσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να κάνεις. Αυτό το τυπικό που λες εδώ σε μας δεν ισχύει. Η δασκάλα μας είναι αξιαγάπητη. Άλλωστε της έχω μιλήσει για σένα. Μας περιμένει με χαρά». Άδειασε λοιπόν το μυαλό σου από κάθε στενάχωρη σκέψη. «Μην αφήνεις τίποτα κακό να σου χαλάσει αυτό το όμορφο πρωινό». Τα λόγια της Γαλήνης του θύμισαν και τη συμβουλή των ανθρώπων που τον βοήθησαν να φτάσει ως εδώ. Άσχετα αν δεν είχε αναφέρει τίποτα για αυτούς ως τώρα, μερικές φορές τους θυμάται.

Ήταν λοιπόν η σημερινή μας διήγηση, μια προετοιμασία του Πείσμονα για τη συνάντηση της αξιαγάπητης δασκάλας και της κυρίαρχης της Εσύπολης. Πάμε λοιπόν μετά την όμορφη διήγησή μας να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Τουλάχιστον αν δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά, μην πας προς τα πίσω. Επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Γέροντας Πορφύριος. Η συνήθεια στα άσχημα λόγια γίνεται δρόμος προς την πραγματοποίησή τους. Να σκεπτόμαστε και να προσευχόμαστε. Παλιά, για να κάνει κανείς κάτι, αν ήταν κοσμικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν και θα προσευχόταν. Στην εποχή μας ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι όχι μόνο δεν προσεύχονται, αλλά ούτε σκέφτονται. Και μάλιστα, συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα και αυτοί κάνουν πρόβες για τον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις πριν ενεργήσουμε να λέμε «Σκέφτηκα γι' αυτό», «Προσευχήθηκα γι' αυτό». Όταν κανείς ενεργεί χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί σατανικά. Και βλέπεις, συχνά πολλοί χριστιανοί με τον τρόπο που ενεργούν δεν αφήνουν το Θεό να επέμβει. Νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Ενώ ακόμα και ο απιστός λέει «Έχει ο Θεός», αυτοί δεν το λένε. Δεν καταφεύγουν στην προσευχή ώστε να απαντήσει ο Θεός δια της προσευχής. Με την ταπείνωση και την προσευχή διορθώνονται όλα τα διόρθωτα. Γέροντας Παΐσιος.

0: και μετά τη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, πάμε να δούμε τη συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, που λέμε μερικά γεγονότα, μερικές ιστορίες πολύ έτσι κέραιες από την Παλαιά Διαθήκη, που αυτές μας δίνουν όμορφα μηνύματα και μας κάνουν πιο γερές την πίστη μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον Πάγκαλο Ιωσήφ. Αν είχαμε στα χέρια μας, παιδιά, ένα κάκτο, θα το αγκαλιάζετε ποτέ? Ασφαλώς όχι. Γιατί, πολύ λογικά θα μου πείτε, ότι θα ματώναμε και θα πονούσαμε πολύ. Κι όμως συχνά, παιδιά μου, αγκαλιάζουμε ένα σουβλερό αγκάθι που έχει μέσα μας και πολύ πονάμε εξαιτίας του. Ποιο είναι αυτό? Θα το καταλάβετε από την ιστορία που σήμερα θα διηγηθώ. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, όπως θα θυμάστε, είχε 12 γιους. Τα ονόματά τους είναι Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Δαν, Νεφθαλήν, Γάδ, Ασίρ, Ιωσήφ, Βενιαμίν. Από όλα του τα παιδιά ξεχώρισε ο Ιωσήφ. Ευγενικός, υπάκουος, πρόθυμος σε όλες τις δουλειές, με αγάπη για όλους και ιδιαίτερα για τα αδέλφια του. Πολύ τον χαιρόταν ο πατέρας του. Για να του δείξει την ικανοποίηση και τη χαρά του, του έφτιαξε και έναν ωραίο πολύχρωμο χιτώνα. Τα αδέρφια του όμως τον ζήλευαν τον Ιωσήφ. Τον ζήλευαν γιατί τους ξεπερνούσε στην καλοσύνη και ο πατέρας τους τον καμάρωνε και του έδειχνε τόση αγάπη. Και όταν είδαν και εκείνον τον πολύχρωμο χιτώνα, η ζήλια σαν σουβλερό αγκάθι τσίπησε την καρδιά τους. Λόγο καλό δεν άκουσε ξανά από τα χείλη τους. Μες στην καρδιά τους άναψε η φωτιά του μίσους και φούντωσε ακόμη περισσότερο όταν ο Ιωσήφ τους διηγήθηκε δύο όνειρά του. «Ακούστε το όνειρο που είδα», τους είπε μια μέρα. «Ήμασταν στο χωράφι και ο καθένας μας έφτιαξε ένα δεμάτι από στάχια. Τότε τα δεμάτια σαν έπεσαν και προσχήνισαν το δικό μου». «Τι?», είπαν με θύμα τα αδέλφια του. «Μήπως σου πέρασε η ιδέα ότι θα γίνεις βασιλιάς και θα μας εξουσιάζεις?» Μια άλλη μέρα πάλι ο Ιωσήφ, παραξενεμένος κι αυτός, τους είπε: «Είδα στον ύπνο μου ότι με προσκυνούσαν ο ήλιος, η σελήνη και 11 αστέρια». Τα αδέρφια του τον φθόνησαν ακόμη περισσότερο. Το έβγαλαν και παρατσούκλι, ονειροπαρμένος. Από παρόλες όμως τις κοροϊδίες τους, ο Ιωσήφ δεν έπαψε ποτέ να τους αγαπά. Μια μέρα τον φωνάζει ο πατέρας του, ο Ιακώβ, και του ζητά να πάει να βρει τους αδερφούς του στα μακρινά βοσκοτόπια, να δει αν είναι καλά, γιατί έλειπαν πολλές μέρες. Με χαρά δέχτηκε ο Ιωσήφ, δεν λογάριασε τον κόπο. Πρόθυμα ξεκίνησε και πολλές ώρες περπάτησε, ώσπου τελικά τους βρήκε. Τον είδαν εκείνοι από μακριά και τότε, παιδιά, ο φθόνος τους έσπρωξε όπως άλλοτε τον Γκάιν να σχεδιάσουν έναν απέσιο φόνο. «Να ο νεροπερμένος», είπαν μεταξύ τους, «ελάτε τώρα να το σκοτώσουμε και να το ρίξουμε σε ένα από αυτά τα ξεροπήγαγαδα. Θα πούμε ότι τον κατασπάρεξε ένα άγριο θηρίο και θα δούμε τότε αν εκπληρωθούν τα όνειρά του». Ο Ρουβίν όμως, ο μεγαλύτερος αδερφός, σκοπεύοντας αργότερα να τον ελευθερώσει, τους είπε: «Δεν είναι σωστό να σκοτώσουμε με τα χέρια μας τον αδελφό μας. Ας τον ρίξουμε σε ένα ξεροπήγαδο, αλλά ας τον αφήσουμε εκεί να πεθάνει μόνος του από την πείνα». Σε λίγο φτάνει γελαστός ο Ιωσήφ. Χαιρετάει εγκάρδια τα αδέρφια του. Ρωτούν τι κάνουν, αλλά καμία απάντηση. Αυτοί τον κοιτούν αγριεμένοι και χωρίς να χάσουν χρόνο πέφτουν πάνω του. Του βγάζουν τον ωραίο χιτώνα, τον αρπάζουν και το ρίχνουν μέσα σε ένα ξεροπήγαδο. Έκλαιγε ο καημένος ο Ιωσήφ. Τους παρακαλούσε να το λυπηθούν, αλλά εκείνοι έμειναν ασυγκίνητοι. Κάθονται να φάνε, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Ύστερα από λίγο βλέπουν να πλησιάζουν κάποιοι έμποροι. Με φορτωμένες τις καμήλες τους πήγαιναν στην Αίγυπτο. Ο Ιούδας κάνει μια πρόταση. «Τι θα κερδίσουμε αν θανατώσουμε τον αδερφό μας? Ελάτε να τον πουλήσουμε σε αυτούς τους εμπόρους». Άρεσε σε όλους η ιδέα του. Ο Ρουβίν είχε απομακρυνθεί για λίγο και δεν ήταν εκεί για να τους εμποδίσει. Ο Ιωσήφ τώρα ακούει τα αδέρφια του να συζητούν με τους εμπόρους. Διαπραγματεύονται τη τιμή του. κλείνουν τη συμφωνία και τον πουλούν για λίγα χρήματα. Φεύγει δούλος πια σε μια ξένη, άγνωστη χώρα. Και ο Ιακώβ, τι του είπαν οι γη του? «Ακούστε παιδιά τι πονηρό σχέδιο κατέστρωσαν. Έσφαξαν ένα από τα κατσίκια τους και στο αίμα του βούτυξαν τον ωραίο χιτόνα του Ιωσήφ. Έτσι ματωμένο και ξεσχισμένο τον φέρνουν στο ματέρα τους και λένε: «Βρήκαμε αυτό το χιτόνα γεμάτο αίμα, μήπως είναι του γιου σου?» Τον κοιτάζει καλά ο Ιακώβ και αναγνωρίζει ότι είναι του Ιωσήφ. Απαρηγόρητος έκλαιγε για πολλές μέρες. Νόμισε ότι κάποιο θηρίο κατασπάραξε στην ερημιά το αγαπημένο του παιδί. Στο μεταξύ, ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τους εμπόρους σε έναν μεγάλο άρχοντα της Αιγύπτου, τον Πετεφρή. Με τις ικανότητες και την εργατικότητά του πολύ γρήγορα, κέρδισε τη συμπάθεια και την εκτίμηση του αφεντικού του. Η γυναίκα του Πετεφρή όμως κάποια μέρα τον κατηγόρησε άδικα και ο Ιωσήφ βρέθηκε στη φυλακή. Νέα περιπέτεια. Αλλά και στη φυλακή ο Ιωσήφ δεν έχασε την πίστη και την ελπίδα του στο Θεό. Και ο Θεός ήταν πάντα μαζί του, όπως άλλοτε με τον πατέρα του τον Ιακώβ στις δυσκολίες που πέρασε και εκείνος. Ναι, ο Θεός δεν ξέχασε στη φυλακή τον Ιωσήφ. Τον έβγαλε από εκεί με ένα θαυμαστό τρόπο. Τον φώτισε να εξηγήσει τα όνειρα δύο φυλακισμένων αξιωματούχων του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Δύο χρόνια μετά, όταν είδε και ο Φαραώ δύο παράξενα όνειρα που του αναστάτωσαν, ο ένας από αυτούς που στο μεταξύ είχε βγει από τη φυλακή, θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Μίλησε γι' αυτόν στο βασιλιά και αυτός έδωσε διαταγή να οδηγηθεί ο Ιωσήφ μπροστά του. Είχε ο Θεός το σχέδιό του για τον πιστό Ιωσήφ. Από φυλακισμένο δούλο τον ανέβασε σε θρόνο βασιλικό. Πώς έγινε αυτό? Θα το δούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Πείτε μου όμως τώρα, παιδιά μου, τι ήταν αυτό που οδήγησε τα αδέρφια του Ιωσήφ στην άδικη και απάνθρωπη συμπεριφορά τους? Κάποιοι σίγουρα θα το έχετε σκεφτεί. Δεν είναι άλλο από το αγκάθι της ζήλιας. Τι είναι όμως η ζήλια, θα μου πείτε? Η ζήλια, παιδιά μου, είναι η λύπη που νιώθουμε όταν οι άλλοι έχουν χαρίσματα και επιτυχίες. Το τσίμπημα που αισθανόμαστε στην καρδιά όταν οι άλλοι μας ξεπερνούν και ακούνε πένους. Η ζήλια είναι το μυτερό αγκάθι που έχουμε μέσα μας. Αν δεν το ξεριζώσουμε, ματώνει την καρδιά μας. Δεν μας αφήνει να χαρούμε ή ακόμη χειρότερο, χαιρόμαστε μόνο με τη δυστυχία των άλλων. Τους αντιπαθούμε και θέλουμε το κακό τους. Τότε η ζήλια έχει γίνει φθόνος. Ζήλια λοιπόν είναι, παιδιά μου, η λύπη για τα χαρίσματα και τις επιτυχίες των άλλων. Ο φθόνος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι η κακία και χαρά για τη δυστυχία αυτών που φθονούμε. Σας τσιμπά, παιδιά, το αγκάθι της ζήλιας? Μη όμως βιαστείτε τώρα να μου απαντήσετε ή να σκεφτείτε με το μυαλό σας και να πείτε όχι, γιατί εγώ έχω τραβήξει μερικές φωτογραφίες που πολύ φοβάμαι ότι σε κάποιες από αυτές θα δούμε όλοι τον εαυτό μας αν σας είχα αυτή την ώρα μπροστά μου. Πρώτον, παιδιά μου, ο φακός μας σταματά πρώτα στο σπίτι. Στο σπίτι ο ζηλιάρης ζηλεύει τα αδέρφια του, επειδή δήθεν οι γονείς του τα αγαπάνε περισσότερο. Νομίζω ότι οι γονείς τους δίνουν καλύτερα ή περισσότερα ρούχα και παιχνίδια, ότι τους κάνουν όλα τα χατήρια, ενώ σε εκείνον όχι. Τότε αρχίζουν οι γκρίνιες. «Γιατί να έρθουν και οι άλλοι μαζί μας?» είπες, «θα πάρεις μόνο εμένα. Όλο με το μωρό ασχολείσαι. Εμένα δεν μ' αγαπάς καθόλου?» «Ε, βέβαια. Ό,τι σου ζητάει του το παίρνεις, ενώ εμένα?» λέμε πολλές φορές. Δεύτερον, ας δούμε τώρα μερικές φωτογραφίες από το σχολείο. Στο σχολείο, ο ζηλιάρης αντιπαθεί τους συμμαθητές του που είναι καλύτεροι στα μαθήματα, εκείνους που μπαίνουν παραστάτες στη σημαία, όσους επαινεί ο δάσκαλος, αυτούς που κερδίζουν τη συμπάθεια των άλλων παιδιών κτλ. Βλέπεις, όλο αυτόν βάζει ο δάσκαλος να πει το μάθημα, όλο αυτή παίρνει το μεγαλύτερο ρόλο στα θεατρικά. Μέλη έχει και όλοι το συμπαθούν. Τρίτον, ας τραβήξουμε και μερικές φωτογραφίες στο παιχνίδι του ζηλιάρη. Και στο παιχνίδι που είναι χαρά, ο ζηλιάρης δεν χαίρεται. Θέλει να είναι πάντα αρχηγός, να ξεχωρίζει, να τον χειροκροτούν. τσακώνεται εύκολα με τους άλλους και συχνά τον ακούμε να λέει «Ποιος νομίζεις πως είσαι» και μας κάνει συνέχεια τον αρχηγό. «Δεν ξαναπαίζω, όλο με ζαμπολιές κερδίζετε». Αλλά για δείτε, ενώ ο ζηλιάρης θέλει το κακό του άλλου, στο τέλος η ζήλια καταστρέφει τον ίδιο. Κατατρώει τον εσωτερικό του κόσμο, του κλέβει τη χαρά. Δεν μπορεί να χαρεί με τίποτε, γιατί λιώνει από την κακία του για τους άλλους. Εύκολα κατηγορεί ή μιλά περιφρονητικά για αυτόν που ζηλεύει. Σκοτεινιάζει όταν επαινούν κάποιον άλλον, μαραζώνει όταν δεν τον δώσουν το καλύτερο. Γίνεται νευρικός και αντίστροφος. Με μία λέξη, υποφέρει. Ποιος θα ήθελε, παιδιά, την καταστροφή του? Κι όμως είναι αλήθεια, με τη ζήλια αυτοκαταστρεφόμαστε. Ποιος από εμάς τα σφιχταγκάλιαζε αυτόν τον κάκτο με τα σουβλερά αγκάθια του, αδιαφορώντας για τον πόνο? Κι όμως αυτό συμβαίνει όταν αφήνουμε το αγκάθι της ζήλιας να θεριεύει μέσα μας. Ποιος θα ζέστενε στην αγκαλιά του ένα φίδι την ώρα που εκείνο τον δηλητηριάζει? Αφήνουμε όμως τη ζήλια με το δηλητήριό της να μας φαρμακώνει. Υπάρχει άραγε φάρμακο για όσους τσιμπηθήκαμε από τη ζήλια? Και βέβαια, παιδιά μου, υπάρχει. Σας έχω φέρει σήμερα εδώ, αν ήσασταν και το βλέπατε, ένα βαζάκι με αντιζηλικά φάρμακα. Πολύ ωραίο είναι, τώρα το έχω μπροστά μου και το βλέπω. Το πρώτο φάρμακο λοιπόν που βγάζω αυτή τη στιγμή λέγεται αγάπη. Είναι πολύ βοηθητικές οι επιθέσεις αγάπης απέναντι στο πρόσωπο που ζηλεύουμε. Οι απλές μας προσπάθειες να του δείξουμε αγάπη. Αν επιδιώκω να του μιλώ και μάλιστα ευγενικά, αν του συμπαρασταθώ σε μια δύσκολη ώρα, αν προπαντός το επαινώ όσο και αν αυτό με δυσκολεύει, τότε η αγάπη μου θα σβήσει σιγά σιγά τη ζήλια. Δεύτερο φάρμακο, η προσευχή. Μπορώ να προσεύχομαι καθημερινά για αυτόν που ζηλεύω και ο Θεός, όταν δει αυτή την προσπάθειά μου, θα μου δώσει τη χάρη του για να απαλλαχθώ από το πάθος της ζήλιας. Τρίτο, παιδιά, φάρμακο που μπορούμε να έχουμε, η καλλιέργεια των χαρισμάτων μας. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη ζήλια είναι να καλλιεργήσουμε τα χαρίσματα που έχουμε. Έχουμε όμως όλοι χαρίσματα? Βεβαίως, ο Θεός έχει δώσει σε όλους χαρίσματα. Άλλος είναι καλός στα μαθήματα, άλλος στη μουσική, άλλος τα καταφέρνει στη ζωγραφική, άλλος κερδίζει στο παιχνίδι. Κάποια χαρίσματα μάλιστα που είναι και τα σπουδαιότερα μπορούμε να τα αποκτήσουμε όλοι. Την εργατικότητα, την εξυπηρετικότητα, την καλοσύνη. Αντί λοιπόν να ζηλεύουμε τα χαρίσματα των άλλων, ας ανακαλύψουμε και ας καλλιεργήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Τότε θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Το αγκάθι της ζήλιας ξεριζώνω από την καρδιά, της αγάπης το λουλούδι φυτεύω μέσα μου βαθιά. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, μικρή και μεγάλη μου φίλη, αυτό το τόσο μικρό μα τόσο έτσι αγκαθάκι που όλους μας ταλαιπωρεί, μικρούς και μεγάλους, εύχομαι με τη βοήθεια της λύσης που είπαμε πιο πάνω να μπορούμε να κάνουμε αυτή μας την προσπάθεια και να μην αφήνουμε να ριζώσει μέσα μας, γιατί όσο το αφήνουμε να ριζώσει και δεν το καλλιεργούμε να το διώξουμε, αυτό μετά θα μεγαλώσει και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το βγάλουμε από μέσα μας. Και όταν υπάρχει, με προσευχή και με όσα είπαμε να μπορούμε να τα καταφέρουμε, και με τη χάρη του Θεού και με την προσευχή μας πάνω απ' όλα. Αυτά λοιπόν, μικρή μου φίλη. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να έχετε ένα όμορφο, ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Χαίρετε!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

μέλη τότε που ήτανε εκεί του συνεδρίου, τον Ιησού εσύρανε στον Πόντιο Πιλάτο. Εκεί αρχή εβάλανε να τον κατηγορούνε και λέγαν «Τούτον πιάσαμε τον κόσμο να εξεγείρει και να εμποδίζει τον λαό στον Κέσαρα τους φόρους να μην πληρώνουν και εκτός ετούτα διαδίδει για τον εαυτό του βασιλιάς πως είναι και ο Μεσσίας». Και ο Πιλάτος έπειτα τον Ιησού ρωτάει «Ώστε εσείς ο βασιλιάς που λένε των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς θα απάντησε «Ισχύει αυτό που λέγεις». Και είπε στους αρχιερείς και στο λαό Πιλάτος «Καμιά αιτία εγώ για αυτόν τον άνθρωπο δεν βρίσκω που να είναι τόσο σοβαρή να τον καταδικάσω». Αυτοί όμως επέμεναν και στον Πιλάτο λέγαν πως ξεσηκώνει τον λαό με όσα αυτός διδάσκει σε αυτούς που συναθρίζονται σ' όλη την Ιουδαία, αφού ξεκίνημα έκανε από την Γαλιλαία και έχει φτάσει ως εδώ μέχρι αυτή την ώρα.

Σαν ο Πιλάτος άκουσε που παν για Γαλιλαία, ρώτησε αυτός ο άνθρωπος αν είναι Γαλιλαίος. Και αφού το διαπίστωσε το ότι υπαγόταν εις του Ηρώδη βασιλιά τη δικαιοδοσία, τον επαρέπεμψε λοιπόν στο βασιλιά Ηρώδη, που ήταν στα Ιεροσόλυμα κι αυτός αυτές τις μέρες. Ο Ηρώδης χάρηκε πολύ τον Ιησού σαν είδε, γιατί ήθελε από καιρό αυτός να δει ποιος είναι, απ' τα πολλά που άκουγε να λένε για εκείνον. Ήλπιζε μάλιστα αυτόν να δει, να κάνει θαύμα. Αυτός λοιπόν στον Ιησού έκανε ερωτήσεις πολλές, αλλά απόκριση καμία δεν επήρε. Βρίσκονταν κι οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι κατηγορούσαν τον Ιησού έντονα και με πείσμα. Τότε ο Ηρώδης έπιασε με τα στρατεύματά του, αφού τον εξευτέλισε με μια στολή τον τίνει λαμπρή και τον παρέπεμψε πίσω προς τον Πιλάτο. Τη μέρα εκείνη μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν ξανά, που ήταν μαλωμένοι.

Τότε λοιπόν συγκάλεσε ο Πόντιος Πιλάτος αρχιερείς, τους άρχοντες και τον λαό και είπε: «Μου φέρατε τον άνθρωπο ετούτον εδώ πέρα και λέτε για επανάσταση τον κόσμο ξεσηκώνει. Είδατε, τον ανέκρινα πριν λίγο εδώ μπροστά σας και δεν τον βρήκα ένοχο για όλα αυτά που λέτε. Ούτε ο Ηρώδης που σε αυτόν τον είχα παραπέμψει. Φαίνεται πως δεν έκανε τίποτε που να αξίζει σε θάνατο τον άνθρωπο να τον καταδικάσω. Γι' αυτό λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν θα βασανίσω και έπειτα ελεύθερο πάλι θα τον αφήσω». Έθιμο υποχρέωνε τον Πόντιο Πιλάτο κατά του Πάσχα τη γιορτή ελεύθερο να αφήνει κάποιον που ήταν φυλακή για του λαού τη χάρη. Μα όλο μαζί εκράβγαζε και έλεγε το πλήθος: «Αυτόν θανάτος έτονε, το Βαραβά να αφήσεις». Ο Βαραβάς είχε ρηχτεί στη φυλακή με τία εξέγερση που έκανε στην πόλη και έναν φόνο. Μα ο Πιλάτος που ήθελε τον Ιησού να αφήσει στον κόσμο βγήκε μια φορά και πάλι να μιλήσει. «Σταύρωσε, σταύρωσέ τονε», όμως αυτοί φωνάζαν. Τρίτη φορά ερώτησε εκείνους ο Πιλάτος: «Ποιο το κακό που έπραξε ο άνθρωπος ετούτος? Δεν βρήκα τίποτε κακό για να τον θανατώσω. Θα τον παιδέψω και έπειτα θα τον ελευθερώσω». Αυτοί όμως επέμεναν και δυνατά φωνάζαν: «Ο Ιησούς να σταυρωθεί», ζητούσαν και κραυγάζαν. Υπερισχύανε οι φωνές όχλου και αρχιερέων και ο Πιλάτος έκαμε δεκτό το αίτημά τους και ελευθέρωσε αυτόν που εκείνοι του ζητούσαν. Τον Βαραβά που ήτανε στη φυλακή για φόνο και για την επανάσταση που έκανε στην πόλη, και τον Ιησού παρέδωσε στο θέλημα του όχλου.

Η σταύρωση του Ιησού στον τόπο του κρανίου. Καθώς λοιπόν πηγαίνανε για να τον εσταυρώσουν, έπιασαν κάποιον άνθρωπο, Σίμωνα Κυριναίο, που από τον αγρό του γύριζε, και απάνω του φορτώσαν να μεταφέρει το σταυρό από τον Ιησούξο πίσω. Τον ακολούθαγε αρκετός κόσμος, πολλές γυναίκες που κλαίγανε για τον Ιησού, τα στήθη τους χτυπώντας. Ο Ιησούς εστράφηκε προς τις γυναίκες και είπε: «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, για μένα μη θρηνείτε. Πλιότερο κλάψτε για εσάς, μα και για τα παιδιά σας. Γιατί οι μέρες έρχονται που αρκετοί θα λένε: καλότυχες ή άτεκνες αυτές που δεν γεννήσαν και που δεν θύλασαν ποτέ παιδιά από τα στήθη. Τότε θα αρχίσουν στα βουνά να λένε: πάνω μας πέστε, όλες να μας καλύψετε. Στους λόφους θα ζητούνε. Γιατί αν γίνονται αυτά στα δροσερά τα ξύλα, με τα ξερά τα κούτσουρα, σκεφτείτε τι θα γίνει». Τότε μαζί με τον Ιησού πηγαίναν να σταυρώσουν και άλλους δυο παράνομους που ήταν ληστές κακούργοι. Όταν στο μέρος έφτασαν που λέγεται Κρανίο, εκεί σταυρώσαν τον Ιησού μαζί και τους κακούργους, τον έναν από δεξιά και αριστερά τον άλλον. Και έλεγε ο Ιησούς εις τον Θεό Πατέρα: «Πατέρα μου, συγχώρα τους, δεν ξέρουνε τι κάνουν». Και εκείνοι μοιραστήκανε τα ρούχα του με κλήρο. Και ό,τι γινόταν, ο λαός στεκόταν και κοιτούσε. Μαζί με αυτούς οι άρχοντες κορόιδευαν και λέγαν: «Άλλους ανθρώπους έσωσε, ας σώσει τον εαυτό του, αν του Θεού είναι εκλεκτός και αν είναι ο Μεσσίας». Και οι στρατιώτες που ήτανε εκεί τον εχλεβάζαν, προσέρχονταν και του δίναν και ξίδι λέγοντάς του: «Αν είσαι όντως βασιλιάς εσύ των Ιουδαίων, από ετούτη τη στιγμή σώσε τον εαυτό σου». Κι υπήρχε πάνω από αυτόν ταμπέλα καρφωμένη, σε ελληνικά, εβραϊκά, ρωμαϊκά γραμμένη: «Ο Ιησούς, ο βασιλιάς, είναι των Ιουδαίων». Ένας κακούργος από τους δυο που ήταν κρεμασμένος, κι αυτός επάνω στο σταυρό, του λέγε βλασφημώντας: «Αν ο Μεσσίας είσαι εσύ, σώσε τον εαυτό σου και έπειτα σώσε και εμάς». Και ο ληστής ο άλλος στρέφεται έπειτα σε αυτόν, μαλώνοντάς τον, κι είπε: «Ούτε και τώρα το Θεό εσύ δεν τον φοβάσαι, και εσύ δεν είσαι όπως αυτόν πιο καταδικασμένος? Και εμείς βεβαίως δίκαια έχουμε τιμωρία για όλα αυτά που κάναμε

Ο θάνατος του Ιησού εις το σταυρό επάνω. Η ώρα ήταν 12 περίπου μεσημέρι. Μαύρο σκοτάδι έπεσε σ' όλη τη γη επάνω. Μέχρι τις 3 το απόγευμα και χάθηκε ο ήλιος. Και του ναού το χώρισμα εσκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς εκράβγασε φωνή μεγάλη κι είπε: «Πατέρα, εις τα χέρια σου το πνεύμα παραδίνω». Και αμέσως εξεψύχησε σαν είπε αυτά τα λόγια. Σαν είδε ο εκατόνταρχος αυτό που είχε γίνει, έδωσε δόξα στο Θεό και έπειτα είπε ότι όντως αυτός ο άνθρωπος αλήθεια ήταν αθώος. Και όλοι όσοι είχαν μαζευτεί το θέαμα να δούνε, αυτά σαν είδαν που έγιναν, έφευγαν και χτυπούσαν τα χέρια τους στα στήθη τους πικρά μετανιωμένοι. Όλοι οι γνωστοί του Ιησού στέκονταν μακριά του και εκεί μαζί τους βλέπανε αυτά και οι γυναίκες που ακολουθήσαν τον Ιησού από την Γαλιλαία.

υπήρχε κάποιος που Ιωσήφ τον λέγαν και ήταν μέλος του συνεδρίου, αγαθός και δίκαιος άνδρας ήταν. Αυτός δεν ήταν σύμφωνος με γνώμη και με πράξεις και με τα όσα στον Ιησού κάναν οι Ιουδαίοι. Και είχε την καταγωγή από την Αρημαθέα, και αυτή μια πόλη ήτανε μέσα στην Ιουδαία. Την βασιλεία του Θεού ανέμενε και εκείνος. Πήγε λοιπόν και ζήτησε του Πόντιου Πιλάτου για να του δώσει του Ιησού το σώμα να το θάψει. Και αφού το αποκαθήλωσε, επήρε ένα σεντόνι, το τύλιξε και το βάλε σε λαξευμένο μνήμα καινούριο που δεν είχανε βάλει ποτέ κανένα. Η μέρα ήταν Παρασκευή και σήμωνε Σαββάτο, και οι γυναίκες βλέπανε που είχαν ακολουθήσει τον Ιησού και ήρθανε από τη Γαλιλαία, και οι οποίες είχαν δει ότι σε αυτό το μνήμα μέσα τοποθετήθηκε του Ιησού το σώμα, γυρίσαν πίσω και έφτιαξαν αρώματα και μοίρα, μα τίποτε δεν έκαναν τη μέρα του Σαββάτου, και την αργία τήρησαν όπως προστάζει ο νόμος.

Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Δύο αγαπημένα αδέλφια που άφησαν το πέραμα μιλοποτάμι να σπουδάσουν με αγκαλιά μια μπάλα. Ο Γιάννης είχε τον Κώστα και ο Κώστας τον Γιάννη. Και αν ο Πετρακογιάννης έφτασε πιο ψηλά σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής από τον αδελφό του, πάντα άκουγε τη γνώμη του. Πάντα ήθελε τη συμβουλή του. Γι' αυτό λέει πολλά. Τα παιδιά τους επίσης αγάπησαν το ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος είναι ήδη προπονητής που έχει ανεβάσει στη μεγάλη κατηγορία Κηφισιά και Ηρακλή, κάνοντας τον Γιάννη τόσο υπερήφανο. Όπως και τον θείο του Κώστα, που είδε τον δικό του γιο, τον Μάνο, να παίζει με επιτυχία στον ΠΟΑ πριν πάρουν τη σκυτάλη για ποδοσφαιρική διαδρομή δύο του εγγόνια. Συνεχίζουμε και κλείνουμε απόψε τον φάκελο ποδοσφαιρικές οικογένειες στις αθλητικές ιστορίες της Κρήτη TV.

0: Από πολύ μικρή, από το δημοτικό, θυμούμαι μαζί με τον αδερφό μου και τα άλλα παιδιά, τέλος πάντων, ασχολούμαστε με την μπάλα. Παίζαμε όλη μέρα, παίζαμε ποδόσφαιρο. Μια μπάλα στη μασκάλη είμαστε. Πολλές φορές φεύγαμε και από το σχολείο και πηγαίναμε στο γήπεδο. Τότε είχε φτιαχτεί το γήπεδο. Και πριν να φτιαχτεί το γήπεδο, παίζαμε. Εμείς το προλάβαμε και το φτιάχνανε. Είμαστε όλη μέρα με το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν ουσιαστικά και η αιτία που ασχοληθήκαμε με τον αθλητισμό και που σπουδάσαμε κιόλας. Ήταν το ποδόσφαιρο και η αγάπη μας προς αυτό, γιατί πράγματι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ ενεργά, πολύ μικρή.
1: Ήταν και μια από τις λίγες διασκεδάσεις, να το πω έτσι, εκείνα τα χρόνια. Γιατί...
0: Αυτή ήταν η αιτία, ήταν η μοναδική μας διασκέδαση. Δεν υπήρχε άλλη διασκέδαση στο χωριό, ήταν το ποδόσφαιρο και η γειτονιά. Αλλά το ποδόσφαιρο, κύρια, ήταν η μοναδική μας διασκέδαση και η ενασχόληση.
1: Εκείνα τα χρόνια, βέβαια, ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο ήταν λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή, ειδικά ακόμα και στις αστικές περιοχές και στις πόλεις, συνήθως οι γονείς δεν ήθελαν.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι ας έχουν μεταφέρει τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Εμείς δεν είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας. Κοιτάζαμε και τα μαθήματά μας, ασχολούμαστε δηλαδή και με τα μαθήματά μας. Οπότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ούτε με τη γονή μας δηλαδή δεν. Επειδή από πολύ μικρή ασχολούμαστε με την μπάλα και ήταν καλή ιδιαίτερα ο Γιάννης, γι' αυτό και συνεχίζαμε να παίζουμε, δεν μας έφεραν αντίρρηση.
1: Το πέραμα τότε είχε βγάλει άλλους, ήταν ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
0: Ναι, αυτός ήταν πολύ πριν από εμάς, ο οποίος είχε φύγει από το πέραμα, αυτός μεγάλος στην Αθήνα. Στο πέραμα τότε δεν ήταν κάποιος άλλος, τέλος πάντων, παρά μόνο εκεί το ποιητή που παίζαμε στο Ρέθυμα. Γιατί είχαμε και ομάδα, η οποία έπαιζε στο τοπικό στο Ρέθυμα από τότε. Mm-hmm. Από τότε. Και παίξαμε και εμείς την ομάδα αυτή από πολύ μικρή. Δηλαδή, από ό,τι παίξαμε 13 χρόνο, παίζαμε στην ομάδα.
1: Οπότε στον Αστέρα Περάματος χρωστάτε μια ευγνωμοσύνη.
0: Ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, η ομάδα αυτή, σε αυτή την ομάδα παίξαμε, με αυτή μεγαλώσαμε. Βέβαια, χρωστούμε. Ήταν η πρώτη μας ομάδα, ήταν αυτή που μας έκανε και γνωστούς, τέλος πάντων, και στο Ρέθυμα και τα λοιπά.

0: Παίξαμε στο Ρέθινο με την ομάδα. Τη χρονιά, αυτό ήταν που μας έβαλε στον αθλητισμό και περάσαμε στο Πανεπιστήμιο. Περάσαμε μαζί με τον Γιάννη, την ίδια χρονιά, είμαστε δηλαδή πάντα μαζί. Επίσης, τη χρονιά που έγινε η πρώτη εθνική ερασιτεχνική κατηγορία, τότε αν θυμάστε, ο πρωταθλητής στο Ρέθινο ήταν ένας αστέρας, αλλά όχι παράμετρος ο Ρεθύμνης. Και πήρε τότε παίχτες, έτσι είχαν οργανώσει την ομάδα να πάρουν παίχτες από όλο το
1: νομό.
0: Από όλο το νομό και από όλες τις ομάδες. Και εμείς με τον Γιάννη πήγαμε τότε, σαν καλή ας πούμε, από το πέραμα, πήγαμε στην Αστέρα. Τη χρονιά που περάσαμε στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο συνεχίσαμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και με το ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης προχώρησε και ποδοσφαιρικά και πήγε σε καλές ομάδες. Εγώ ασχολήθηκα και με το ποδόσφαιρο, έπαιζα και όσο καιρό ήμουν φοιτητής, παίζαμε και φοιτητές. Μετά ήρθαμε στον Εργοτέλη, ο Γιάννης ήταν πιο νωρίς και μετά πήγα κι εγώ. Φοιτητής ήμουν. Και μετά εγώ μετά το πανεπιστήμιο ασχολήθηκα προσθέτω με την προπονητική. Δεν έπαιξα άλλο δηλαδή. Ουσιαστικά μετά το πανεπιστήμιο τελειώνα, στο πανεπιστήμιο δεν έπαιξα άλλο. Είχα παντρευτεί, είχα κάνει την κόρη μου, οπότε ασχολήθηκα περισσότερο με τα προπονητικά. Τελειώντας το πανεπιστήμιο, διορίστηκα και ασχολήθηκα με τα προπονητικά, με την προπονητική.
2: Η αγάπη που είχαμε για την μπάλα ήταν όχι πολύ, ήταν υπερβολική. Θυμάμαι ότι, όπως είπε και ο Κώστας, ότι το σχολείο ήταν πρωί-απόγευμα, εγώ την κοπανούσα το απόγευμα από το σχολείο και πήγα στο γήπεδο. Τι λέγα του συμμαθητή μου, του Τρυπαντζή, πέσυγε η δασκάλα στο τυρί, με χαρά και πάω στο σπίτι. Έλα όμως που η δασκάλα πήγε στο σπίτι, και λέει τη μάνα μου, πού είναι ο Γιάννης. Λέει, δεν ήρθε, λέει, δεν ξέρω. Λέει, στον είπε ο Γιάννης. Και ήρθε στον είπε, θα τρει μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο. Και ήρθε στον είπε, και χαθόμαστε όλοι μαζί μου, αν μιλούσε ο προπονητής, και μου λέει, η δασκάλα ήρθε. Και κάνω έτσι, και βλέπω τη δασκάλα και με πιάνει από το αυτή ένα συνοφόρο, με χαντήρωσε και από τη σημαία. Τέλος πάντων δεν ξαναπήγα μετά, δεν μπορούσα να ξαναπάλα. Το λέω σαν γεγονός για
3: να δείξω... έκοψε και από σημειοφόρο.
2: Ναι, τιμωρία. Σαν διαδικασία της αγάπης που είχαμε για την μπάλα. Ο οποίος ήταν οδηγός στη ζωή μας. Δηλαδή και εγώ κατά κύριο λόγο, αλλά και ο Χωστής. Η αγάπη μας οδήγησε και στην επιλογή που πήγαμε στα ΤΕΦΑ, δηλαδή σαν γυμναστές. Η αγάπη για την μπάλα κυρίως και μετά για τον αθλητισμό. Θέλω να πω κάτι, ότι ο Χωστής ήταν και ένα χρόνο πιο μεγάλος από μένα, έπαιξε πιο μπροστά από μένα και στην ουσία ήταν πάρα πολύ καλός. Λέγανε αυτός είναι το ταλέντο. Όμως δεν ήθελα να τα πει αυτός, θα το πω εγώ, ήταν άτυχο. Με την έννοια ότι όταν πήγε στη τετάρτη τάξη του τότε, εξατάξει του γυμνασίου, έπαθε υγρά πλευρίδα. Και έρχανε δύο μήνες στο πέδο στην Αθήνα και το απαγορεύσανε για 2 χρόνια να δρώνει και να ξεδρώνει. Με αποτέλεσμα...
3: Δεν μπορούσε να προχωρήσει.
2: Ναι, βγήκε από τον αθλητισμό και αυτό έχανε φροντιστήρια οικονομικό και τελευταία στιγμή αλλάζει και λέει θα δώσω γυμναστική αγαρμία. Το διάστημα που έδωσε την πρώτη χρονιά επειδή ήταν όλα πολύ γρήγορα. Δεν τα κατάφερε, την πρώτη χρονιά περάσαμε μαζί. Την περίοδο αυτή εγώ πήρα βήμα και τον προσπέρασα. Γιατί σαν ταλέντο αυτή σε ένα μοναδικό χάρισμα ότι έβαζε γκολ. Ήταν δηλαδή αλήθεια, ήταν απρόβλεπτο σε πολύ σπουδαίο.
3: Ήταν επιθετικός.
2: Ήταν χαφ, αλλά με έφεση στο σκοράρι. Και μετά ξεπετάχθηκα εγώ. Πήγαμε στα ΤΕΦΑ, τα υπόλοιπα τα είπε και ο Χωστής. Ασχολήθηκε με την οικογένεια. Εγώ είχα μεγάλη, πώς να σου πω, μέσα μου φλόγα για να παίξω. που ήταν και ο οδηγός μου. Θυμάμαι τον εαυτό μου μια μάνα μόνο στο γήπο εκεί στα Τεφά και όταν δεν έβαινε άλλος έπαιρνα μόνο. Είχα τέβαινα στο χωριό και είχα ένα παλιό προπονητή που ήταν το Μαφλέχα και πηγαίναμε οι δυο μας και του βάλωσα δυο ρεσούς. Ήταν τρόπο ζωής αυτό. Και μετά ήμουν εδώ στο... και είχα ένα, πώς το λένε, φροντιστηριακά για το Πανεπιστήμιο και πήγαινα στο εργοτέλη από πάνω στο Γαζαντζάκι και έβλεπα και χάνανε προπόνηση οι εργοτελείτες. Και μια μέρα λέω, πήρα το θάρρος, λέω μπορώ να... ήταν ο συγχωρεμένος ο Μουρατίδης προπονητής. Να έρθω να με δοκιμάσετε. Και μου λέει, έλα, μου λέει, από πού είσαι, έλα. Και πήγα και να είναι καλά εκεί που είναι ο Μιχάλης. Ήρθανε και με ζητήσανε από το χωριό, παρότι είχα πάει στο Ρόδο και ήρθε και ο Ρόδος συμμετείχε. Αλλά πήγα στον εργοτέλη, τα υπόλοιπα νομίζω λίγο πολύ τα...

0: αθλητικό σχολείο που είμαστε πόσα χρόνια εκεί, όλη η ομάδα αυτή με τον Γιάννη, με τον Επιτροπάκη, τον Πλεσίδη κτλ. Τον Καλπακίδη, τον Ιστικάκη. Αυτή είμαστε μια ομάδα, τέλος πάντων, θα έλεγα, που είμαστε χρόνια στο αθλητικό. Είχαμε κάνει πολλές επιτυχίες. Είχαμε κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για πολλά χρόνια. Από τα χέρια μας, βέβαια, έχουν περάσει τα καλύτερα παιδιά ποδοσφαιριστές, τέλος πάντων, που ήταν στον ομό. Τα είχαμε μαζί μας. Προφανώς έχουν μείνει στην καρδιά μου. Και προφανώς οι αναμνήσεις από αυτή την περίοδο ήταν πολύ έντονες και για εμάς, νομίζω, αλλά και για τους ίδιους. Και για τα ίδια τα παιδιά.
1: Αλλά θέλω να μας πεις δύο λόγια, Κώστα Πετράκη, για τον Γιάννη. Ξέρω ότι είσαστε κάτι παραπάνω από αδέρφια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι. Άλλωστε είσαστε και τόσο κοντά σε ηλικία. Όλα αυτά τα χρόνια είσαι ένας προστάτης κοντά του, νομίζω. Αν μας επιτραπεί αυτή.
0: Δεν το έλεγα. Περισσότερο η επικοινωνία μας είναι επικοινωνία, τέλος πάντων, συνεννόησης. Είναι ανταλλαγής απόψεων, συμβουλών, τέλος πάντων εκατέρωθεν και από τον ένα και από τον άλλον. Βοηθάω ένα να στηρίξω τον άλλο. Από πολύ μικρή με τον Γιάννη είμαστε μαζί. Είχαμε περάσει πάρα πολλά μαζί όσον αφορά και τη ζωή μας, τέλος πάντων, όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Ο ένας ήταν το στήριγμα του άλλου και έτσι συνεχίζουμε ακόμα. Με αυτή την έννοια, ας πούμε, και την επικοινωνία και την επαφή είμαστε ακόμα.
1: Επειδή ξέρουμε ότι ο Γιάννης ο Πετράκης έχει την νοσταλγία όποτε φεύγει από την Κρήτη, φαντάζομαι σε χρειάζεται ακόμα περισσότερο όλες αυτές τις φορές που έχει φύγει από το νησί για να δουλέψει σε άλλες ομάδες.
0: Κοίτα, έχει φύγει από το νησί, έκανε μεγάλες θυσίες. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλα πράγματα όσον αφορά αυτό που ασχολήθηκε με αυτό που κινήσε. Νομίζω είναι γενικά καταξιωμένο σε όλη την Ελλάδα για αυτά που έχει κάνει. Νομίζω αγαπά την Κρήτη, αγαπά την ομάδα, μας αγαπά όλους και εμείς τον αγαπούμε.
1: Και θέλει σίγουρα να τον ξαναδείς, δεν νομίζω, θα μας πεις εσύ. Έχει και συνέχεια ο Γιάννης ο Πετράκης.
0: Κοίτα, νομίζω ότι είναι προσωπική απόφαση δική του τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει, όπως αισθάνεται καλύτερα, νομίζω. Αυτό έχω να πω, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι ότι θέλει να κάνει, ό,τι θέλει ο καθένας, είναι προσωπική απόφαση.
1: Ο Κώστας ο Πετράκης πάει στο γήπεδο σήμερα, βλέπετε αγώνες.
0: Νομίζω ότι δεν πάω πολύ. Περισσότερο παρακολουθώ τους νέους Πετράκηδες, παρακολουθώ, εκεί πάω. Παρακολουθώ τα εγγόνια με τα οποία παίζουν. Μπορώ να πω ότι σε γήπεδα ομάδων και τα λοιπά δεν πάω πολύ. Αυτούς παρακολουθώ.
1: Έχετε μια ποδοσφαιρική οικογένεια. Θα ξεκινήσω να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον Ανιψιό, που είναι προπονητή σε μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα. Πριν πάμε στα δικά σου παιδιά.
0: Νομίζω ότι και αυτός έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι καταξιώνεται σιγά σιγά. Έχει πολύ ικανότητες. Έχει γνώση. Έχει επίπεδο, τέλος πάντων, σαν προπονητής, σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, βήμα-βήμα, νομίζω θα πηγαίνει καλύτερα. Νομίζω και μέρα με τη μέρα νομίζω θα γίνει και καλύτερος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ ικανοποιημένος προφανώς με τις επιτυχίες που κάνει και νομίζω και τη φετινή πιστεύω ότι θα κάνει.
1: Οπότε προπονητικά ο Γιώργος ο Πετράκης είναι η συνέχειά σας.
0: Νομίζω ναι, θα είναι η συνέχειά μας. Νομίζω ότι να πάει καλύτερα και από εμάς και από τον πατέρα του, γιατί εγώ ψηλά δεν έφτασα, αλλά ο πατέρας του έφτασε. Να πάει και καλύτερα και από αυτόν.

0: Εντάξει, έχω πολλές ιστορίες που μου έχουν διηγηθεί, διότι μου αρέσει κιόλας να μαθαίνω σε σχέση με εμάς τη νεότερη γενιά. Εντάξει, έχουν περάσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για να φτάσουν σε αυτόν τον μπάρνο μαστί που βρίσκονται τώρα. Ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι, μου έλεγε συνέχεια ο πατέρας μου μαζί με το θείο μου που φύγαν από το χωριό, από το Πέραμα. Χωριατάκια, όπως έλεγαν και αυτοί, για να πάνε στην πρωτεύουσα για σπουδές, που μένανε όλοι μαζί, που δεν είχαν μεταφορικά μέσα, που στην ουσία πηγαίνανε με ένα μηχανάκι, υπερπαδήματα, όλα αυτά, μέχρι και να μπουν στο χώρο του ποδοσφαίρου που αγαπούσαν πάρα πολύ, παίζοντας ποδόσφαιρο και οι δυο τους. Παρότι ο πατέρας μου έπαιξε περισσότερο, πάντα μου έλεγε ότι ο θείος μου ήταν έτσι πολύ ταλαντούχος, ασχέτως ότι είχε κάποια θέματα υγείας μετά και δεν κατάφερε να συνεχίσει. Όμως αυτό που κρατάω και από τους δύο και έτσι βιωματικά έχω νιώσει πάρα πολύ είχε να κάνει με το μεράκι και την αγάπη που είχαν προς το άθλημα και σαν ποδοσφαιριστές όσο ήταν αυτό και πόσο μάλιστα σαν προπονητές οι οποίοι χάραξαν και τη δική τους πορεία.
1: Και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, προφανώς μεγαλώνοντας σε ένα τέτοιο σπίτι και σε ένα τέτοιο περιβάλλον πρέπει να πήρες το ερέθισμα να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο πολύ πολύ μικρός. Δηλαδή, σε φαντάζομαι από ενός, δύο ετών με μια μπάλα.
0: Εντάξει, θα πω αυτό που θυμάμαι. Ο πατέρας μου, ο θείος μου, ο κύριος Επιτροπάκης, ο κύριος Νηστικάκης τότε και άλλοι άνθρωποι, για να μην ξεχάσω.
1: Που είναι και αυτή η οικογένεια, πρέπει να προσθέσω.
0: Στην ουσία, σε μια καφετέρια, μικρός, και μόνιμα να ακούω ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Προπονητικές, ποδοσφαιρικές. Όχι, θα παίξουμε έτσι, όχι, θα κάνουμε αλλιώς. Τα θυμάμαι αυτά έτσι αμυδρά, από μικρή ηλικία. Ήμουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον μόνιμα. Και εγώ και ο ξάδερφός μου. Θυμάμαι ότι ήμασταν και μαζί πολλές φορές. Θα πω και μια ιστορία. Μια φορά πάνω στο. Δεν ξέρω αν σας την είπαν αυτή.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα έχει πολύ. Έχει και λίγο χιούμορ αυτό. Τους είχε συνεπάρει τόσο πολύ η κουβέντα η ποδοσφαιρική που μας είχαν μαζί τους. Εμένα και τον ξάδερφό μου, μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος. Και μας ξέχασαν. Μας ξέχασαν στην καφετέρια και έφυγαν. Και μετά εμείς ψάχαμε να γυρίσουμε με τον Μάνο. Ο Μάνος μεγαλύτερος, εγώ μικρότερος, για να γυρίσουμε στο σπίτι. Δηλαδή είχαν τόσο αγάπη και μεράκι. Το θυμάμαι αυτό σίγουρα και εγώ επηρεάστηκα προφανώς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και στο σπίτι μου θυμάμαι πάρα πολλές ποδοσφαιρικές συζητήσεις με άλλους προπονητές συναδέλφους που ερχόντουσαν τότε με τον πατέρα μου. Από εκεί και πέρα το μικρόβιο είχε μπει. Δεν ήξερα ούτε πίστευα ότι θα γίνει τόσο γρήγορα για μένα ή θα ξεκινήσω να κάνω τον προπονητή από τόσο μικρή ηλικία. Όμως τελικά έτσι πως τα έφερε η ζωή, θεωρώ ότι έχουμε τραβήξει ένα σοβαρό δρόμο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και έχουμε να μπορέσουμε να αφήσουμε και εγώ προσωπικά την ίδια παρακαταθήκη που άφησαν εκείνοι. Τουλάχιστον για το όνομα, γιατί τα υπόλοιπα μικρότερη σημασία έχουν. Περισσότερο για τις αρχές, τις αξίες τους, την αξιοπρέπειά τους και γενικότερα όλο αυτό που μεταδίνουν γενικότερα σε όλη την ελληνική κοινωνία του ποδοσφαίρου.
2: Τότε γινόταν εκδηλώσεις γυμναστικές επιδείξεις στο στάδιο Ελευθερίας, παιχνίδια του Όφη. Ο θείος μου αυτός ήταν πουλούσε λαχανικά και μαζεύαμε φρέσκα βιβλία και ερχόμαστε στο Τζεντή που λέει και εγώ με την εγχάρφατα με 15, 14, 15 χρονών γύριζαν και ο θείος και πουλούσαν τα βιβλία. Με να μην πιαζεύω βλέποντας αυτή τη, δόντας αυτή Πάπα Θεοφάνου, του Σέντελης Μπέης, ο Σέμενης, ο Μπουρδαμής, ο Μαχλάς, όσους είπαμε. Και με έπιανε δέος και πώς να πω μέσα μου, εγώ βίωσα δύο πράγματα. Το Wembley που μου μας δημιουργούσε όνειρα με τον Παναθηναϊκό και τον Όφη αυτό που λέω. Και λέω, μπορεί κάποια στιγμή να ταξιδωθώ, να παίξω μπάλα σε αυτό τον είπα, σε αυτήν την ομάδα και τα έφερε έτσι ο καιρός, ο Θεός, η τύχη και αισθάνομαι ευλογημένος και τυχερός που αυτό που είχα σαν όνειρο τουλάχιστον του Όφη το πραγματοποιούσα.
1: Σίγουρα.
2: Σύν τα υπόλοιπα.
1: Σίγουρα. Όλα αυτά τα χρόνια όμως καταφέρατε να, μάλλον στο τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας, καταφέρατε να συνδυάσετε την καριέρα και με το επάγγελμα του καθηγητή φυσικής αγωγής και αυτό νομίζω δεν είναι εύκολο και μάλιστα με συνέπεια υπηρετήσατε και μαζί με τον Κωστή σε πολλά σχολεία του Ηρακλείου είναι και αυτό ένα κομμάτι της ζωής σας.
2: Για μένα, στη διαδρομή μας, εάν αξιολογήσω και πω τι λίγο χάναμε, νομίζω ότι δικαιωματικά την πρώτη θέση παίρνει και για μένα, αλλά νομίζω και για τον Βοσκή, αλλά και για άλλους συναδέλφους που είμαστε μαζί. Μέσα από την οργάνωση καθοδήγησης του αθλητικού σχολείου, ότι πολλά παιδιά πήραν τα μπόνους που χρειαζόταν και μπήκαν στα πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει ότι τα βοηθήσαμε εν μέρη για να ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη μέρα της ζωής του. Για μένα αυτό ήταν σαν σπουδαιότητα και αισθάνομαι και εκεί, πώς να πω έτσι, χαρούμενος που μας δώσει ευκαιρία όλων των συναδέλφων μέσα από την προσπάθειά μας και την καθοδήγηση να βοηθήσουμε παιδιά για να βρουν δρόμο στη ζωή τους.
1: Τα χρόνια της εκπαίδευσης ήταν εκπαίδευση και για εσάς τους ίδιους, δηλαδή, γιατί λένε εξάλλου ότι δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις.
2: Η γνώση βασίζεται από πολλές πηγές. Η γνώση που προέρχεται από τη διαβίου μάθηση δεν αντανάζει την μηχανία. Αρκεί να έχει την ικανότητα να το αξιολογήσει αυτό που βιώνει και να μην βγάζει τον εαυτό σου έξω από αυτό που βιώνει και φταίνει οι άλλοι. Και το δεύτερο για μένα έχει να κάνει με τη διαπροσωπική επικοινωνία και επαφή. Εγώ με τον Κωστή είμαστε κάθε μέρα εδώ. Και τον Μιχάλη τον Επιτροπάκη κατά κύριο λόγο και ο Νηστικάς λιγότερο. Η ανταλλαγή των απόψεων ανοίγει το πνεύμα. Γιατί δεν μιλάμε σε ένα στερεότυπο βιβλίο που δεν σου επιστρέφει, είναι μόνο ό,τι γράφει. Ενώ όταν μιλάμε δυο μας, το μυαλό δουλεύει, απλώνεται, πάει σε άλλο δρόμο, μου επιστρέφει την πληροφορία, το δικό μου το μυαλό πάει σε άλλο δρόμο, επιστρέφω την πληροφορία και η γνώση που αποκτούμε από αυτό είναι η δεύτερη σπουδαία για μένα. Μπορεί να διαβάζεις, να μελετάς, να παρατηρείς ό,τι βλέπεις και να μαθαίνεις. Αλλά η γνώση που προέρχεται από αυτές τις δύο πηγές με τη σειρά που είπα, δεν ανταλλάσσει.
3: Εγώ και ο Πετράκης εκεί παίζαμε μπάλα, ο Μάνος έπαιζε χρόνια ποδόσφαιρο.
4: Βέβαια.
3: Νομίζω ότι μεγαλύτερη καρδιά του την έκανε στον ΠΟΑ, τον έκανε, ήταν αρκετά χρόνια στον ΠΟΑ, ήταν αρχηγός του ΠΟΑ. Νομίζω ότι είχε ικανότητες, έκανε μια καλή παρουσία στο κριτικό ποδόσφαιρο, νομίζω. Και τώρα τα παιδιά και του Μάνου και της κόρης μου ασχολούνται και αυτά με το ποδόσφαιρο, παίζουν μπάλα. Αυτές παρακολουθώ τώρα.
1: Ο μικρός, να πούμε ότι είναι ούτε 7 ετών.
3: Το Μάνο είναι 8, ναι.
1: Α, 8.
3: Ναι.
1: Και υπάρχει και στο ΙΒ ο άλλος ο εγγονός.
3: Ο άλλος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος και αυτός πάει στο 15 χρονό. Mm-hmm. Είναι 15 χρονό.
1: Τι συμβουλές δίνεις στα εγγόνια σήμερα?
3: Κοίτα το ποδόσφαιρο. Να ασχολούνται με τον αθλητισμό, ασυζητητή, να παίζουν μπάλα που τον αρέσει, να παίζουν οπωσδήποτε. Αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή έλεγα και στα παιδιά που τον έκανα μάθημα στο σχολείο και τα ίδια λέω και στα εγγόνια μου. Λέω ότι το ποδόσφαιρο θα πρέπει αυτό πρώτα απ' όλα να κοιτάζουν τα μαθήματά τους, να προσπαθήσουν να γίνουν όσο μπορούν καλύτεροι, να αποκτήσουν ένα επίπεδο όσον αφορά τα μαθήματα, να αποκτήσουν ένα πτυχίο τέλος πάντων όσον αφορά τα βιοποριστικά της ζωής του, τι θα κάνουν. Και ποδοσφαιρικά να ασχολούν με το ποδόσφαιρο που τον αρέσει και όπου φτάξουν. Άμα τον αρέσει να πάνε ψηλά, ας πάνε ψηλά. Αλλά κύρια και βασικά πρέπει να ασχολούνται με τα μαθήματα και το πρώτα απ' όλα δηλαδή είναι αυτό και μετά το ποδόσφαιρο. Αυτό λέω.
1: Και τέλος,
3: δόξα τω Θεώ, καλά πάνε σε αυτό, πάνε καλά γιατί ασχολούνται και με τα μαθήματα, είναι καλοί μαθητές, αλλά παίζουν και ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, οι παλιοί λένε ότι στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό κάνει τους καλύτερους φίλους. Εσείς έχετε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Αλήθεια είναι ότι κάνει τους καλύτερους φίλους. Αυτό εγώ προσωπικά, που ασχολήθηκα με την μπάλα και προπονητικά και ποδοσφαιρικά, Αυτό τέλος πάντων που μου έχει μείνει είναι σαν κέρδος τέλος πάντων μεγάλο, είναι αυτή ακριβώς οι επαφές και οι γνωριμίες που έχω κάνει και οι φιλίες που έχω κάνει με όλο αυτό τον κόσμο που συναναστράφηκα όλα αυτά τα χρόνια που έκανα αυτή τη δουλειά. Την προπονητική και την ποδόσφαιρο και προπονητής. Μπάλα και προπονητής. Αυτό είναι το κέρδος το μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Έχω κάνει φίλους παντού.
1: Τέλος, τι εύχεται ο Κώστας Πετράκης για το κριτικό ποδόσφαιρο και τον κριτικό αθλητισμό?
3: Νομίζω ότι να πάει όσο μπορεί καλύτερα, τέλος πάντων. Το ποδόσφαιρο στην Κρήτη έχει μεγάλη ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες, ασχολούνται από πολύ μικρά παιδιά και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά και σε όλη την Κρήτη από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ παίζουν. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει μπει στην οτροπία του κόσμου πλέον, σαν μια ενασχόληση που μπορούν να πάνε τα παιδιά και μπορούν να γυμναστούν και μπορούν το ποδόσφαιρο. Παλιά ήταν παραξηγημένο που μου έλεγες. Το ποδόσφαιρο είναι σαν άθλημα. Είναι πολύ σπουδαίο άθλημα, γιατί μέσα από αυτό διαπαιδαγωγείται το παιδί σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι συνεργασία, είναι η προσωπικότητα που μπορεί να παρουσιάσει, να αναπτύξει κανείς, είναι ο σεβασμός, είναι η υπευθυνότητα, είναι η πειθαρχία, είναι η αγωνιστικότητα. Είναι τρομερό άθλημα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο πραγματικά μόνο κερδίζει.
2: Με τον Γιώργο καθόμαστε μια μέρα μαζί, 23χρονο ήταν. Τον είχα μαζί μου 3 χρόνια στο Ρέθινο. Κάθε μέρα στο σπίτι μου εισέπρατε πληροφορίες που αφορούν τη δουλειά μας. Και έβλεπα ότι το ταβάνι του ποδοσφαιρικού δεν ήταν για πολύ πάντα. Και τον Γιώργο την ιδέα για να ασχοληθείς με αυτό, πώς τη βλέπεις? Λέει, πατέρα μου αρέσει. Λέω, άμα σου αρέσει, σε εκείνα τη διαδικασία της επιμόρφωσης. Και τότε πήγε στη σχολή στη Σπάρτη που ήταν, πήρε το ΕΦΑ Β, ενώ ήταν εδώ το Δεκέμβριο, ήταν Ιούλιος τότε, έπαιρε στον Ηρώτο, Αύγουστο. Μετά είχε το ΣΕ επιπλέον, δηλαδή αν δεν πήγε στη Σπάρτη, θα είχαν μία σειρά. Γιατί δημιούργησε το ΣΕ εδώ. Και του λέω, για μένα, επειδή είπε στο ρόλο του και δεν μπορεί να πει, άμα μπορεί να πάρει άδεια και νομίζει ότι θε, πήγε στην πάση. Όπω και το είχαν, και άρχισαν τα βήματα. Αγαπάει πολύ και αυτό, όπω και εγώ, και αφιερώνει τεράστιο χρόνο για τη δουλειά. Είναι παιδί μου και όλοι οι γονεί μπορεί να πούμε κάτι παραπάνω. Αλλά ήδη νομίζω αυτά που έχει κάνει το διάστημα αυτό είναι σημαντικά. Η δουλειά που κάνουμε, εγώ έχω βγάλει ένα πανεπιστήμιο. Κάνοντας αυτή τη δουλειά, αισθάνομαι ότι έχω βγάλει άλλα 2 πανεπιστήμια και έχω πάρει και άλλα 2 δόκτωρα. Έχει μεγάλη βοήθεια η δουλειά μας, μεγάλη δυσκολία, αλλά και μεγάλη βοήθεια. Πολύ μεγάλη. Και θεωρώ ότι η δουλειά μας με έκανε σίγουρα καλύτερο και σαν άνθρωπο, πρώτα και σαν προπονητή. Γιατί είναι η επαφή με τον άλλο που σε βάζει συνέχεια σε καινούργιους προβληματισμούς. Και νομίζω ότι αυτό και ο Γιώργος, η ικανότητα και η σοφία που έχει αποκτήσει για την υγεία του, χωρίς τα εφόδια παίρνουν από την οικογένεια, έχει να κάνει με το τι βιώνει και πώς πρέπει να διαχειριστεί ανθρώπους σε μικρή ηλικία, με πολλές δυσκολίες που αυτό του επιστρέφει σαν γνώση. Γι' αυτό είπα ότι είναι όριμος και πολύ, πώς να πω, δομημένος σε αυτό που θέλει και σε αυτό που θέλει.

0: Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο τον πατέρα σου τον έζησες προπονητή. Δεν ξέρω αν πρόλαβες τα ποδοσφαιρικά του χρόνια, έστω και στο τέλος.
1: Όχι, δεν τον είδα καθόλου να παίζει. Τον έβλεπα μόνο μετά όσο ήταν νέος που έπαιζε έτσι σε κάποια παιχνίδια παλεμάχων. Μόνο από αυτά που μου έχουν μεταφέρει, ότι ήταν ένας πολύ καλός παίχτης. Θυμάμαι η μητέρα μου, μου έρχονται και άλλα πράγματα τώρα. Μου έλεγε ότι ήταν όταν πήγαινε τότε και εκείνη πιο μικρή που τον έβλεπε στο γήπεδο, ότι ήταν πολύ καλός, αλλά όπως λέγανε οι περισσότεροι στην κερκίδα, δεν την έδινε από το δεξί στο αριστερό. Έκανε πολλές τρίπλες. Αυτό μου έλεγαν, αλλά μου είχαν πει ότι ήταν πολύ ταλαντούχος. Τον βίωσα όμως πολύ περισσότερο σαν προπονητής, διότι τον έκανα 3 χρόνια προπονητή. Εγώ παίχτης και εκείνος προπονητής όταν ήμασταν στο Ρέθυμνο. Που νομίζω ότι εκεί ήταν και τα σημαντικότερα βιώματα που πήρα και προπονητικά, αλλά και στο κομμάτι το ανθρώπινο. Νομίζω ότι εκεί τον γνώρισα και με γνώρισε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή προηγουμένως. Και σαν γιος του και σαν ποδοσφαιριστής και εγώ σαν πατέρας και ταυτόχρονα σαν προπονητής.
0: Πώς ήταν να έχεις τον Γιάννη Πετράκη στο σπίτι, να έρχεται τόσα χρόνια μετά από τόσα που έχει το ποδόσφαιρο, χαρές και λύπες. Και βέβαια παράλληλα κάποια στιγμή έπαιξε και εσύ ποδόσφαιρο, αλλά φαντάζομαι ότι και για τη μητέρα σου ήταν δύσκολο και για σένα, και τον είχατε στερηθεί και αρκετά, γιατί είχε δουλέψει πολλές φορές και εκτός Κρήτης αλλά και εκτός Ηρακλείου, που εσείς είχατε βάσει εδώ.
1: Εντάξει, η μητέρα μου ήταν βράχος, δεν το συζητάμε αυτό. Μόνιμα εκεί. Τις περισσότερες αναμνήσεις σαν παιδί τις έχω από τη μητέρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι ότι δεν θυμάμαι τη φυσιογνωμία ή τη φιγούρα του πατέρα μου, πιο μεγάλος βέβαια. Επίσης να πω ότι ο πατέρας μου αποφάσισε, και το θυμάμαι αυτό σαν χθες, εγώ ήμουν Δευτέρα Λυκείου, ήμουν τότε στο αθλητικό σχολείο, όταν του έγινε η πρώτη πρόταση για να φύγει εκτός Κρήτης. Μπορεί να είχε στο παρελθόν, αλλά δεν επέλεγε να φύγει, διότι ήμασταν εμείς ακόμα μικροί με την αδερφή μου. Η αδερφή μετά είχε πάει φοιτήτρια, και όταν εγώ ήμουν Δευτέρα Λυκείου, του είχε έρθει πρόταση από την Τρίπολη. Τότε συζητιόταν το όνομά του στον Όφη, δεν είχε πάει τελικά στον Όφη, του ήρθε αυτή η πρόταση από την Τρίπολη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Αρχές 2000.
1: Λίγο 2004, ναι. Κάπου εκεί, 4-5, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί ήτανε. Δευτέρα με τρίτη ηλικία εγώ, και του μου λέει έχει γίνει αυτό και αυτό. Αυτό σκεφτόταν εμένα, πώς θα φύγουμε από εδώ, εγώ θα πάω τρίτη ηλικίου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εγώ τότε είχα συνηγορήσει, του λέω ρε πατέρα, αν είναι τόσο καλά, πάμε, ας πούμε. Έπαιζα και εγώ τότε ποδόσφαιρο, μου λέει θα είσαι και εσύ εκεί στην ομάδα, στον Αστέρα Τρίπολης. Και έτσι από κοινού στην ουσία αποφασίσαμε να πάμε και να κάνει και αυτό το πρώτο του βήμα προπονητικά εκτός Κρήτης.
0: Και γρήγορα πήρες την απόφαση κι εσύ, άλλωστε μας είπε και ο ίδιος κάποια πράγματα, να αφήσεις το ποδοσφαιρικό και να πιάσεις την προπονητική. Ήταν και κάτι που έβλεπες κι εσύ, ίσως έβλεπε και εκείνος, ότι μπορούσες να διακριθείς πιο πολύ μέσα από αυτό.
1: Ναι, κάναμε αξέχαστα μια συζήτηση. Ήταν μια περίοδος που ήμουνα 21-22 χρονών. Είχα παίξει λίγο επαγγελματικά τότε στη Γάμα Εθνική. Μια καλή Γάμα Εθνική, αλλά είχε τον περιορισμό των μικρών. Οπότε μας χρησιμοποιούσαν και παίζαμε. Απλά εκείνος προφανώς τότε μου έκανε μια πολύ σωστή, κατά τη γνώμη μου, και παιδαγωγική κουβέντα, θέτοντάς μου κάποια ερωτήματα ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, πώς βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, αν πιστεύω ότι μπορεί να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, τι ωφέλη μπορεί να έχω μέσα από αυτό, πώς θα φαντάζομαι τη ζωή μου μετά από 10 χρόνια σταματώντας να κάνω τον προπονητή. Διάφορες τέτοιες πολύ σημαντικές και παιδαγωγικές κουβέντες από ένα πατέρα προς ένα γιο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία με ρώτησε αν μέσα από το ποδόσφαιρο μπορώ να φανταστώ κάπου αλλού τον εαυτό μου, εκτός από ποδοσφαιριστής. Και του λέω σίγουρα μου αρέσει το κομμάτι του προπονητή, διότι και όταν έπαιζα, γενικότερα μου άρεσε να αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή έψαχνα να δω τι συμβαίνει μες στο γήπεδο, ήμουν απλώς ένας παίχτης. Οπότε εκεί έγινε και το πρώτο έναυσμα για να ξεκινήσω να πάω στα διπλώματα. Δηλαδή μου λέει, εφόσον το σκέφτεσαι, ξεκινά από τώρα να βγάλεις τα πρώτα διπλώματα, άσχετα από ότι θα ξεκινήσεις ή αν θα σου αρέσει αύριο μεθαύριο, και έτσι ξεκίνησα.
2: Πατέρα μου λέει, θα σέβεσαι οτιδήποτε κινείται γύρω από σένα. Και το δεύτερο, να λες την αλήθεια. Αυτή ήταν η οδική μας στη ζωή. Μέσα από αυτό, και επειδή θέλουμε να είμαστε τίμοι, είμαστε 100% τίμοι, και θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, με φουλ έτσι κάθε μέρα καλή ενέργεια για οτιδήποτε κινείται γύρω από εμάς, αυτό μεταφέρεται και επιστρέφεται από αυτούς που το εισπράττουν. Αισθάνομαι πάλι ευλογημένος για την αγάπη που έχω εισπράσει όλα αυτά τα χρόνια και εδώ και στο Αγρίνιο και στα Γιάννα και στην Βαριά και στην Κύπρο όπου και να πήγα και να πήγα. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη εδώ και εδώ.
0: Και όπως είπε και ο Κωστής, εσάς είναι η απόφαση. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε χωρίς τον Γιάννη Πετράκη στο γήπεδο.
2: Επειδή όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν αρχή και τέλος. Και επειδή κάνω αυτή τη δουλειά 34 χρόνια, στα 35, από τα οποία τα 30 ήταν full, ενεργά και είχα και περιόδους μικρές που δεν δούλευα, αν θυμηθώ πώς ξεκίνησα, με ποιο τρόπο έφτασα αυτό το λίγο που έφτασα, αισθάνομαι πλήρη. Έχω μέσα μεγάλη φλόγα, από την άλλη μεριά ξέρω πώς είναι τα δεδομένα. Είχα πολλές προτάσεις και τώρα για να πάω και από την Κύπρο και από ομάδες Β' Αθηνικής. Θα σταματήσω όταν θεωρήσω ότι αυτό που αισθάνομαι και αυτό που θέλω να κάνω δεν μπορώ να το βρω. Το ένα, που επειδή έχω κάνει πολλά αγροτικά, δεν θέλω να ξαναμπω στη διαδικασία αυτή. Και το δεύτερο, να έχω την υγεία μου και να είμαι χαρά. Και αφήνω τον χρόνο για τα υπόλοιπα. Αν προκύψει κάτι που είναι ανάλογο με αυτό που αισθάνομαι, οκ. Αν δεν προκύψει, πάλι οκ.
0: Παίζουν και τα νύπια ποδόσφαιρο, του Κώστα, τα εγγόνια.
2: Και τα δικά μου.
0: Έχουμε και τα δικά σας. Δηλαδή, μιλάμε για μια άκρος ποδοσφαιρική οικογένεια.
2: Ναι. Είναι η ζωή μας.
0: Τι τους εύχεστε και τι
2: τους συμβουλεύετε. Να έχουν την υγειά τους, να προσπαθούν κάθε μέρα να γίνονται καλύτεροι και όπου τους πάει αυτό το ποδόσφαιρο είναι το χόμπι μας. Η δουλειά μας είναι τα εφόδια που θα πάμε από το σχολείο για την επόμενη μέρα της ζωής μας. Εύχομαι, εάν υπάρχει η δυνατότητα όπως έτσι και εμένα ας πούμε, το χόμπι σε συνδυασμό να γίνει και δουλειά. Χωρίς να χάσουμε τα άλλα εφόδια.
0: Είσαστε μια από τις πιο ποδοσφαιρικές οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Νομίζω ότι σχεδόν απαρτία υπάρχει στο ποδόσφαιρο για τους Πετράκηδες. Έχει ξεφύγει κανείς.
2: Όχι. Και εγώ και ο γιος μου και το ανήψο μου και ο Χωσή και τα γουλάνια μας είναι σε αυτό στον δρόμο. Αυτό πάει από μόνο του. Δηλαδή ό,τι βιώνει το παιδί και εμένα από ό,τι πω μου είναι ο πατέρας.

0: Και σταμάτησες ποδοσφαιριστής, σταμάτησες νωρίς, έτσι.
1: Στα 24 και την ιστορία αυτή την έχω ξαναπεί. Και είναι καλό να το μνημονεύσουμε, θα το πω επειδή είναι και τέτοια η εκπομπή. Εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής στον Ηρόδοτο και είχα προπονητή τον Νίκο τον Ανδριανάκη. Εδώ στο Ηράκλειο τον γνωρίζουμε όλοι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καλός προπονητής. Εγώ τότε στον Ηρόδοτο λοιπόν δεν είχα την καλύτερη δυνατή σχέση μαζί του, διότι ο Νίκος δεν με έβαζε ποτέ. Οπότε ήμουνα κλασικά όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές που θέλουν να παίζουν, δεν είχα την καλύτερη δυνατή σχέση. Την επόμενη χρονιά ο Νίκος φεύγει και πάει στο Τιμπάκι προπονητής. Και εγώ πάω για τελευταία χρονιά παίζοντας ποδόσφαιρο στον Αλμυρό. Όταν λοιπόν τελειώνει η χρονιά του Αλμυρού, δέχομαι ένα τηλέφωνο από το Τιμπάκι και μου λένε θα σε ενδιαφέρει να έρθει στην ομάδα. Του λέω παιδιά δεν ξέρω, μπορεί να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Και μου λένε δεν σε θέλουμε για παίχτη. Αν θα σε ενδιαφέρει να έρθει να κάνει να έρθει για προπονητή στην ομάδα. Και εκ των υστέρων έμαθα ότι ο άνθρωπος που είχε μεταφέρει τα καλύτερα λόγια, αντιλαμβανόμενος και εκείνος ότι μου αρέσει η προπονητή, γιατί είχαμε διάφορες συζητήσεις με τον Νίκο, τους είχε πει: αν ψάχνετε κάποιο νέο φιλόδοξο για αυτά, πάρτε αυτόν. Τα 24 στα 25 τότε. Οπότε να είναι καλά ο άνθρωπος, για πάντα θα το θυμάμαι αυτό, διότι ήταν ο πρώτος που είπε κάτι, οι άνθρωποι μετά μου έδωσαν την ευκαιρία. Και έτσι ξεκίνησα από μια πολύ οργανωμένη ομάδα, το Τιμπάκι, και από εκεί σιγά σιγά ξεκίνησε αυτό το ταξίδι μέχρι και σήμερα.
0: Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό και αυτό το ταξίδι οπότε στην προπονητική έκλεισε δεκαετία και βάλε τώρα για σένα Γιώργο.
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν η πρώτη χρονιά...
0: Από το Τιμπάκι μέχρι σήμερα.
1: Από το Τιμπάκι μέχρι σήμερα είμαι περισσότερο, ναι, 13 χρόνια. Σχεδόν 13 χρόνια. Τώρα το συνειδητοποιώ και εγώ που το λέμε. Μεγάλο.
0: Δηλαδή, σταμάτησε το ποδόσφαιρο χωρίς να υπάρχει κάποιο τραυματισμός.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Τελειώσα στον Αλμυρό. Τότε ήμασταν αλφα τοπικό, διεκδικήσαμε την άνοδο, δεν τα καταφέραμε. Μια χαρά είχαμε παίξει. Ήταν οκ okay για μένα αυτό. Απλά ένιωθα ότι πλέον δεν με γέμιζε να παίζω ποδόσφαιρο στο τοπικό. Ένιωθα ότι εκτός από το ψυχολογικό και ψυχαγωγικό κομμάτι. Δεν μπορούσα να έχω κάποιο άλλο όφελος. Είχα φιλοδοξίες, πίστευα ότι μπορώ να το κάνω. Είχα λάβει και πάρα πολύ γνώση έτσι από τον πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι, ναι.
0: Δεν ήταν πολύ δύσκολο 24 ετών να είσαι μικρότερος από τη μισή ομάδα σε όποια ομάδα πήγαινες, να το πω έτσι, να επιβληθείς. Είναι μια ερώτηση που έρχεται εύλογα. Γιατί ξέρουμε ότι και σε μια ομάδα υπάρχουν πολλοί δικαλακτήρες, διαφορετικοί μεταξύ τους. Σίγουρα θα βρεθούν και κάποιοι δύσκολοι και μπορεί να βρεθούν και κάποιοι δύσκολοι με τον τρόπο που είχες και εσύ τη σχέση με τον Ανδριανάκη ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, αυτούς που δεν έβαζες.
1: Ακριβώς.
0: Το βρήκες μπροστά σου αυτό.
1: Ναι, σίγουρα. Και πολύ γρήγορα κατάλαβα και πόσα λάθη έκανα σαν ποδοσφαιριστής και πόσο δύσκολη τελικά είναι η δουλειά του προπονητή και πόσο άδικος ήμουνα κι εγώ ίδιος σαν ποδοσφαιριστής απέναντι στον Νίκο. Του ζήτησα μετά και συγγνώμη για αυτή τη συμπεριφορά μου. Για το κομμάτι της διαχείρισης στο ηλικιακό, για κάποιο λόγο ήμουνα πιο ρήμος από την ηλικία μου. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό ή τι ήταν τα βιώματα που με έκαναν να οριμάσω έτσι πιο γρήγορα. Δεν είχα ποτέ κάποιο θέμα με παίχτες. Ίσα με τους μεγαλύτερους στην ηλικία τα πήγαινα και καλύτερα.

0: Και όσο θυμάμαι τη ζωή μου, ας πούμε, τα πάντα ήταν από μικρό παιδί, γυρνούσαν όλα γύρω από το ποδόσφαιρο, πάντα. Από πραγματικά όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε ήταν αδύνατο να ξεφύγω κι εγώ από την όλη αυτή η κατάσταση του ποδοσφαίρου, η οποία έχει ουσιαστικά σημαδέψει και τη ζωή μας. Από μικρό παιδί, αυτό ας πούμε, που αν μπορώ να το περιγράψω έτσι, να το βάλω λίγο σε ένα καλούπι, το τι ζούσαμε καθημερινά, ήταν μονίμως μία συζήτηση είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά, ο μπαμπάς με το θείο μου, να μιλάνε όλη την ώρα για ποδόσφαιρο. Όλοι να προσπαθούν να τους κόψουν από το ποδόσφαιρο να συζητήσουν για κάτι άλλο και αυτοί να μιλάνε μόνο γι' αυτό. Δηλαδή αυτό μου είχε μείνει για σαν εικόνα, ας πούμε, από παιδί.
1: Πάντως, δεν το λέω επειδή είναι δικοί σας γονείς, αλλά νομίζω ότι αυτή η σχέση που έχει ο Γιάννης ο Πετράκης με τον Κώστα, τον αδερφό του, είναι σχέση πρότυπο για αδέρφια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν το συζητώ. Είναι πραγματικά, έχουν ζήσει τόσα πολλά μαζί και είναι πάρα πολύ δεμένοι. Έτσι, η αγάπη αυτή που έχουν μεταξύ τους είναι κάτι το οποίο πραγματικά εγώ δεν το ξανασυναντήσω πουθενά, ας το πούμε έτσι. Και είναι μέσα στο πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, και των αξιών και των, που προσπαθούν να περάσουν και σε εμάς τα παιδιά. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει και εμείς, και εγώ και ο Γιώργος το ίδιο, όσον αφορά αυτές τις αξίες.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος το πρωί είπε μια ιστορία, θα σε ρωτήσω και σένα, αν το θυμάσαι. Για να γελάς, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε την αξέχαστη μέρα που μιλούσα τόσο πολύ για ποδόσφαιρο, που πήγατε σε μια καφετέρια και σας άφησαν εκεί φεύγοντας.
0: Αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Πώς έγινε?
0: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι τα πάντα για τους γονείς μας, εμένα και του Γιώργου, γινόταν γύρω το ποδόσφαιρο. Ειδικά, έτσι, εκείνη την περίοδο που έγινε αυτό το περιστα...

0: σιγάνε για το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ ξεκίνησα να φεύγω από το Ηράκλειο το 17-18, όταν ξεκίνησε και αυτό το επαγγελματικό ταξίδι πλέον. Δηλαδή, έφυγα από τη Γάμα Εθνική, πήγα στα Χανιά, που ήταν εντός Κρήτης, αλλά άλλαξα νομό. Τότε ήδη ήμουν πατέρας, είχα το γιο μου, ήταν ο Γιάννης, ήταν ήδη 3 ετών. Οπότε ήταν και τότε μια δύσκολη απόφαση, διότι δεν ήρθαν μαζί μου η σύζυγός μου και ο Γιάννης. Το 17-18 και από εκεί νομίζω ότι αν ξεκινήσω να πω τα πόσα μέρη και πόσες πόλεις έχω αλλάξει μέχρι τώρα, θα είναι έτσι και λίγο αστείο να το πω. Χανιά, Άρτα, Λαμία, Λουξεμβούργο, Λευκωσία στην Κύπρο, Αθήνα, ξανά Λευκωσία, Λάρνακα. Μην ξεχάσω και καμία. Επιστρέφω μετά εδώ στη Λάρισα και τώρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Πραγματικά. Δένεσαι όμως και εσύ και ο πατέρας σου, το γνωρίζω καλά αυτό, το έχω ζήσει με τον πατέρα σου κάποια στιγμή που βρέθηκα στα Γιάννηνα. Δένεστε με τα μέρη που πάτε με τους ανθρώπους.
1: Εντάξει, όσο περισσότερο καθίσεις, τόσο περισσότερο σίγουρα θα δεθείς. Δεν είναι όλα τα μέρη το ίδιο, ούτε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Όμως το ποδόσφαιρο από μόνο του αυτό το δικαίωμα το δίνει. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός, έχεις κοινωνικές συναναστροφές, γνωρίζεις πολλούς νέους ανθρώπους, νιώθεις ότι με κάποιους από αυτούς ταιριάζεις. Σίγουρα σε οποιοδήποτε μέρη από αυτό που έχω πάει έχω κάνει 2-3 καλούς φίλους, είμαι ακόμα σε επικοινωνία, ξέρω ότι όποτε βρεθώ εκεί μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο και να μιλήσω, αλλά ταυτόχρονα φανταστείτε ότι είναι και πολύ γρήγορο. Το να αλλάζεις τόσο γρήγορα πόλεις δεν είναι εύκολο, ούτε μπορείς να χτίσεις μια τόσο δυνατή φιλική σχέση. Υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν σχέσεις αλληλοεκτίμηση, σίγουρα, και πολύ σημαντικό ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να χρειαστούμε ή βρισκόμαστε σε μια πόλη, να σηκώσουμε το τηλέφωνο για να έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρουμε ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, ότι είναι φίλος μας, να περάσουμε χρόνο μαζί.
2: Να έρθω και στα πιο πρόσφατα. Νομίζω η συγκυρία το έκανε και δεν, εκτός από το φιλικό, νομίζω σε επίσημο παιχνίδι δεν έχετε βρεθεί ακόμα αντίπαλοι με τον Πετρακογιάννη, να το πω έτσι.
1: Πετρακογιάννη, ναι. Βρεθήκαμε στο φιλικό, πάλι καλά, προλάβαμε και το, έτσι και το παίξαμε αυτό. Δεν αλλάζει για μας, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Έχω φωτογραφίες που μας έχει τραβήξει ο φακός και είναι μπροστά από ένα πάγκο εκείνος όρθιος και πιο μέσα στον άλλο πάγκο είμαι εγώ όρθιος. Εντάξει, ήταν μια πολύ συγκινητική οικογενειακή στιγμή για μας αυτή. Νομίζω ότι ο πατέρας μου περισσότερο και από μένα, το πώς το αντιλαμβάνει, είναι πατέρας και είμαι γιος. Το ίδιο θα ήμουν και εγώ εξίσου με τα παιδιά μου. Εντάξει, συγκίνηση, περηφάνεια, μπορώ να πω, χαρά μεγάλη, όλο αυτό που συνέβη. Εύχομαι να βρεθούμε αντίπαλοι και σε επαγγελματικό επίπεδο επίσημο. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός, να γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο τα πράγματα, ώστε να το ζήσουμε. Αν πάλι δεν το ζήσουμε, εφόσον φτάσαμε τόσο κοντά και κάναμε και αυτόν τον φιλικό αγώνα, από τη δική μου πλευρά τα συναισθήματα που βίωσα ήταν τόσο έντονα που είμαι πλήρης. Απλά μόνο και μόνο για να γράψουμε ιστορία, ας πούμε.
0: Και αν τα βάλεις κάτω, νομίζω ότι ουσιαστικά πάνω από τα μισά χρόνια που έπαιξα από ποδόσφαιρο ήταν στον ΠΟΑ. Νομίζω ότι είναι σίγουρα η ομάδα που με έχει σημαδέψει. Είναι μια ομάδα που είναι από τις ιστορικότητες του Ηρακλείου και έχει αυτό το κάτι που σε κρατάει εκεί. Από οι άνθρωποι που περικλείουν την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και αν το πάρεις και διαχρονικά που περνάει και από γενιά σε γενιά, ας το πούμε έτσι, δηλαδή από τον κύριο Γιάννη τον Καλέμπα, να θυμηθώ τον κύριο Στράτο Γεωργιάδη, τώρα τον κύριο Γιώργο τον Λέλεκα, όλη αυτή η γενιά ανθρώπων είναι κάποιοι που, άνθρωποι που έχουν στιγματίσει ουσιαστικά το ποδόσφαιρο το Ηρακλειώτικο και όχι μόνο το Ηρακλειώτικο και σε κάνει να θες να μείνεις εκεί για πάντα, ας το πούμε έτσι. Σε συνδυασμό βέβαια και με τους πολύ καλούς προπονητές που είχα συνεργαστεί καμική όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι δεν έχεις λόγο να φύγεις από εκεί. Πραγματικά δεν έχεις λόγο να φύγεις. Και τώρα αναγκαστικά και ο γιος ο δικός μου συνεχίζει την παράδοση.
2: Και έχει ταλέντο γιατί τον έχουμε δει.
0: Εντάξει, την υγεία του να έχει.
2: Θέλεις να φτάσει εκεί που δεν έφτασες εσύ ο γιος.
0: Εντάξει, όλοι οι γονείς έχουν όνειρα για τα παιδιά τους. Το σημαντικότερο πάντως είναι να κάνει αυτό που αγαπάει και να κάνει αυτό που του αρέσει.
2: Θέλω να κάνεις μια ευχή, γιατί θα σε ακούνε τώρα που μιλάς.

0: Για τον θείο σου που τον περιμένουμε ξανά πίσω στο ποδόσφαιρο και βέβαια για τον αγαπημένο σου ξάδερφο τον Γιώργο, ο οποίος έβγαλε τον Ηρακλή στην Super League μετά από τόσα χρόνια και νομίζω ότι ήταν μεγάλη στιγμή.
1: Δεν το συζητώ. Νομίζω ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές, το πούμε έτσι, στην καριέρα του Γιώργου, γιατί ο Ηρακλής είναι με ένα όνομα το οποίο είναι στην Ελλάδα έτσι, τεράστιο. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχηθώ και στον θείο μου και στον Γιώργο ό,τι καλύτερο και να επιστρέψει και ο θείος μου στο ποδόσφαιρο, γιατί η αγάπη του και το πάθος του είναι κάτι που δεν υπάρχει, ας το πούμε έτσι. Είναι στον υπερθετικό βαθμό. Και στον Γιώργο να εκπληρώσει και αυτό τα όνειρά του. Έτσι, και γιατί με τον Γιώργο έχουμε και μια σχέση έτσι λίγο ιδιαίτερη. Από μικρά παιδιά, όπως περιγράφαμε όλες τώρα αυτές τις ιστορίες, ουσιαστικά έχουμε μεγαλώσει μαζί. Και έτσι, αν εγώ νιώθω κάτι, ας πούμε, είναι πιο πολύ την σαν αδερφός μου παρά σαν ξαδερφός μου. Έτσι. Τόσο πολύ. Έτσι. Αυτή είναι η. Αν μπορώ να το κλείσω σε δύο λέξεις όλο αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Εντάξει, και όσον αφορά τον μπαμπά μου, νομίζω ότι. Τα λόγια είναι, νομίζω, για μένα δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας το πούμε, στιγματίσει τη ζωή μου, έτσι, και σαν άνθρωπος και στο ποδόσφαιρο, γιατί σαν άνθρωπος μόνο την αναγνώριση που βλέπεις από τον κόσμο που το συναντάει στον δρόμο και το πώς χαίρεται όταν τον βλέπει, νομίζω ότι σε κάνει να νιώθεις. Δεν ξέρω, το περήφανος μάλλον είναι λίγο για αυτό που νιώθω για τον πατέρα μου, έτσι, όταν συναναστρέφεται με ανθρώπους, όταν συναντάω μάλλον ανθρώπους που έχει συναναστραφεί είτε σαν προπονητής, είτε σαν εκπαιδευτικός, είτε σε όλη τη ζωή. Και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είναι ουσιαστικά αυτός που μεγαλούχησε, ας το πούμε έτσι, γιατί να έχεις ένα προπονητή μες στο σπίτι σου, ουσιαστικά σε διαμορφώνει, έτσι, αν κάτι έχουμε κάνει στην καριέρα μας στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Το οφείλουμε κυρίως αυτόν.

0: Θα είμαι αυθόρμητος. Θα είμαι αυθόρμητος. Είναι μαφίες. Είναι μαφίες και οι δύο. Εντάξει, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικότερα μας έχουν, θεωρώ, μεταφέρει πολύ σπουδαία στοιχεία στα κομμάτια του χαρακτήρας μας, οι αρχές μας, οι αξίες μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά, πολλές φορές δουλειά, αν μπορώ να το πω έτσι. Πολλές φορές τους ρωτάω πώς κατάφεραν και δημιούργησαν αυτή τη σχέση που έχουμε εμείς μεταξύ τους, όλοι μας δηλαδή σαν οικογένεια. Είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι, είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε μια τέτοια οικογένεια και σίγουρα αυτό θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και εμείς και στα παιδιά μας και στη νέα γενιά των Πετράκηδων.
1: Παλιά υπήρχαν τα παζάρια στα χωριά και υπήρχαν οι ψιλικρατζίδες που με τα μουνάρια μεταφέραν τα ψιλικά για το παζάρι. Ο παππούς μας, ο Κωστίδη, μαζί με κάτι άλλα παιδιά βάλανε μια βέργα στα πόδια του μουναριού και έπεσε το μουνάρι, σπάσανε τα γυαλικά. Γνωρίζει ο πραγματευτής ότι αυτός είναι ο γιος του Μανώλη του Πετράκη, του προπάπου μας. Και πάει στο σπίτι και του λέει ο γιος του χθες με κάτι άλλους μου σπάσανε τα γυαλικά με αυτόν τον τρόπο. Βγάνει ο πατέρας του και πληρώνει. Μια άλλη μέρα το παίρνει και πάει στο χωράφι, χωρίς να του πει κουβέντα, τον έχανε μαύρο στο ξύλο. Τον εγκρεμάσει μια ελιά ανάπαλα και φεύγει. Να μην σ' απολογώ, ο παππού μας εθίχθηκε. Αυτή τη ιστορία που την κάνει ο πατέρας του. Του μεταφέρει σίγουρα ο πατέρας του. Και επειδή προσβάθηκε και εθίχθηκε, χωρίς να πει κουβέντα σε κανένα, φεύγει και πάει στο Πάνορμο, που υπήρχαν καραβάκια που σε παππούδια που πηγαίνανε μεσοπέλαγα μεταφέρανε και πήγε σε ένα καράβι χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο πρόσβος.
2: Χωρίς να ξέρει.
1: Και πήγε. 14 ήταν 15 στη Μικρά Ασία. Που στη Μικρά Ασία μεγαλούρισε. Ήρθε εκεί στο Μηλοπόταμο μετά και αγόρασε τη μισή περιοχή. Λοιπόν, στη Μικρά Ασία και εγώ και ο Χωσής, αλλά και στο προσφυγικό στοιχείο γενικά, έχουμε ευαισθησία και τεράστιο σεβασμό για όλα αυτά που βιώσαμε, τα φέρνω το μυαλό μου να μου συμβεί εμένα. Και αυτό το γεγονός γύρισε μετά από 20 χρόνια, που χάνανε την Πόσνα και η συνέχεια είναι μετά τη γιά μου και αυτό που έχουμε τώρα. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τη Μικρά Ασία, αλλά και το άλλο έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια που είχαμε εκεί όλη η περιοχή και με τις αρχές. Δηλαδή, θύχτηκε που έφαγε ξύλο χωρίς να θέλει. Και εγώ μικρός μια φορά με ο πατέρα μου μια φορά και την κουβαπάσα από το σπίτι. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ, εκεί πήγα σε ένα κατάλημα, ίδια ηλικία.
2: Κάπως σαν τον παππού είχατε τα γονίδια.
1: Ναι, αλλά εγώ πήγα δίπλα, δηλαδή ήταν το συνάδελφο του χωριού ένα γιαπί και πήγα εκεί όλη νύχτα.
2: Ο παππούς ήταν πιο τολμηρός μάλλον.
1: Ναι, ήταν και εγώ την έφαγα και πως όλοι είναι ξόφαντα. Ενώ αυτό είχε φάει πολύ ξύλο.
2: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον Κωστή για ό,τι μας δώσατε σήμερα, γιατί κερδίζουμε από εσάς πάντα όταν μιλάμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε και πράγματα που αφορούν την προσωπική μας ζωή. Τα καλύτερα εύχομαι για εσάς και ευχαριστώ πολύ.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των

την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Εμείς ζούμε σε ένταση και φασαρία και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, να αδειάζουμε από σκέψεις, από λογισμούς και να έχουμε επικεντρωθεί στο πρόσωπο του Χριστού. Γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, έχει δύναμη ο άνθρωπος και μπορεί να ζήσει αληθινά. Ο αληθινά ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που ζει την ησυχία με πνευματικόν τρόπο, που η ησυχία του είναι κατάσταση σχέσης, κατάσταση προσευχής. Είχαμε πει κάποτε τι είναι νύψη, είναι αυτό το πράγμα. Είσαι σε βαθιά σιωπή. Εμείς το πρόβλημα μας είναι δεν αντέχουμε τη σιωπή και την ησυχία, γιατί έρχονται χιλιάδες λογισμοί. Γι' αυτό επιδιώκουμε να είμαστε παρέα με ανθρώπους. Γι' αυτό επιδιώκουμε να είμαστε διαρκώς έξω ή να κάνουμε πράγματα. Δεν αντέχουμε την ησυχία, γιατί τότε έρχονται χιλιάδες σκέψεις. Αυτά που ζούσαμε τη μέρα, αυτά που μας παιδεύουν, κυρίως βγαίνουν όταν είμαστε μόνοι μας. Όταν μένουμε ήσυχοι, μας πιάνουν οι αγωνίες, οι φόβοι μας, αυτά που μας παιδεύουν. Και το θεωρούμε νόμιμο αυτό, το θεωρούμε σωστό. Αυτό είναι σπατάλη πνευματικής ενέργειας. Είναι εξόδεμα. Ο άνθρωπος που περικυκλώνεται από αυτά τα πράγματα και αφήνεται σε αυτές τις καταστάσεις και διαρκώς σκέφτεται, χάνει τη δύναμη να προσεύχεται αληθινά. Διώχνω τη σκέψη, σημαίνει αδιαφορώ για τη σκέψη. Έρχεται η φαντασία μου, δέχεται τις προσβολές του αντικειμένου, του πειρασμού ή από βιώματα τα οποία είχαμε ή από ανησυχίες που έχουμε και ενεργοποιούνται. Όταν έρχεται λοιπόν η σκέψη, δεν την καλοδέχομαι. Αδιαφορώ. Αυτή αμέσως χάνει τη δύναμη. Όταν αρχίζω να τσιμπώ, αχ λες, μπαίνει σε διάλογο, δυναμώνει η σκέψη. Γίνεται τότε χμάλωτος της σκέψης και του λογισμού και χάνω την εσωτερική μου δύναμη. Χάνω τη χαρά μου. Η καρδιά καταδικάζεται, μπλέκει. Χμαλωτίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Χάνει την ελευθερία της η καρδιά. Λοιπόν, αποδιώχνω τη σκέψη σημαίνει δεν πιάνω κουβέντα μαζί με τη σκέψη για να μπορώ να την ελέγξω, να την καταλάβω, να την αναλύσω και να βγάλω ένα συμπέρασμα το οποίο είναι θετικό για μένα και να υποστηρίξω ότι να τώρα δεν πρέπει να ανησυχώ γιατί σκέφτηκα και κατάλαβα ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αρνητικό. Αυτό από μόνο του είναι εξάντληση. Οι ψυχικές μου δυνάμεις χάνουν την δύναμή τους και δεν μπορούν ούτε να προσεύχομαι, ούτε να χαίρομαι, ούτε να καταλαβαίνω. Οι περισσότεροι άνθρωποι κουραζόμαστε από τις σκέψεις μας, γι' αυτό δεν αντέχουμε και στις σχέσεις μας, τις πραγματικές. Εξαντλείται ο άνθρωπος με σκέψεις, βασανίζεται μέσα του, ταλαιπωρείται και δεν έχει τη δύναμη να διαχειριστεί απλά πράγματα. Το βλέπεις, είναι κουρασμένος. Τσαντίζεται εύκολα, ενοχλείται, γιατί μέσα του ήδη είναι διαλυμένος.

Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ο άνθρωπος προσεύχεται. Λίγα λεπτά πρέπει να αδειάζει, να ησυχάζει, να μην σκέφτεται τίποτα, να μην λέει τίποτα, να μην ανησυχεί για τίποτα, να αδειάζει τελείως. Ούτε καλές ούτε κακές σκέψεις. Ένα άδειασμα, μια ησυχία. Όταν λοιπόν δημιουργηθεί μετά από λίγα λεπτά αυτή η ησυχία, ο άνθρωπος είναι έτοιμος να προσευχηθεί. Τις περισσότερες φορές η προσευχή μας δεν εισακούεται και δεν έχει δύναμη, γιατί γίνεται με άγχος, γίνεται με ένταση, γίνεται με εσωτερικό σφίξιμο, το οποίο προκαλούν οι ανησυχίες μας. Μια προσευχή ή ευχή που γίνεται με αίσθημα ανησυχίας για κάποιον λόγο δεν είναι προσευχή, δεν είναι, είναι χαζομάρα, χαμένος χρόνος. Δεν έχει αποτέλεσμα μέσα στην καρδιά μας. Δεν έχει ενέργεια αυτή η προσευχή μέσα μας. Δηλαδή έχουμε σφίξιμο και ταυτόχρονα μηχανικά και μανιακά λέμε την ευχή, λέμε «Μα έχω προσευχή και ο Θεός δεν με άκουσε. Μα είχα να ξενύχτη όλη την ώρα προσευχόμουνα». Αλλά προσευχόσουν όχι επικεντρωμένος στο Χριστό, αλλά στην αγωνία που είχες. Ήσουν επικεντρωμένος στο αίτημα, όχι στον Χριστό. Αίτημά σου ήταν η λύση ενός προβλήματός σου και δεν κατάλαβες ότι η αναζήτηση ήταν ο Χριστός. Και όλο το βράδυ το σπαταλάμε άδικα. Ζητούσαμε τον Χριστό με το στόμα, αλλά η καρδιά μας ήταν κάπου αλλού. Γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται αληθινά, να καρποφορεί η προσευχή του, αν έχει μέσα του ταραχή, άγχος, αγωνία, εσωτερικό βιασμό. Να αδειάζει η σκέψη, το μυαλό μας από σκέψεις, να ηρεμούμε, να ησυχάζουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ησυχία από την βεβαιότητα μιας ζωντανής σχέσης. Η σχέση, η συνομιλία με τον Θεό, η κοινωνία με τον Θεό, αυτή η ζωντανή σχέση σου γερνά τέτοια πληρότητα εσωτερική που είναι καρπός της εσωτερικής πληρότητας, της πληρότητας της αγαπητικής σχέσης με τον Θεό. Όπως με κάποιον άνθρωπο που σου είναι σημαντικός και τον αγαπάς και είσαι σίγουρος για την, και την δική του αγάπη, τότε σιωπάς και είσαι αυτή τη χαρά που η χαρά σου φέρνει σιωπή και ησυχία. Ησυχάζεις, είσαι ήσυχος, νιώθεις ήσυχος. Ο άνθρωπος που πραγματικά ζει αυτά τα πράγματα δεν ταράσεται με τη δουλειά που κάνει. Δεν χαλιέται με την κοινωνική συναναστροφή, αρκεί να ξέρει να τα ζει αυτά. Μπορεί και να δουλεύεις και να συναναστρέφεσαι κοινωνικά και να κρατάς μέσα σε αυτό το θησαυρό, αυτή την εσωτερική σιωπή. Να βλέπεις και να μην βλέπεις, να ακούς και να μην ακούς. Και όταν κάνεις αυτή τη δουλειά ημέρα και νύχτα, έστω και τη νύχτα μόνο, τότε συνηθίζεις και γίνεσαι ήρεμος, γαλήνιος, άνετος. Και όπως ο άλλος ξαπλώνει στη θάλασσα, την χαίρεται και την απολαμβάνει, έτσι και εσύ απολαμβάνεις τα πελάγη της νοεράς προσευχής. Αυτή είναι η ησυχία πραγματικά του προσευχόμενου ανθρώπου. Σαν αφήνεται στο πέλαγος του Θείου Ελέους. Αφήνεται να πάβεται ο άνθρωπος, ησυχάζει, δεν έχει ταραχή. Μα γίνεται γύρω μας χαλασμός Κυρίου. Δεν μας αγγίζει. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό μέσα μας. Το πιο συγκλονιστικό πράγμα που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο είναι η εσωτερική του ησυχία. Το πιο εκρηκτικό γεγονός, το πιο τέλειο γεγονός που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, γιατί παθαίνεις πραγματικά τότε, είναι η εσωτερική ησυχία. Η εσωτερική ησυχία όχι ενός ανθρώπου που ζει σε μια παθητικότητα, ενός ανθρώπου που ζει τόσο ενέργεια μέσα του, είναι τόσο ενεργοποιημένος στη σχέση με τον Θεό, που ξεπερνάει τα όρια της έντασης και φτάνει σε μια εσωτερική γαλήνικη ησυχία. Όταν κάποιος ακούει ησυχία και σου πει, λέει, αχ, δηλαδή τίποτα, δηλαδή απάθεια, δηλαδή παθητικότητα, δηλαδή κοιμισμένος άνθρωπος. Μόνο κοιμισμένος δεν είσαι τότε. Είσαι τόσο ξύπνιος που ησυχάζεις. Είσαι τόσο ενεργοποιημένος που χαίρεσαι την παρουσία του Θεού. Και τότε βλέπεις και αγκαλιάζεις σύμπαντα τον κόσμο, τα πάντα. Και ζεις αυτή τη γαλήνη, σαν να είσαι στα πελάγια του Θεού. Έρχεται ο λογισμός και στράση. Μα και αν θα πεθάνεις, και η ζωή του Θεού είναι. Και θα πας στην κόλαση, αν θέλει ο Θεός να πω και στην κόλαση. Αν καταστραφούν οι άνθρωποι μου, δικοί μου είναι, του Θεού είναι. Εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ. Τίποτα παραπάνω. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανατροπή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση για το διάβολο το να μην ταράσεις. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία από το διάβολο το να ταράσεις και να χώνεσαι. Σκάει. Σου λέει, μα είσαι χαζός, έλα σου εξηγήσω ότι πρέπει να χωθείς. Έλα σου εξηγήσω, μα το παιδί σου κινδυνεύει. Αυτά κάνει ο διάβολος. Και σκάνδαλο στη λογική είναι να ανατρέψουμε αυτό, όχι δια του λογισμού μας,
δια της αντιρρήσεως, δηλαδή δια του διαλογισμού, του λογισμού, αλλά με την πλήρη αδιαφορία. Τότε θα γλιτώσουμε και την ψυχανάλυση και τα ψυχοφάρμακα. Θα λιγοστέψει και η δουλειά του πνευματικού.

0: Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.
1: Η κατάσταση στα πεδία των μαχών.

όλο το χωριό έκλαψε τον Αλμπαντολευτέρη. Ήταν ίσως ο πιο αγαπητός χωριανός τους. Ο παπάς ήταν απαρηγόρητος, αλλά έπρεπε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να κάνει το καθήκον του σαν ιερέας και πατέρας όλων στο χωριό. Ήταν κοντά στη χαροκαμένη μάνα από την αρχή και της έδειχνε πως θα σταθεί δίπλα της σε ό,τι χρειαστεί. Μετά την κηδεία, τα αδέλφια αποφάσισαν να καθίσουν λίγες μέρες κοντά στους ανθρώπους τους. Θέλανε λίγο να συνέλθουν μετά από όσα συνέβησαν και να πάρουν μία μικρή ψυχική ανάταση κοντά σε πρόσωπα που τα ενώνει η αγάπη μεταξύ τους. Ο Σταυρουλογιώργης τους είχε ψιθυρίσει όταν έφευγαν από τις Αρχάνες να μην έρθουν πίσω αν δεν κανόνιζαν πότε θα παντρευτούν. «Κανονίστε τον γάμο», τους είχε πει, «και πείτε μου πότε και εγώ θα έρθω στο χωριό να σας παντρέψω». Και τους τόνισε ύστερα δυνατά πως αυτό ήταν διαταγή. Μα τώρα, μετά τον θάνατο του Λευτέρη, δεν μπορούσαν να έχουν αυτές τις χαρές. Θα περίμεναν καλύτερες συνθήκες. Η Λιάκαινα, έχοντας κοντά της τον Μαθιό και την Ερημάν, γρήγορα σηκώθηκε. Η υγεία της αποκαταστάθηκε με τη βοήθεια της Παπαδιάς, που κάθε μέρα ερχόταν να της αλλάξει και να καθαρίσει τις πληγές της. Στην πληγή της Νεριμάν έμεινε ένα μικρό σημάδι από τη σφαίρα για να της θυμίζει τη θυσία αυτής που της στάθηκε καλύτερα και από κανονική μάνα της. Άρχισαν όμως να συζητούν και για τους γάμους. Η Λιάκαινα έλεγε όταν τη ρωτούσαν τι κάνει πως είναι καλά και επέτρεψε ο Θεός να μην πεθάνει για να δει παντρεμένα τα παιδιά της Μαθιό και Νεριμάν, μα και τον Σύφη με τη Μαρίνα. Γι' αυτό πριν αναχωρήσουν πάλι για τις Αρχάνες, άρχισαν όλες οι πλευρές να προετοιμάζονται για το γεγονός. Ο Καλλιεργομιχάλης συμφώνησε με τον Σύφη να μείνει το ζευγάρι στον κάμπο και γι' αυτό αγόρασε γη δίπλα από το σπίτι της Λιάκαινας για να είναι κοντά τα δύο αδέλφια.

Μόλις έφυγαν ο Σύφης και ο Μαθιός, η Λιάκαινα άρχισε να διαμορφώνει το σπίτι για να δεχτεί το νέο ζευγάρι. Αν και ήθελε να κάνει ένα κελάκι δίπλα και να μένει για να αφήσει τους νέους μόνους χωρίς την παρουσία της, έπεσε στη δική τους άρνηση αφού την ήθελαν μαζί τους σαν μάνα και κάτι παραπάνω. Έτσι άνοιξε μία πόρτα στην κουζίνα στο ισόγειο και με την καθημερινή βοήθεια μαστόρων από το χωριό άρχισε να χτίζει μία καμαρούλα κολλητά ή σαν αχωρά που και μέσα να μένει αλλά και να μην ενοχλεί το νέο ζευγάρι. Ο καλλιεργομιχάλης άρχισε και αυτός τις προετοιμασίες ξεφορτώνοντας καθημερινά πέτρες και ξύλα στο διπλανό οικόπεδο. Και ενώ στο χωριό συνέβαιναν αυτά, στις Αρχάνες και στο Μαλεβίζι, οι μάχες συνεχίζονται. Οι Οθωμανοί ακολουθούσαν την τακτική των ευνηδιαστικών επιθέσεων τις νυχτερινές ώρες και έστειναν ενέδρες σε διερχόμενους ανύποπτους χριστιανούς αφού έβλεπαν πως τις κανονικές μάχες πάντα έφευγαν ιτημένοι. Όμως και οι χριστιανοί έκαναν το ίδιο στις Βούτες και στα διπλανά χωριά. Πριν μερικές μέρες γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου σε ελεύθερο έδαφος της Κρήτης με δοξολογία στο ναό της Θεοτόκου και σημεοστολισμό στα καταστήματα και τα σπίτια των Αρχανών. Έγιναν ομιλίες από τον διοικητή του τάγματος και από άλλους επισήμους. Το ίδιο και στον Άγιο Μύρονα, όπου οι κανονιοβολισμοί που έριξαν τρία μικρά πυροβόλα έκαναν τους Τούρκους να νομίζουν ότι θα άρχιζαν επίθεση οι χριστιανοί. Ετοιμάστηκαν λοιπόν για μάχη, αλλά αφού είδαν ότι δεν έγινε επίθεση, άρχισαν αυτοί να επιτίθενται στους απροετοίμαστους χριστιανούς, οι οποίοι λόγω της γιορτής δεν είχαν την προσοχή που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, γύρω από τα χωριά Καλέσα, Βούτες και Σταυράκια έγιναν σφοδρές μάχες. Οι χριστιανοί με τον γεροαρχηγό Ζουδιανό, τον οπλαρχηγό Τζορτζάκη από τη Γέργερη αλλά και τους Ζαριανούς μαχητές, τον Σταυρουλογιώργη και άλλους που κατέφτασαν από τα γύρω χωριά, κατάφεραν να τους αποκρούσουν και να τους καταδιώξουν για άλλη μια φορά.

Το ίδιο έγινε και στις αρχές του Απρίλη. Η ανδρεία των υπερασπιστών, από τους οποίους ξεχώρισαν πάλι ο Γεροζουδιανός, ο Γεώργιος Βλαχάκης, ο Κόλλιας, ο Αντώνης Ξενάκης και ο Μαρής, έσωσε τα καλέσα και τα σταυράκια από τους Τουρκοκρήτες και τον τουρκικό στρατό που τους ακολουθούσε. Ένας άντρας που ξεχώριζε για την ανδρεία, την κορμοστασιά και τη λεβεντιά του ήταν ο Γεώργιος Σγουραφιστάκης ή Πατσιδιανός. Αυτός είχε σκοτώσει τον πιο αιμοβόρο Τούρκο της περιοχής πριν φύγουν και κλειστούν στα τείχη του Ηρακλείου, αλλά και στις μάχες που ακολούθησαν από τα χέρια του έχασαν τη ζωή πολλοί Οθωμανοί. Αυτός, αφοσιωμένος στον Ταφώτη, ζήτησε πυρίτιδα για να ανατινάξει τη γέφυρα που πήγαινε νερό στο Ηράκλειο. Όμως μπαρούτι δεν υπήρχε και συνεννοήθηκε κρυφά με τον υπολοχαγό Χρήστο Μπρισιμιτζάκη και τον ανθυπολοχαγό Νίκο Χρυσούδη, και αφού προμηθεύτηκαν δυναμίτιδα πήραν μερικούς αποκορονιώτες που είχαν έρθει από τα Χανιά για να βοηθήσουν στην άμυνα των Αρχανών με τον αρχηγό τους τον Δημήτρη Στεργάκη, και μπαίνοντας στο έδαφος του εχθρού ανατίναξαν τη γέφυρα και χάλασαν και μερικά οχυρώματα των Τούρκων που ήταν μπροστά στο σκαλάνι, προξενώντας τη δυσφορία των Άγγλων.

Αυτή ήταν η κατάσταση όταν γύρισαν τα αδέλφια ξανά στις Αρχάνες, βρίσκοντας μόνο το τάγμα των επιλέκτων εκεί, χωρίς τους αρχηγούς των επαρχιών και τους άντρες τους που ήταν στο Μαλεβίζι. Έτσι έζησαν λίγο τη ζωή στο τάγμα από κοντά μερικές μέρες, μέχρι να έλθουν ο Σταυρουλογιώργης με τους υπόλοιπους άντρες του. Συντροφιά τους ο Μιχάλης και ο Μανολιός, που έμαθαν για τον θάνατο του Αλμπαντάκη. Ο Μιχάλης πολύ στενοχωρήθηκε, αφού ήταν φίλος καλός του πατέρα του, μα και γενικά του σπιτιού του. Στους άνδρες τελευταία έλειπαν ακόμα και τα απαραίτητα. Τρόφιμα δεν υπήρχαν παρά μόνο λίγο ξερό ψωμί, παξιμάδι και μπόλικο νερό για να καταλαγιάσει η πείνα τους. Ευτυχώς η καπετάνισσα, η Μαριγό, η Λαμπράκη, εκτός της βοήθειας που προσέφερε σε κάθε μάχη, φρόντιζε κάθε τόσο και για λίγο φρέσκο ψωμί ή κανένα ψημένο στον ξυλόφουρνο φαγητό. Έτσι και σήμερα κατηφόρησε στον στρατόνα με ένα φορτωμένο γαϊδούρι που είχε ένα κοφίνι γεμάτο από κάθε λογή στρόφιμα και φρούτα, λέγοντας μόλις πέρασε την πύλη: «Καλά πήγε ο έρανος. Καλιά να τα φάτε εσείς, παιδάκια μου, που πολεμάτε για μας παρά του λόγου μας». Στήθηκε πανηγύρι. Ο αποθηκάριος έβαλε στην αποθήκη τα απαραίτητα και κατόπιν διαμήρασε τα υπόλοιπα στους άντρες που είχαν συγκεντρωθεί και για άλλο σκοπό στο προάβλιο. Σήμερα θα γίνονταν προαγωγές και ήταν συγκεντρωμένοι για να ακούσουν τα ευχάριστα από τον διοικητή τους. Σε λίγο αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή. Εν ολίγη στο κείμενο έλεγε ότι ήταν ευχαριστημένη η διοίκηση από την ανδρεία που επέδειξαν οι άντρες και δείχνοντας την πλήρη ευαρέσκειά της προβιβάζει σε παραπάνω βαθμούς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επιλέκτους που τα ονόματά τους θα ακούγονταν στη συνέχεια. Μέσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν ήταν και του Μιχάλη και του Μανολιού. Ο Μιχάλης έγινε ανθιπολοχαγός και ο Μανώλης δεκανέας. Με πλήρη ικανοποίηση επανέλαβαν τον όρκο. «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, πατρίδωστε και ελευθερίας, ορκίζομαι ενώπιον της σημαίας και του διοικητού μου ότι θα αγωνιστώ μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου υπέρ της ενώσεως της Κρήτης μετά της Μητρός Ελλάδος. Ότι αγωνγίστος θα υποστώ τα στερήσεις και κακουχίας του πολέμου και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την σημαία». Κι ύστερα υπέγραψαν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας. Ακολούθησε γλέντι με τη συνοδεία λύρας που έπαιξε εκτός τους κριτικούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα, γιατί το τάγμα ήταν ένα μοσαϊκό από όλα τα μέρη της ελληνικής γης. Εκεί μαζί με τους κριτικούς βρισκόταν και ο Λάκωνας και ο Μεσίνιος, μαζί και ο Αχαιός με τον Αρκάδιο, ο Αθηναίος με τον Επτανήσιο, ο Θεσσαλός με τον Ιππυρώτη, ο Μακεδόνας με τον Θρακιώτη, ο Κυκλαδίτης με τον Μικρασιάτη. Αλλά είχε και εθελοντές άλλων εθνικοτήτων. Δύο ξαδέλφια Αρμένιους που οι οικογένειές τους είχαν αφανιστεί από τους Τούρκους και που η ανδρεία τους ήταν άξια θαυμασμού. Σίμων και Χαράλαμπος Ιερεμίας τα ονόματά τους. Και από καιρού εις καιρόν και μερικούς Ιταλούς φοιτητές που αγαπούσαν την Κρήτη σαν την πατρίδα τους. Και πάντα σε ένα τάγμα δεν θα έλειπαν και τα πειράγματα και τα αστεία μεταξύ των αντρών. Δύο από αυτούς ήταν οι πιο κομικοί. Ο ένας, ο λεγόμενος Κακαβούλης, έκανε μιμήσεις διαφόρων αξιωματικών και καμιά φορά όταν έβρισκε ευκαιρία και του διοικητή του. Ο άλλος, ο Φλέσσας, μιμούνταν ακριβώς τον Μανολιό και σε κάθε αφορμή πετούσε μία μαντινάδα όπως έκανε ο συμπαθέστατος κριτικός, χωρίς όμως το ωραίο περιεχόμενο και την ομοιοκαταληξία του Μανώλη, αλλά και τον Μιχάλη μιμούνταν, παίρνοντας το ύφος του γιου του παπά και αρχίζοντας διάλεξη περί πατρίδος και ηρώων.
Έτσι διασκέδαζαν αδελφομένοι αφού μαζί αγωνίζονταν για έναν σκοπό, την ελευθερία της φυλτάτης πατρίδος.

Αυτός όμως που κέρδιζε κάθε έπαινο ήταν ο διοικητής τους. Δεν έτρωγε ποτέ το λίγο ξερό ψωμί του με τα χόρτα του, αν δεν ήταν βέβαιος ότι οι άντρες του είχαν φαγητό. Έδινε και τον τελευταίο οβολό του για τις ανάγκες τους και γι' αυτό οι αξιωματικοί του τον σέβονταν απεριόριστα. Η πειθαρχία των βαθμοφόρων και η αλληλεγγύη, η αδελφική αγάπη και η εμπιστοσύνη ήταν απαράμιλες μεταξύ τους. Και αυτό το έβλεπες και στους οπλίτες, που ενώ ήταν πριν άτακτοι, ανυπότακτοι, σκληροί και δύσκολοι χαρακτήρες, τώρα είχαν σεβασμό στους ανωτέρους και σύμπνοια αδελφική. Τον Ταφώτη τον λάτρευαν όλοι οι επίλεκτοι. Κι αυτός, κρατώντας τον τίτλο του Λοχία, επιχειρούσε πάντοτε μεγαλύτερα του βαθμού του ζητήματα. Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν υπέγραφε σαν φρούραρχος αρχανών ενώ έφερε τον τίτλο, απαντούσε χαμογελώντας: «Ο μόνος μου τίτλος είναι του Λοχία και είναι σπουδαίο να είσαι απλός Λοχίας και να επιχειρείς μεγάλα». Και πράγματι, επιχειρούσε πολύ μεγάλα ο Ταφώτης. Την 7η του Απρίλη, μεγάλη μάχη έγινε στα Περίχωρα. Και μόνο το τάγμα και η επιτροπή με δύναμη 400 ανδρών μπόρεσαν να αποκρούσουν 4.000 Τούρκους. Σε αυτή τη μάχη βοήθησε ο Θεός και η καταιγίδα που έπεσε έκανε τους Οθωμανούς να οπισθοχωρήσουν. Την επόμενη πάλι έγινε μεγάλη επίθεση με πολλούς υπείς και πυροβολικό, άτακτους και τακτικό στρατό των Τούρκων που ήρθαν από το Ηράκλειο. Οι μάχες γίνονταν σώμα με σώμα σε πολλά μέτωπα. Ενισχύθηκαν οι επίλεκτοι με τους αρχηγούς και τους άντρες τους που κατέφθασαν από το Μαλεβίζι αλλά και την Πεδιάδα. Όμως οι Οθωμανοί όλο και ενισχύονταν και οι αρχάνες τα έπεφταν αν δεν μεσολαβούσε η νύχτα. 800 χριστιανοί και οι Τούρκοι 10.000 με τακτικό στρατό, 2.500 και μία πυροβολαρχία.

Την επόμενη, 9 του Απρίλη, πάλι στήφοι Οθωμανών προσβάλλουν όλη τη γραμμή άμυνας. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν σάκους και ασκούς για να μεταφέρουν τα λάφυρα, αφού θεωρούσαν βέβαιη την πτώση της Κωμόπολης. Επικεφαλής, ο Σευκή Πασάς, ο στρατιωτικός διοικητής. Πιο πέρα από αυτόν φαίνονταν αξιωματικοί με κόκκινες στολές που μάλλον ήταν Άγγλοι στρατιωτικοί. Αυτοί που ήθελαν να επιβάλλουν τάχα ουδέτερη ζώνη και μοχθούσαν, υποτίθεται, για την ειρήνη, ήταν δίπλα στους επιτιθέμενους Τούρκους και μπορεί να έδιναν και οδηγίες αυτούς. Όμως τώρα τους περίμεναν οι αμυνόμενοι, που είχαν ενισχυθεί από όλες τις επαρχίες, από τον Αποκόρονα μέχρι το Λασίθι, με τους αρχηγούς και τους άντρες τους. Και το μοναδικό πυροβόλο του Ανδρίου Μπρισιμιτζάκη φάνηκε ισχυρότερο της πυροβολαρχίας των επιτιθέμενων. Αν υπήρχε και το άλλο που ο Κόρακας έστειλε αλλού, σε άλλη επαρχία, χριστεύοντάς το, τότε ο θρίαμβος θα ήταν μεγάλος από την πρώτη στιγμή. Ο Τρυφόπουλος από τη μεριά της Πεδιάδας, ο Νικολιωτάκης με τους άντρες του σε καταμέτωπο επίθεση, ο Σταυρουλογιώργης και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες του τάγματος μάχονται με θάρρος κατά ολόκληρης της δύναμης των Τούρκων. Δίπλα τους, οι ήρωες της Κρήτης, όπως τελευταία τους αποκαλούσαν, Σύφης και Μαθιός, μα και οι εθελοντές φοιτητές με τον Μιχάλη και τον Μανολιό, που πλέον δεν διέφεραν από τους πιο ηρωικούς άντρες των χριστιανών.

Σε λίγο ο διοικητής βλέπει ότι ο αγώνας ήταν άνισος, αλλά μη θέλοντας να υποχωρήσει και λαχταρώντας να πεθάνει ένδοξα, φωνάζει. «Παιδιά, όλοι εδώ! Θα πεθάνουμε εδώ για να μην δούμε σφαγμένα τα γυναικόπαιδα! Όλοι εδώ!» Αποκρίνονται και οι επίλεκτοι με πρώτο τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ο Λοχίας, Δημήτρης Κυριαζής, όρθιος, φωνάζει γελώντας τους Τούρκους. «Μπουρμάδες, εδώ είναι οι λιάπηδες του Νταφώτη. Καμιά από τις σφαίρες δεν το χτυπά, μόνο σφυρίζουν δίπλα στο κεφάλι του, σεβόμενες ίσως την Ανδρεία του». Σε λίγο, και ενώ η κατάσταση ήταν κρίσιμη, ένας λευκός καπνός έχει σχηματιστεί πάνω από το πυροβόλο σε σχήμα σταυρού. Μόλις τον είδαν οι άντρες, δάκρυα συγκίνησης και πίστης τρέχουν από τα μάτια τους. Ένας μήνος από περιστέρια περνά πάνω από τα κεφάλια τους. «Θάρρος, παιδιά! Να ο σταυρός!» φωνάζει ο διοικητής. «Έχουμε νίκη! Να το σημείο!» Την ίδια στιγμή το πυροβόλο ρίχνει βολή προς τον λόφο Τζέ που πέφτει ανάμεσα στους νιζάμιδες. Πριν συνέλθουν, δεύτερη και τρίτη βολή τους αποδεκατίζει και τρέπει τους υπόλοιπους σε φυγή. Ο διοικητής φωνάζει «Εφόπλου λόχοι! Να τους τρομάξουμε!» Όλοι προσαρμόζουν τις λόγχες στα όπλα τους και ζητοκραυγάζουν ανάμεσα στις σφαίρες του εχθρού που σφυρίζουν. Καμιά δεν βρίσκει κανέναν. Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στις λόγχες και η λάμψη τους θαμπώνει τα μάτια των Οθωμανών που οπισθοχωρούν 100 μέτρα. Τότε πηδά στο οχύρωμα ο Ανδρείος Κοκκινάκης με ένα κυβότιο γεμάτο φυσίγκια που αμέσως μοιράζονται στους οπλίτες και αρχίζουν πύρεν αντίον του εχθρού που πήγε να επανέλθει. Συγχρόνως το πυροβολικό ρίχνει ο Βίδα σκορπίζοντας τον τρόμο ανάμεσά τους. Ζητοκραυγές νίκης ακούγονται σε όλη τη γραμμή των αμυνωμένων. Η μάχη γίνεται αντιληπτή και σε άλλες επαρχίες και πολλοί κάτοικοι έρχονται προς ενίσχυση. Στις 8:30 το βράδυ ακούστηκαν οι σάλπιγγες του τουρκικού στρατού να σημαίνουν «Παύσατε πυρ». Η μάχη τελείωσε με μια περίλαμπρη ακόμα νίκη των Κρητών που υπερασπίστηκαν τα ιερά και τα όσια τους. Γύριζαν στο στρατόπεδο κρατώντας τη σημαία και κραυγάζοντας συνθήματα υπέρ της ενώσεως της Ελλάδος και των Αρχανών. Πολλές γυναίκες πέφτοντας στα γόνατα έλεγαν «Ο Θεός να σας εξεμιστεύγει». Ήταν μία μάχη από τις πιο λαμπρές στην ιστορία της Κρήτης. 1500 χριστιανοί εναντίον 12.000 Τούρκων. 5 τραυματίες από τον Αρχανών το μέρος και 3 νεκροί και 4 τραυματίες από το μέρος της Πεδιάδας. Οι Τούρκοι είχαν απώλειες 130 νεκρούς και 200 τραυματίες.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Βυζαντινά γλυπτά. Τέμπλο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, Καριές, ναός πρωτάτου. Τέμπλο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, Καριές, ναός πρωτάτου. Ένα από τα αρχαιότερα μαρμάρινα τέμπλα του Αγίου Όρους και το μοναδικό που βρίσκεται ακέραιο στην αρχική του θέση. Πρόκειται για τέμπλο τριμερές και ψηλό, όπως έχει διαμορφωθεί στους Βυζαντινούς ναούς μετά την οικονομαχία. Απαρτίζεται από 8 κιονίσκους, 4 στο μεσαίο τμήμα και από 2 στα πλάγια, που ανακρατούν οριζόντιο επιστήλιο, ενώ τα κάτω διάκαινα φράζουν θωράκια. Η λοξότμητη όψη του επιστηλίου κοσμείται στο μεσαίο τμήμα με ένα κυματοειδή βλαστό στην πλευρά του διακονικού, με συνεχόμενα τοξίλια τα οποία περιβάλλουν όρθια ανθέμια, μικρασιατικό θέμα, και στο μέρος της πρόθεσης με συνεχόμενους κύκλους που περικλείουν ανθέμια και ρόδακες. Οι σταθμοί των βημοθύρων κοσμούνται με τον συνήθι στη βυζαντινή διακοσμητική κυματοειδή βλαστό με ημιανθέμια, ενώ οι περίσκοι με επάλληλα τετράγωνα που συνδέονται με κόμβους και περικλείουν επάνω σταυρό και στη συνέχεια εναλλάξ τρίφυλλο ή φοινικόφυλλο. Τα κιονόκρανα που επιστρέφουν τους κιονίσκους είναι απλά οκταγωνικά στις άκρες και καλύπτονται είτε με όρθια λογχοειδή φύλλα ή με άκρως σχηματοποιημένα ανθέμια στις όψεις και όρθια στελέχη με κουκουνάρια στις ακμές. Τα κάτω διάκαινα, δεξιά και αριστερά από την ωραία πύλη, φράζονται από ένα δίδυμο θωράκιου που χωρίζεται στη μέση με σχηματοποιημένο ψαροκόκαλο, το οποίο απολύγει στην κορυφή σε σταυρό. Το κάθε διάχωρο κοσμείται με ένα γεωμετρικό πλέγμα που αποτελεί τυπικό θέμα των θωρακίων της μέσης βυζαντινής περίοδου. Συγκεκριμένα, μία τριπλή ταινία με κόμβους δημιουργεί εγγεγραμμένο ρόμβο και κύκλους, ένα μεγάλο στο κέντρο και 4 μικρότερους στις γωνίες. Οι μεσαίοι κύκλοι περικλείουν εναλλάξ κύλο πολύφυλλο ρόδακα και πλέγμα λιμνίσκου. Οι μικρότεροι κύκλοι στις γωνίες συμπληρώνονται επίσης με ρόδακες, πολύφυλλους και αστεροειδείς, καθώς και πυροστρόβυλους. Στα μέτωπα των τοίχων που χωρίζουν το ιερό διαμορφώνονται 2 γύψινα προσκυνητάρια. Αυτά συντίθενται από 2 δίδυμους κιονίσκους με κόμβους, διακοσμημένα με 5 ανθέμια. Στα κιονόκρανα πατεί λοξότμητο τόξο που κοσμείται με τεθλασμένη γραμμή, η οποία δημιουργεί τρίγωνα που περικλείουν μικρά ανθέμια. Χαρακτηριστικό των αναγλύφων του τέμπλου είναι ότι τους λείπει η τεχνοτροπική ενότητα και ακολουθούν μια τάση απλούστευσης, όπως και άλλα ανάγλυφα των μνημείων της Μακεδονίας αυτής της εποχής. Γι' αυτό πρέπει να συνδεθούν ενδεχομένως με γειτονικά εργαστήρια και όχι άμεσα με την Κωνσταντινούπολη. Ως προς το χρόνο κατασκευής, το τέμπλο αποδίδεται γενικά στον 10ο αιώνα, ενώ ο Γκράμπαρ προτιμά μία χρονολόγηση γύρω στο 1000 μετά Χριστού. Αντίθετα, ο κύριος Μιλωνάς υποστηρίζει, χωρίς όμως να προσκομίζει συγκεκριμένα στοιχεία, ότι το τέμπλο θα μπορούσε να ανήκει στο τέλος του 9ου αιώνα ή να αποτελεί προσθήκη των αρχών του 10ου αιώνα, αφού κατά αυτόν ο Όσιος Αθανάσιος βρήκε αυτό το τέμπλο in situ
και μάλιστα το εντύχησε εν μέρη, όταν γύρω στα 965 πραγματοποίησε τη διεύρυνση και ανακαίνιση του πρωτάτου. Ωστόσο όμως, οι εργασίες του Οσίου Αθανασίου στο μνημείο είτε αφορούσαν στη μετασκευή ενός παλαιότερου ναού ή στην απαρχής κατασκευή ενός νέου, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την κατασκευή ενός μαρμάρινου τέμπλου, αφού, σύμφωνα με τον βίο του Οσίου, ο ναός απέκτησε κάλος ομού και μέγεθος.

Τμήμα επιστηλίου τέμπλου, δεύτερο μισό 10ου αιώνος, μονίβατο πεδίου, μάρμαρο. Προέρχεται από το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού, κομμένο στο ένα άκρο, καθώς επαναχρησιμοποιήθηκε ως νότια παραστάδα στο θύρωμα της βασιλείου πύλης του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Τη λοξότμητη όψη του διατρέχει σειρά από συνεχόμενα κυκλικά πλαίσια που περικλείουν πεντάφυλλα ανθέμια. Ενδιάμεσα υπήρχε κομβείο, το οποίο κατά τη δεύτερη χρήση διαμορφώθηκε σε ένα καρτούχε, ένα είδος ασπίδας με σχηματικά φύλλα γύρω του σε στυλ ροκοκό. Με ανάγλωφο διάκοσμο καλύπτεται και η κάτω επιφάνεια, η οποία διατηρείται σε διάχωρα που περικλείουν ρομβοειδή πλέγματα, φυλοφόρο σταυρό, ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη, ρόμβο με κύλες πλευρές και σταυρό στο κέντρο και ενδιάμεσα ένα δικέφαλο αετό που λαξεύτηκε εκ των υστέρων στην ημίεργη τετράγωνη επιφάνεια που πατούσε στον άβακα του Κιονοκράνου. Στα θέματα του επιστηλίου που έχουν εκτελεστεί με την τεχνική της πρισματικής κύλης γλυφής παρατηρείται ένας εκλεκτικισμός, καθώς συνδυάζονται παλαιοχριστιανικά με μεσοβυζαντινά μοτίβα που συναντούμε σε επιστήλια τέμπλων του 10ου και 11ου αιώνα στον Ακροϊνό και τη Σεβαστία της Μικράς Ασίας, καθώς και στην Παναγία Κρίνα της Χίου και τον Όσιο Λουκά της Φωκίδας, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, στα γλυπτά του Ναού της Παναγίας, στη Μονή του Λιβός. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κατασκευή του τέμπλου του Βατοπεδίου εντάσσεται στη σφαίρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας της πρωτεύουσας κατά την περίοδο της αναγέννησης των Μακεδόνων και μπορεί να χρονολογηθεί μαζί με την ίδρυση της Μονής, η οποία με βάση τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών τοποθετείται ανάμεσα στο 3ο και το τελευταίο 4ο του 10ου αιώνους.

Κιονόκρανο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίο, μάρμαρο. Το Κιονόκρανο που διατηρείται σε άριστη κατάσταση ανήκει στο παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού και ξαναχρησιμοποιήθηκε μαζί με άλλα τρία παρόμοια στους Κίονες, οι οποίοι στηρίζουν τον ντρούλο του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Ο διάκοσμός του αποτελεί μια παραλλαγή των δίζωνων κορινθιακών Κιονοκράνων της παλαιοχριστιανικής εποχής με πρωτομές πτηνών και ζώων. Στην κάτω ζώνη που έχει γίνει στενή, τα παλαιά φύλλα της Άκανθας έχουν αντικατασταθεί από μια σειρά ανθεμίων σασανιδικής καταγωγής σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο. Στην άνω ζώνη, τις τέσσερις γωνίες της Καλάθου καταλαμβάνουν, όπως και στα παλαιότερα Κιονόκρανα, ολόγλυφες μορφές αετών με ανοιχτά τα φτερά, ενώ τα κενά ανάμεσά τους συμπληρώνουν καθαρά μεσαιωνικά στοιχεία, διάτριτα κομβία που καλύπτονται από ρόδακα, πλέγμα λιμνίσκου και σταυρού. Στο μέσον της κύλης πλευράς του άβακα διαμορφώνεται ένα εξόγκωμα με κόσμημα εν είδη ρηπιδίου. Το έζωδο αυτού Κιονόκρανου, όπως και τα υπόλοιπα τρία από το τέμπλο του Καθολικού, συνδέονται άμεσα ως προς την πλαστικότητα των μορφών και την ποιότητα της εκτέλεσης με τα επίκρανα των διαχωριστικών κιονίσκων του Ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός 907 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα σχηματοποιημένα ανθέμια σχετίζονται με αυτά σε ένα Κιονόκρανο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Προύσας.

Αμφίγλυφο, θωράκιο τέμπλου, δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίου, μάρμαρο. Προέρχεται από το μεσαίο τμήμα του παλαιού μαρμάρινου τέμπλου του Καθολικού, αλλά τοποθετήθηκε σε δεύτερη χρήση στην πεσοτυχία του εξονάρθηκα. Η κύρια όψη του κοσμείται με το γνωστό από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια θέμα των ομόθετων ρόμβων που εγγράφονται σε ορθογώνιο. Ο κεντρικός ρόμβος όμως δεν περικλεί μονόγραμμα του Χριστού ή δάφνινο στεφάνι με σταυρό, αλλά ένα έξεργο δίσκο με μικρές εκβανθήσεις σε κυκλική διάταξη. Το όλο θέμα πλαισιώνεται γύρω-γύρω από μία πλατιά ταινία που καλύπτεται από μία ελισσόμενη κλιματίδα με ημιανθέμια και σταφύγια τα οποία ταραμφίζουν μικρά πτηνά. Το ανάγλυφο έχει εκτελεστεί σε επιπεδόγλυφη τεχνική με αδρά κατηργασμένο βάθος για την ένθεση κυρομαστίχης. Στην πίσω όψη, μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο από επίπεδη ταινία, στέκεται ένας εγχάρακτος λακτινικός σταυρός με σταγόνες στις άκρες των γεραιών. Στο θωράκιο αυτό, όπως και στο όμοιό του δίπλα από το ίδιο τέμπλο, παρατηρείται ένα συνδυασμός παλαιοχριστιανικών και μεσαιωνικών θεμάτων, καθώς και ανάμειξη τεχνικών και ιδιαίτερα η χρήση επιπεδόγλυφης τεχνικής. Η τεχνική αυτή, με έντονο ισλαμικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο 3ο-4ο του 10ου αιώνους, στην Παναγία του Οσίου Λουκά, αλλά και σε θωράκια που βρίσκονται σε δεύτερη χρήση, στη φιάλη της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ένα μάλιστα από τα θωράκια της Λαύρας δείχνει ιδιαίτερη συγγένεια με αυτό του βατοπεδίου.

Θωράκιου, τέλη 10ου αιώνα, μονή ξηροποτάμου, μάρμαρο προκονήσιου. Έχει εντυχιστεί σε δεύτερη χρήση στον εξωτερικό περίβολο της μονής, πάνω από την κεντρική πύλη. Στα δεξιά παρουσιάζει λοξή και κατακόρυφη ρογμή. Μέσα σε ορθογώνιο πλαίσιο, από μία πλατιά και δύο λεπτές ταινίες, παριστάνεται παγώνη κατενόπιον με σφιχτά φτερά και φουντωμένη ουρά. Το πτηνό πατά πάνω σε έξεργο τετάρτοσφαίριο, από το οποίο φυτρώνουν δεξιά και αριστερά από ένας βλαστός με ημιανθέμια και τρίφυλλα άνθη. Τις επάνω γωνίες συμπληρώνουν καρδιόσχημα παραπληρωματικά μοτίβα. Στις δύο οριζόντιες ταινίες του πλαισίου είναι χαραγμένη από μία επιγραφή. Πρώτον, επάνω, Ανδρόνικος εν Χριστώ πιστός βασιλεύς, κάτω, μνήμη θανάτου χρησιμεύει το βίο. Το έργο χαρακτηρίζεται από το έξεργο και πλαστικά αποδοσμένο σώμα του παγωνιού, την άκρα συμμετρία, τις χαράξεις των λεπτομεριών του σώματος και την ευρεία χρήση τρυπανιού. Πρόκειται ασφαλώς για έργο κωνσταντινουπολίτικο που έχει υπόψη του ανάλογες παραστάσεις αετών στα αρχιτεκτονικά γλυπτά της μονής του Λιβός το 907 μετά Χριστό, κυρίως ως προς το στήσιμο του πτηνού και τις εγχάρακτες λεπτομέρειες των φτερών του. Πολύ συγγενική επίσης είναι η πλούσια σε ανατομικές λεπτομέρειες μορφή του

Θωράκιο, 10ος-11ος αιώνας, μονίδος Ιαρίου, μάρμαρο. Έχει επαναχρησιμοποιηθεί ως ποδιά στο άνοιγμα του βορείου χορού του Καθολικού. Λείπει μέρος της κάτω οριζόντιας πλευράς. Στην όψη απεικονίζεται η ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η άνοδος εν το αέρι, ένα θέμα αρκετά συνηθισμένο στη μεσοβυζαντινή γλυπτική, που δείχνει και την επιβίωση του μύθου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Μεσαίωνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ντυμένος με στολή Βυζαντινού Αυτοκράτορα, παριστάνεται κατά μέτωπο στο κέντρο, πάνω σε άρμα, κρατώντας δύο οβελούς με δολώματα, τα οποία κατά τον μύθο έκαναν τους δύο ζεμένους γήπες να πετάξουν στα ύψη, συμπαρασύροντας το άρμα. Την κάθε μία από τις επάνω γωνίες της πλάκας καταλαμβάνει από ένα προσωπείο λονταριού, όμοιο με αυτό στο υπέρθυρο της δυτικής θύρας του Καθολικού. Η σύνθεση, ως συνήθως, είναι άκρος συμμετρική, με τονισμένο εδώ τον κατακόρυφο άξονα. Στο σχέδιο διακρίνει κανείς μία έντονη διακοσμητική διάθεση που φαίνεται στην απομίμηση μαργαριταριών τόσο στα ενδύματα του Αυτοκράτορα όσο και στο πτέρωμα των γρυπών. Στοιχεία που παρατηρούνται και στο θωράκιο του νοτίου χορού με την παράσταση αετού. Το ανάγλυφο είναι χαμηλό και επίπεδο, ενώ όλες οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες αποδίδονται σε χαράξεις. Ακριβώς αυτή η έντονη διακοσμητική διάθεση του αναγλύφου θυμίζει τους αετούς στα μεταξωτά υφάσματα του 10ου-11ου αιώνα που βρίσκονται στην Auxerre ή στην Brixen και αντλούν τα θέματα τους από ένα απόθεμα ανατολικών μοτίβων, όπως και τα σύγχρονα έργα χρυσοχοΐας και εφιαλωμένης κεραμικής και εν μέρη βέβαια τα αρχιτεκτονικά γλυπτά και κυρίως του ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη. Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ανάγλυφο αυτό, τόσο με το υπέρθυρο της δυτικής εισόδου όσο και με τα υπόλοιπα θωράκια στους χορούς του σημερινού Καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, δείχνουν ότι όλα προέρχονται από το ίδιο σύνολο και θα πρέπει να κοσμούσαν το παλαιό Καθολικό.

Φιάλη Αγιασμού, τέλη 10ου αρχές 11ου αιώνα, μονίβατο πεδίου, μάρμαρου. Ημισφαιρική λεκάνη με ξεχωριστή δακτυλιοειδή βάση. Την πρόσωψη κοσμίσω σκελή σταυρός από τριμερή ταινία, με διαπλατισμένα τα άκρα των γεραιών. Από τη βάση του σταυρού φυτρώνουν συμμετρικά δύο ημίφυλα άκανθας. Ο σταυρός σε διάφορες μορφές κοσμεί και άλλες μαρμάρινες βυζαντινές φιάλες αγιασμού ή κολυμβήθρες, όπως αυτή της Μονής Παντοκράτορος στο Άγιο Όρος, της Μονής του Οσίου Μελετίου κοντά στα Μέγαρα, του Μιστρά και του Βυζαντινού

Μουσείου της Αθήνας. Το απλό ανάγλυφο κόσμημα της φιάλης του βατοπεδίου με την ξηρή γραμμική εκτέλεση μπορεί να συγκριθεί με ανάλογους σταυρούς στα θωράκια του τέμπλου του Αγίου Αχιλλείου της Πρέσπας, με έναν άλλον σε διαχωριστικό κιονίσκο παραθύρου στο ναό του Πρωτάτου, καθώς και με το σταυρό σε κιονόκρανο του Οσίου Λουκάφωκίδας. Με τα δεδομένα αυτά, η φιάλη του βατοπεδίου μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα.

Ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Δημητρίου, 12ος αιώνας κεντρικό θέμα, 18ος αιώνας εξωτερικό πλαίσιο, Μονή Ξηροποτάμου, καθολικό νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα. Ο Φίτης Λίθος το κεντρικό θέμα, λευκό μάρμαρο το εξωτερικό πλαίσιο. Είναι εντυχισμένο στην νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα του Καθολικού. Υπάρχουν από δύο ρογμές τόσο στο πλαίσιο όσο και στο κεντρικό θέμα. Η εικόνα παριστάνει ολόσωμο κατά μέτωπο τον Άγιο Δημήτριο που είναι ντυμένος με χιτόνα και χλαμίδα και κρατά με το δεξί χέρι σταυρό μπροστά στο στήθος. Εκατέρωθεν του κεφαλιού η επιγραφή «Ο Άγιος Δημήτριος». Η εικόνα πλαισιώνεται από μαρμάρινη κορνίζα με επάλληλα κυμάτια και στη συνέχεια από δύο βλαστούς με ποικίλα άνθη, οι οποίοι συναντιούνται στο μέσο της επάνω πλευράς σε ένα δικέφαλο αετό. Στο κάτω τμήμα του πλαισίου είναι χαραγμένη η ακόλουθη επιγραφή σε δωδεκασύλλαβους στίχους. «Εις ευπρέπειαν πείμνης πιστών ανάκτουν, αδρές δαπάνες την δίνεγγεν εκ ναού, της Αγίας Σοφίας Πίσας Ζακόρους, Οικουμενικού Σύγγελος Γρηγόριος». Η καθ' αυτού εικόνα του Αγίου θεωρείται έργο του 12ου αιώνα, αν και από την εικονογραφική άποψη ακολουθεί ένα τύπο που συνηθίζεται σε προημότερα μνημεία ζωγραφικής και έργα μικροτεχνίας, χωρίς ωστόσο να λείπει και από τη μέση βυζαντινή περίοδο. Το έργο διακρίνεται από μία απλότητα και συγχρόνως εφραστικότητα στην εκτέλεσή του. Το σώμα είναι επίπεδο και οι κατακόρυφες σωληνοειδείς πτυχώσεις των ενδυμάτων δεν επιτρέπουν να διαφανούν τα μέλη του. Ωστόσο, η γραμμικότητα που διακρίνει αυτό το έργο δεν φτάνει τα όρια της αφηρημένης γεωμετρικότητας, μια και η ροή των πτυχώσεων τονίζει την κατακόρυφη κίνηση, όπως στις ραβδόσεις ενός κίωνα. Το ανάγλυφο αυτό προέρχεται από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αν πιστέψουμε την επιγραφή στο μεταγενέστερο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση του Καθολικού το 1761 και πάντα μέσα στον 18ο αιώνα, αφού στην επιγραφή γίνεται μνήμα των πιστών ανάκτων, που δεν είναι άλλοι από τους αυτοκράτορες Ρωμανό τον Πρώτο, Κωνσταντίνο τον Έβδομο, τον Πορφυρογέννητο και Ανδρόνικο το Δεύτερο τον Παλαιολόγο, οι οποίοι αναφέρονται κατ' επανάληψη σε επιγραφές της Μονής, χρονολογημένες τον 18ο αιώνα.

Πλάκα ψευδοσαρκοφάγου των κτητόρων 14ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος Μάρμαρου. Λείπει το αριστερό άκρο κατά το 1/3 και η άνω δεξιά γωνία. Στην κύρια όψη σώζονται δύο τόξα και η γένεση ενός τρίτου. Τα τόξα στηρίζονται σε αράβδο τους κύονες με μορφές πτηνών στα κυονόκρανα. Κάτω από το δεξιό τόξο εικονίζεται σταυρός διπλεπίπεδος τύπου Αναστάσεως πάνω σε βαθμιδωτή βάση, πλαισιούμενος δεξιά και αριστερά από ένα κυπαρίσι. Το μεσαίο τόξο περιβάλλει ισοσκελή σταυρό από τα άκρα των κεραιών, του οποίου φυτρώνουν βλαστή αγκυρωτά που ενώνονται κατά ζεύγη σε ανθέμιο. Δύο ελεύθεροι μικροί βλαστοί με ημιανθέμια συμπληρώνουν τον κάμπο. Τα μέτωπα των τόξων καλύπτονται από ημιανθέμια με ανεστραμμένο ανθέμιο ανάμεσά τους σε καρδιόσχημο πλαίσιο. Το θέμα της τοξοστοιχίας που πλαισιώνει σταυρούς αποτελεί ένα τυπικό διακοσμητικό στοιχείο των σαρκοφάγων της μέσης αλλά και της ύστερης βυζαντινής περίοδου. Ιδιαίτερα μάλιστα συχνή είναι η παρουσία του φιλοφόρου σταυρού, διότι εκφράζει κατ' εξοχήν την ιδέα της σωτηρίας και της Αναστάσεως. Είναι το ξύλο των ζωοποιούν, το ξύλο των ζωοπάροχων κατά τη βυζαντινή θεολογία. Η μορφή του διπλεπίπεδου σταυρού μοιάζει με αυτόν σε μία σαρκοφάγο από τον Χορθιάτη, που τοποθετείται τον 14ο αιώνα, ενώ ο άλλος σταυρός με τη μορφή ρόδακα έχει τους αντίστοιχούς του στο ζωγραφικό διάκοσμο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη 1310-1320. Με τα δεδομένα αυτά, η ψευδοσαρκοφάγος της Μονής Παντοκράτορος μπορεί να χρονολογηθεί επίσης στον 14ο αιώνα. Η χρονολογία άλλωστε αυτή είναι σύμφωνη και με την παράδοση που συνδέει τη σαρκοφάγο με τους κτήτορες της Μονής, οι οποίοι και θα πέθαναν μέσα στον 14ο αιώνα.

ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία πέφτει. Η αδικία για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή, η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Δεν έχει ευλογία επομένως ο άδικος. Όλες, μα όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει την οργή του Θεού. Είναι φοβερό. Όσοι αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν παραδείγματος χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν αυτοί που τη μάζεψαν με τον όποιο άδικο τρόπο λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξανεμίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή κάποιοι συνάνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι σαν τον Ιώβ.
1: Ποια είναι συνήθως η τύση του άδικου ανθρώπου?
0: Κοιτάξτε, ο άδικος, όπως κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του, μα και από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να το χτυπούν κύματα και τον φέρνουν σβούρα. Ο γονγισμός του αδικημένου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, στην Αμερική, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι ο άλλος αγανακτισμένος εξαιτίας του. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχώρησε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος κόλιξ, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Προσέξτε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγω χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρετε πως συνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Τον ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Στον πόλεμο θυμάμαι, ένας είχε κάνει μια ατιμία. Την προηγούμενη της μάχης ημέρα είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη τη μάχη μόνο αυτός σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το χτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Αυτή είναι, αγαπητοί ακροατές, η τύχη των άδικων ανθρώπων.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, ότι η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Δηλαδή, αν ο πατέρας μου αδίκησε, θα τιμωρηθώ κι εγώ για την αδικία του αυτή. Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
0: Ναι, λέει ο γέροντας. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται. Αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Ο αρχηγός της οικογένειας αρρώστησε βαριά. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Όλη την περιουσία τους την έβγαλαν στο σφυρί για να πληρώνουν τους γιατρούς. Απορούσα για το πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπάθησα να μάθω, ρωτώντας αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει αξιόλογη περιουσία από τους γονείς του, που όμως την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και το έπαιρνε. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του τα γύριζε μόλις μάζευε τα βαμπάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε και μάλιστα όσο όσο. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε την αγελάδα. Όλος όμως ο γοντισμός των πονεμένων και αδικημένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο όσο τα χωράφια και από πολύ πλούσιοι έγιναν πτωχοί και ένας ένας έφυγαν όλοι.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα, του είπαν, «Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί?» Τι απάντησε εκείνος?
1: «Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του ευχράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Πάντως να ξέρετε ότι ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραπονιούμαστε που κάποιος ή κάποιοι μας αδίκησαν». Έλεγε ο γέροντας, «Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλους υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο δεν έγινε κανένα ίδρυμα. Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Και όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο όσο τίποτε άλλο. Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν οι στιγμές της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Όλοι νομίζουμε πως έχουμε με το μέρος μας το δίκιο, γι' αυτό και γίνονται ένα σωρό καυγάδες. Μόνο αν βρεθεί κανείς με πολλή αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχτηκε όλο το άδικο, σηκώνοντας το σταυρό για μας».
0: Υποστηρίζουν πολλοί πως αν κάποιος θέλει να ζήσει σωστά, τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γιατί δεν χωράει?
1: Γιατί συνήθως το δίκαιο άνθρωπο οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση που έχει. Τον αδικούν, τον ποδοπατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω. Θέλει όμως πολύ υπομονή. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή, να είναι τίμιος στη δουλειά του, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, παραδείγματος χάρη, ούτε το ενίκιο αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία. Αν μπει θα ζήσω και θα δουλέψω όπως θέλει ο Θεός, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω την αλήθεια ότι αυτό κάνει 50 δραχμές και εκείνο 200, όσο πραγματικά κάνουν δηλαδή, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του. Γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Από το πρωί ως το βράδυ θα είναι γεμάτο το μαγαζί του. Το σπουδαιότερο δηλαδή είναι να ξεκινά κανείς με την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος όταν είναι δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Όταν βαδίζει κάποιος με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Ενώ όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές και ατιμίες, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι και όσα κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμούν. Ενώ όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε τα έχει όλα και πορεύεται από επιτυχία σε επιτυχία. Όλα τότε του πάνε καλά.
0: Ο δίκαιος ανταμείβεται σε τούτη τη ζωή. Είναι ερώτηση που έκαναν κάποτε στο Γέροντα. Τι απάντησε εκείνος?
1: Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία και τους έλουσε η χάρη του Θεού σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με επισκέφθηκε ένας καλός χριστιανός και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, να μην γονγίσουν κατά το συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει. Ήταν ο μεγαλύτερος της οικογένειας και τα αδέλφια του πήραν όλα τα χτήματα, ελιές, αμπέλια κλπ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα χτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους, μου έλεγε. Μετά από 10 χρόνια τον ξαναείδα. Ήρθε ο ευλογημένος πολύ χαρούμενος και μου λέει: «Πάτερ, έγινα πλούσιος». «Και πώς έγινες πλούσιος?», του λέω. «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία γιατί ήταν παραθαλάσσια. Τα πούλησα και ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω». Τον είπα να κάνει αγαθοεργίες, να δώσει εδώ, να δώσει εκεί, να δώσει όπου έχουν ανάγκη, και εκείνος έδωσα σε όλους. Έδωσα παντού, μα πάλι τα χρήματα είναι πολλά. Του είπα: «Θα προσευχηθώ, παιδί μου, να σε φωτίζει ο Χριστός, να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη».

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γαρυφαλάκη. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Ύστερα, πολλές φορές λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Χρειάζεται προσοχή από μέρους μας. Ακόμη, ο άδικος όταν δεν ζητήσει συγχώρηση ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του. Και τελευταίο, οτιδήποτε κάνουμε, ας κοιτάζομαι να έχουμε την ευλογία του Θεού. Όμως, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τέλειωσε και η εκπομπή η απόψινή. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία γιατί και εκείνη βοήθησε. Ωστόσο να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό βράδυ να έχετε.

Ελληνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, είναι η πνευματική προσευχή ως θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Από τους πεπειραμένους Αγίους Πατέρες γνωρίζουμε ότι η πνευματική προσευχή, σύντομη αλλά περιεκτική και επαναλαμβανόμενη συχνά, έχει μεγάλη ωφέλεια από τις πολλές και φλίαρες προσευχές. Σε αυτές τις παρατεταμένες προσευχές, δύσκολα ο νους του ανθρώπου στέκεται προσιλωμένος στον Θεό. Συνήθως νικέται από την αδυναμία της συγκέντρωσης του νου, αφαιρείται από εξωτερικές εντυπώσεις και εικόνες και πράγματα του κόσμου και ως εκ τούτου η θερμότητα της προσευχής υποβαθμίζεται και εξασθενεί. Όμως η σύντομη και συχνή προσευχή την χάνει περισσότερο σταθερή, καθότι ο νους εμβαθύνει στο Θεό και μετά από λίγο καιρό μπορεί να εκτελεί την προσευχή με μεγαλύτερη θέρμη και προσήλωση. Γι' αυτό ο Κύριος μας συνιστά: «Προσευχόμενοι μη βατολογήσετε». Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διδάσκει: «Μην επιχειρείς να λέγεις πολλά λόγια, για να μην σκορπά ο νους σε αναζήτηση λέξεων. Μόνον μία λέξη του τελώνου προσήλκησε το έλεος του Θεού και μία μόνο λέξη του ληστού στο σταυρό τον έσωσε. Η πολυλογία στην προσευχή διασκορπίζει το νου σε ρεμβασμούς, ενώ η ολιγολογία βοηθά στην περισυλλογή του νου». Έτσι λοιπόν η συχνή προσευχή μας ας είναι σύντομη και δίχως περιττά λόγια, αλλά να είναι αδιάλειπτος όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει τα εξής: «Όποιος περιττολογεί στις προσευχές του αργολογεί». Ενώ και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας σημειώνει ότι δεν αρμόζει να μακρύνει κανείς την προσευχή του πολυλογώντας, αλλά είναι προτιμότερο να προσεύχεται ολιγόλογα και αδιαλείπτος. Οι πατέρες αυτοί ερμηνεύουν στηριζόμενοι στα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, για να και άλλους κατηχήσω ή μυρίους λόγους εν γλώσσι». Δηλαδή, προτιμότερη είναι μία σύντομη προσευχή προς τον Θεό με προσοχή, παρά να προφέρει κανείς μυρίους λόγους άνευ προσοχής. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε» πρέπει να ερμηνευθεί ως η σύντομη πνευματική προσευχή του νου που μπορεί να κατευθύνεται πάντοτε προς τον Θεό και να προσεύχεται αδιαλείπτος. Ας αρχίσουμε να εξασκούμαστε και να συνηθίζουμε σε αυτού του είδους την προσευχή σύμφωνα με την ουθεσία του Αποστόλου Παύλου: «Και παν, ό,τι αν ποιείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού». Δηλαδή τα πάντα να τα κάνουμε με καλή πρόθεση για δικό μας πνευματικό συμφέρον και προς δόξα Θεού, ώστε και με τα λόγια μας και με τα έργα μας και με τους λογισμούς μας να δοξάζεται το όνομα του Χριστού, του Σωτήρος μας. Να συνηθίσουμε σε μία ζωή προσευχής και δεήσεως, συγκεντρώνοντας τη σκέψη μας και κατευθύνοντας το νου μας προς τον Θεό. Διότι τι είναι προσευχή? Είναι η κατεύθυνση του νου και της διάνοιας προς τον Θεό. Προσεύχομαι σημαίνει στέκομαι ενώπιον του Θεού και συνομιλώ μαζί του με ευλάβεια, φόβο και ελπίδα για το πλούσιο έλεος του. Την ώρα της προσευχής βρισκόμαστε μπροστά στον Θεό με πνεύμα δοξολογίας, ευχαριστίας και συντριβής καρδιάς. Από μία θερμή προσευχή γεννάται στην καρδιά μας η πίστη και η ελπίδα στο Θεό, η πνευματική μας εγκατάλειψη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε πρέπει ο νους μας να στέκεται ενώπιον του Θεού και μόνον αυτό να σκέφτεται. Οι Άγιοι Πατέρες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν σύντομες προσευχές και να τις επαναλαμβάνουν αδιάκοπα ώστε να πετύχουν την απόλυτη συγκέντρωση του νου στο πρόσωπο του Θεού και να αποκρούν κάθε εξωτερικό περισπασμό ή λογισμό. Ιδίως προς τον σκοπό αυτό πολύ βοηθάει η προσευχή του Ιησού, το γνωστό μας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Οι πατέρες ονομάζουν την προσευχή του Ιησού πνευματική προσευχή, γιατί μέσω αυτής αποκτούμε διαρκή μνήμη του Θεού και καθαρή διάνοια που συμβαδίζει με μία ειλικρινή καρδιά και βαθιά συναισθήματα ευλαβίας, ελπίδος και φόβου Θεού. Όταν προσευχόμαστε έτσι, όλες μας οι δυνάμεις της ψυχής συγκεντρώνονται σε μία καρδιά που ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη και διαρκή ευχαριστία προς τον Θεό. Όσο περισσότερο κοπιάζει κανείς την προσευχή, τόσο οι διαλογισμοί καταπραίνονται και ηρεμούν. Η προσευχή γίνεται καθαρότερη και η ψυχή θερμαίνεται από τη γλυκύτητα της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, υποδεικνύοντάς μας τον αληθή τρόπο προσευχής
που για να εισακουστεί από τον Θεό πρέπει να γίνεται με προσευχή και δέηση, δηλαδή εγκαρδίως, με πόνο καρδιάς και με θερμή δέηση, εν παντή καιρό, αδιάκοπα και συνεχώς. Και τρίτον, εν πνεύματι, δηλαδή προσευχή όχι μόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική, πνευματική, καρδιακή, ενεργουμένη από τη Θεία Χάρη. Αυτή είναι η ουσία της προσευχής, να αναπέμπεται στο Θεό εκ βάθους καρδίας. Αλλά και αλλού ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει, «Τη προσευχή προσκαρτερείτε γρηγορούντες εν αυτή». Και ο ίδιος ο Κύριος με την παραβολή της χείρας και του άδικου κριτή θέλησε να μας δείξει πως η επίμονη παράκληση και δέηση υπέρ των δικών μας αιτημάτων φέρνει αποτέλεσμα, εισακούεται. Η αδιάλειπτη προσευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής μας ζωής. Η ζωή του χριστιανού κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Οφείλει δηλαδή ο χριστιανός να παραμένει ενωμένος με τον Θεό, προσευχόμενος διαρκώς. Εξάλλου κάθε χριστιανός είναι ναός του Θεού, στον οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα θα μας επισκιάσει με την Θεία Χάρη, θα μας αποκαλύψει τον Θεό και θα κατευθύνει την καρδιά μας και την διάνοια προς τον Θεό. Αυτό θα μας διδάξει τον τρόπο να πετύχουμε την συνεχή επίμονη πνευματική προσευχή και θα μας οδηγήσει σε πλήρη μετάνοια και αφοσίωση της ζωής μας στον Θεό. Από την πνευματική προσευχή θα διδαχθούμε να ζητούμε διαρκώς την βοήθεια του Θεού και να μην εμπιστευόμαστε εγωιστικά τις δικές μας δυνάμεις. Η πνευματική προσευχή μας οδηγεί στην εδραίωση της πίστεως. Καθώς προσευχόμενοι θα αισθανόμαστε την διαρκή παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Η καρδιά μας θα αποκτήσει αυτή την αίσθηση της θεϊκής παρουσίας. Όταν λοιπόν συνηθίσουμε τον εαυτό μας στη διαρκή επίκληση του ονόματος του Ιησού προσευχόμενοι με λόγια, όχι απλώς επαναλαμβανόμενα τυπικά, αλλά με λόγια που βγαίνουν από την καρδιά μας, τότε και ο Θεός θα ευλογήσει τον κόπο της προσευχής μας. Ας εμβαθύνουμε συνεχώς την προσευχή για να λάβουμε δύναμη παρακυρίου και να αισθανόμαστε την παρουσία του διαρκώς κοντά μας, παντού και πάντοτε. Είτε είμαστε μόνοι, είτε ανάμεσα σε κόσμο, είτε όταν εργαζόμαστε ή κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Με τη συνεχή επανάληψη της ευχής του Ιησού, ο νους και η καρδιά μας απευθύνεται προς τον Κύριο και λαμβάνει το πλούσιο έλεος του Θεού. Ένα άλλο δώρο Θεού είναι η ειρήνευση των λογισμών. Όμως η Θεία αυτή δωρεά δεν παρέχεται χωρίς έντονη προσωπική πνευματική εργασία και κόπο, παρά μόνο μετά από θερμή προσευχή και καρδιά που χτυπά από αγάπη για τον Θεό. Πράγματι, η προσευχή είναι η μητέρα όλων των αρετών κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Η εσωτερική ή πνευματική προσευχή γίνεται αφού συγκεντρώσουμε το νου μας εντός της καρδιάς μας, αποδιώχνοντας κάθε ξενολογισμό ή εξωτερικό περισπασμό, με συντετριμένη διάθεση, με αναγνώριση των αμαρτιών μας ενώπιον του Θεού. Πρέπει κανείς να προσεύχεται όχι μόνο με λόγια, αλλά και με το νου και την καρδιά, για να νιώθει ο νους και να βιώνει κάθε λέξη της προσευχής μας. Μόνο τότε έχουμε αληθινή προσευχή, όταν συνεργάζονται τα χείλη, ο νους και η καρδιά. Αν κάτι από αυτά τα τρία απουσιάζει, τότε η προσευχή μας είναι ελλιπής. Η πορεία προς τον Κύριο είναι οδός εσωτερική, πορεία καρδιακή και πνευματική. Πρέπει λοιπόν να προδιαθέσουμε το νου και την καρδιά μας, ώστε η διάνοιά μας να βρίσκεται πάντοτε με τον Κύριο. Όταν το κατορθώσουμε αυτό, τότε θα αισθανθούμε τη θεϊκή παρουσία στην ζωή μας και θα μπορέσουμε να πούμε μαζί με τον ψαλμωτό Δαβίδ, «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Μπορεί ο εξωτερικός άνθρωπος να ασχολείται με τα καθημερινά του καθήκοντα, αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος μπορεί να είναι αφιερωμένος στην προσευχή κατά την εντολή του Κυρίου. «Σύ όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσεξε το πατρί σου εν το κρυπτό». Το ταμείο της ψυχής είναι το σώμα. Οι θύρες είναι οι πέντε αισθήσεις. Η ψυχή εισέρχεται στο ταμείο της όταν ο νους δεν σκορπίζεται σε έργα του κόσμου και η εικόνα και φαντασίες, αλλά κλείνεται στην καρδιά της επικαλουμένη το όνομα του Ιησού στην προσευχή. Διότι ο πονηρός και εχθρός της ψυχής μας, αλλά και της προσευχής με εξωτερικά πράγματα, εικόνες, σχήματα, σκέψεις, φαντασίες, σκοπό να έχει να μας αποσπάσει την προσοχή του νου από τη μνήμη του Θεού, να απομακρύνει την καρδιά μας από το πρόσωπο του Ιησού και να μεταβάλει την καρδιά μας από κατοικητήριο του Θεού σε κατοικητήριο πονηρών και αισχρών λογισμών. Τότε ακριβώς είναι που με περισσότερη επιμονή
να μείνουμε στην επίκληση του ονόματος του Ιησού, ώστε να καθαρίσει την καρδιά και τον νου μας από εμπαθείς καταστάσεις και να μας χαρίσει την ειρήνευση των λογισμών και την καθαρά προσευχή. Διότι αλίμονος τον χριστιανό που θα ατονίσει η διάθεσή του για προσευχή, θα στερηθεί της Θείας Χάριτος και προστασίας και ο εσωτερικός του κόσμος θα εκμαλωτιστεί από τα πάθη.

Όσο λοιπόν υπάρχει θερμή προσευχή και φόβος Θεού στην καρδιά μας, τότε τα πάντα συνεργούν για το αγαθό. Εάν όμως αραιώσει ή γίνει χλιαρή η προσευχή μας, αν χάσουμε την προσευχητική διάθεση, τότε και η πνευματική μας κατάσταση θα γνωρίσει ήττες και απογοητεύσεις. Όποια στιγμή θελήσουμε να προσευχηθούμε, είτε στο ναό ή στην οικία μας ή καθοδόν, να φροντίσουμε να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη να εκφράσει με τα δικά της λόγια ή μέσα από τις καθιερωμένες προσευχές της Εκκλησίας ό,τι αισθάνεται και με θάρρος να το πει ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ευαρεστείται σε προσευχές ουσιώδεις, συγκεκριμένες, καρδιακές. Ας αφήσουμε την καρδιά μας να ζεσταθεί από το πυρ της αγάπης του Χριστού. Ας κάνουμε την διάνοιά μας να φωτιστεί από τη Θεία Χάρη και τότε θα απολαύσουμε τους καρπούς της προσευχής. Ειρήνη και γαλήνη, συντριβή και ταπείνωση, χαρά και αγαλίαση. Η πνευματική προσευχή για να είναι καρποφόρα προϋποθέτει κόπο. Προσευχή άνευ πόνου, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ως έκτρωμα λογίζεται από τον Θεό. Η συντριβή της καρδιάς είναι ο σωματικός κόπος κατά τη διάρκεια της προσευχής προσελκύουν το έλεος και τη χάρη του Θεού. Από μία τέτοια προσευχή γεννάται στην καρδιά προσοχή του νου, κατάνοιξη, καθαρισμός της καρδιάς, απομάκρυση των φλίαρων και κοσμικών λογισμών. Όπως η αληθινή προσευχή, έτσι και η προσοχή, η νύψη κατά τον όρο που χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες και η κατάνοιξη αποτελούν δωρεές του Θεού. Πώς θα αναγνωρίσουμε αν η προσευχή μας είναι πνευματική? Ο φόβος του Θεού, η συντετριμένη καρδιά και η ταπεινοφροσύνη αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα της γνήσιας εσωτερικής προσευχής. Όταν υπάρχουν αυτά τα γνωρίσματα, τότε βαδίζουμε σε καλό πνευματικό δρόμο. Επίσης, οφείλουμε να φροντίζουμε όταν εξασθενεί κάπως ο ζήλος για προσευχή, να αναθερμαίνουμε την καρδιά μας συγκεντρωμένη σταθερότερα εντός του εαυτού μας και επικαλούμενη τον Κύριο. Για να μην χάνουμε την προσοχή στην προσευχή, να αποφεύγουμε το σκορπισμό του νου σε σκέψεις και λογισμούς άσχετους. Να μην προσκολόμαστε σε μέρημνες και έγνοιες που μας απορροφούν και απομακρύνουν την διάνοιά μας από τον Θεό. Γιατί είναι πολύ εύκολο μέσα από τις καθημερινές φροντίδες και μέρημνες που σαν παγίδα στείνει γύρω μας ο πονηρός, να ξεχαστούμε και να απομακρυνθούμε από την προσευχή και την επικοινωνία με τον Θεό. Οφείλουμε κατά πάντα και δια πάντα να ζούμε και να πορευόμαστε πάντοτε εν Κυρίω. Όσο περισσότερο ενυπάρχει στην προσευχή μας ο ζήλος και η επιθυμία του Θεού, όσο περισσότερο ανάβει μέσα μας το πυρ της αγάπης του Χριστού, τόσο ευκολότερο είναι να προσελκύσουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να γευθούμε τους γλυκούς καρπούς της πνευματικής προσευχής. Όσο καιρό ο νους μας είναι προσιλωμένος προς τον Θεό και συλλογίζεται τα του Θεού, τόσο περισσότερο και ο Θεός είναι μαζί μας. Οπλισμένοι με την πνευματική προσευχή και την επίκληση του ονόματος του Ιησού, απομακρύνουμε τους πονηρούς λογισμούς και τους δαίμονες της οργής, της λύπης, της χαινοδοξίας, της φυλαυτίας. Αδειάζουμε την καρδιά μας από κάθε τι άχρηστο και πνευματικά βλαβερό και γεμίζουμε με φόβο Θεού, με ταπείνωση και ελπίδα στον Κύριο. Κοπιάζοντας την προσευχή, κάνουμε την καρδιά μας εργαστήριο καλό λογισμών, που γεμίζει από αγαθά έργα και αρετές. Ο δρόμος της εσωτερικής πνευματικής προσευχής είναι ο συντομότερος και αποτελεσματικότερος για την σωτηρία μας.

αποφασιστικότητας να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές και τα θελήματα του Θεού, έχοντας γνωρίσει τον Κύριο, και τότε αληθινά θα είμαστε ελεύθεροι από αδυναμίες και εξαρτήσεις κάθε είδους. Ο Θεός ζητά από εμάς μια καθαρή καρδιά που να ζει για τον Θεό. Όταν η καρδιά μας βρίσκεται κοντά στο Θεό, τότε μπορούμε να πούμε πως προσευχόμαστε εν πνεύματι και αληθεία. Από αυτό εξαρτάται η επιτυχία στην πνευματική ζωή, κατά πόσο ζούμε, αναπνέουμε και υπάρχουμε ενωμένοι με τον Θεό, ή κατά πόσον επιτρέπουμε στον πονηρό να μας απομακρύνει από τον Κύριο. Κάποιος γέροντας συνήθιζε να λέει πως όπως όταν οι κλέπτες πλησιάζουν σε ένα σπίτι για να το διαρρήξουν και ξαφνικά ακούσουν κάποια ομιλία από μέσα, τότε δεν αποφασίζουν να εισέλθουν και αποχωρούν. Έτσι και οι εχθροί της ψυχής μας, οι πονηροί λογισμοί που θέλουν να εισέλθουν στην καρδιά μας, μόλις ακούσουν την προσευχή του Ιησού να ξεχυλίζει από την καρδιά μας, δεν τολμούν να μας πλησιάσουν. Ο Θεός βρίσκεται πάντοτε μαζί μας, κοντά και μέσα μας. Εμείς όμως δεν είμαστε πάντοτε μαζί Του και πολλές φορές κάνουμε πράγματα που δεν θα τα είχαμε κάνει εάν είχαμε συνεχή μνήμη Θεού. Ας θέσουμε ως κανόνα στον εαυτό μας να είμαστε πάντοτε με τον Κύριο, με το νου, με την καρδιά, με την προσευχή, για να μην επιτρέψουμε άσχετες σκέψεις και ασεβείς λογισμοί να μας επηρεάσουν. Και αν συμβεί αυτό, τότε με ευκολία θα μπορέσουμε να τους αποκρούσουμε με τη βοήθεια του Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Όταν ο Θεός βασιλεύει μέσα μας, τότε ομολογούμε τον Θεό ως Βασιλέα και Δεσπότη ημών και υποτασσόμαστε σε Αυτόν ολοψύχως. Τότε και ο Θεός ενεργεί αγαθά υπέρ ημών και εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και ενεργήν υπέρ της Ευδοκίας. Ας αναζητήσουμε τον Θεό μόνο μέσα στην καρδιά μας, διότι δεν βρίσκεται μακριά από κανέναν. Βρίσκεται πλησίον όσων τον ζητούν ειλικρινώς. Ο τόπος συναντήσεως με τον Θεό και συνομιλίας μαζί του βρίσκεται μέσα μας, στην καρδιά, την ψυχή, την διάνοιά μας. Ο εσωτερικός σύνδεσμος πιστού και Θεού ενισχύεται μέσω της προσευχής. Σταθεροποιείται και καρποφορεί με την δύναμη της Θείας Χάριτος και των Θείων Μυστηρίων.

Ουσιαστικό γνώρισμα της προσευχής είναι η προσοχή. Άνευ προσοχής δεν υπάρχει επιμελής και ουσιαστική προσευχή. Η αληθινή και γνήσια προσευχή προέρχεται από τον αποχωρισμό της καρδιάς από τον κόσμο. Αυτό που οι πατέρες ονομάζουν ξενιτεία και μας προτρέπουν όπως ξενοθώμε του κόσμου, να γίνουμε δηλαδή ξένοι για τον κόσμο, τόσο από εξωτερικά και αισθητά πράγματα, όσο και από εσωτερικούς διαλογισμούς, έννοιες και φροντίδες. Αυτό σημαίνει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Σταυρούστε και νεκρούστε τον κόσμο». Μόνο τότε θα κατορθώσουμε να λατρέψουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Τα πάθη νεκρώνονται και σταυρώνονται μέσω της συνεχούς και θερμής προσευχής, με την ψυχνή επίκληση του ονόματος του Ιησού. Τα πάθη

τι θα σέβονται και ηρεμούν. Και τότε η καρδιά γαλινεύει και ειρηνεύει, συμφιλιώνεται με τον Θεό. Βασική όμως προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η νίκη κατά του εαυτού μας, δηλαδή η μεταβολή της θελήσεώς μας και παράδοση άνευ όρων και ορίων του εαυτού μας στα χέρια του Θεού. Να συνηθίσουμε τον εαυτό μας να μισήσει την αμαρτία και να αγαπήσει τον Χριστό. Αυτό δεν επιτυγχάνεται αμέσως από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να ανεβούμε σταδιακά όλα τα σκαλοπάτια της πνευματικής ζωής. Να βαδίσουμε την κλίμακα των αρετών, όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Να εξοικειωθούμε και να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Στην πορεία μας η παρουσία και η συμβουλή ενός έμπειρου πνευματικού θα αποδειχθεί πολύτιμη. Συνήθως ο πονηρός την ώρα της προσευχής μας φέρνει δυσάρεστα πράγματα και θα πρέπει να τα περιμένουμε. Όταν συμβαίνει κάποια εναντίωση ή δυσκολία και είμαστε έτοιμοι να πικραθούμε και να στενοχωρηθούμε, ας φροντίσουμε αμέσως να μην επιτρέψουμε στην καρδιά μας να φωλιάσει η εχθρική διάθεση. Με προσοχή των λογισμών μας και προσευχή αμέσως να αποκρούμε τέτοιες πειρασμικές καταστάσεις. Να μην αφήσουμε κάτι τέτοιο να διαταράξει την ειρήνη μας. Να σπεύσουμε προσευχόμενοι με ηρεμία. Ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε άδικη κατάκριση από τους άλλους, να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός δικαιώνει κάθε αγαθή συνείδηση. Τότε οι κρίσεις των άλλων δεν μας βλάπτουν. Η ζωή μας επί γης είναι γεμάτη θλίψεις και δοκιμασίες. Οφείλουμε να μαχόμαστε κατά της σαρκός, κατά των παθών και κατά των πνευμάτων της πονηρίας. Για τη Βασιλεία του Θεού ο κυριότερος δρόμος είναι ο Σταυρός. Ψυχή που δεν έχει δοκιμαστεί από θλίψεις και δεν έχει εξαγνιστεί στο καμίνι της στενοχώριας, δεν έχει παρησία και παρουσία ενώπιον του Θεού. Στον αγώνα αυτόν η ελπίδα και η σωτηρία μας είναι ο Θεός. Ας αποθέσουμε σε αυτόν την ελπίδα και την ενδυνάμωσή μας στην πάλη κατά του πονηρού, ώστε με υπομονή και προσευχή να ξεπεράσουμε πειρασμούς και θλίψεις που παραχωρεί ο Θεός για μεγάλη δική μας πνευματική ωφέλεια, έχοντας υπόψη ότι ο Θεός ούκ εξουδενώσει καρδία προσευχομένη, συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Η ουσία της πνευματικής μας προσπάθειας συνίσταται στην εσωτερική αλλαγή της ζωής μας που θα εκδηλωθεί σε ψυχική αναμόρφωση αλλά και σε εξωτερική αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Ας προσευχόμαστε όπως ο Δαβίδ, «Δείξον Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε», όχι μόνο με τα λόγια ή τη σκέψη, αλλά με πόνο καρδιάς να επικαλούμαστε τον Κύριο να γίνει αυτός οδηγός και συνοδηγός μας στην προσπάθεια που κάνουμε. Επιπλέον ο συνδυασμός νηστείας και προσευχής θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την καρδιά μας από πάθη και επιθυμίες. Η πίστη μας περνάει διακυμάνσεις, άλλοτε είναι θερμή, άλλοτε χλιαρή, άλλοτε αδιάφορη. Να προφυλαγόμαστε από τη χλιαρότητα της πίστεως και την πνευματική ξηρασία. Η απομάκρυση από τον θυμό, την οργή, το ψεύδος, την κατάκριση, την υπερηφάνεια επιτυγχάνεται δια της επιστροφής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας. Φτάνει μέσω καθαράς προσευχής να ζητήσουμε την θεραπεία της ψυχής από τον Θεό. Όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, αυτό σημαίνει ότι εμείς προηγουμένως πήγαμε κοντά Του. Όσο είμαστε με τον Κύριο και ο Κύριος είναι με θυμόν και βαδίζουμε στο φως του Θεού και την οδό του θεϊκού θελήματος. Όταν εμείς απομακρυνόμαστε από το θέλημά Του, τότε βαδίζουμε σε σκοτεινούς και πλανεμένους δρόμους της αμαρτίας. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας γράφει σχετικά: «Το κυριότερο σε κάθε αγαθή προσπάθεια και ανώτερο όλων των κατορθωμάτων είναι η επιμελής αιμονή στην προσευχή. Δι' αυτής εμένουμε στην προσευχή και μπορούμε να αποκτήσουμε και τις άλλες αρετές. Από αυτήν προέρχεται η επικοινωνία και η συναναστροφή εν αγιότητη Θεού, η πνευματική δραστηριότητα και ο σύνδεσμος εν αγάπη προς τον Κύριο. Καθότι όποιος βιάζει τον εαυτό να εμένει στην προσευχή, αυτός πυρπολείται από πνευματική αγάπη προς τον Θεό, με θεϊκή αφοσίωση και φλογερή επιθυμία, δεχόμενος εντός του την χάρη της πνευματικής αγιότητος». Και ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, σημειώνει: «Η αληθινή και αψευδής προσοχή και προσευχή έγκυται στο να φυλάσει ο νους την καρδιά και εκ βάθους καρδίας να αναπέμπει δεήσεις προς τον Κύριο. Αφού γευθεί ο νους το πόσον αγαθός είναι ο Κύριος, δεν απομακρύνεται πλέον από την καρδιακή προσευχή». Και μαζί με τον Απόστολο Πέτρο λέει: «Καλόν εστίν ημάς όντε είναι, τότε θα ανοίξει η είσοδος της καρδιάς, θα έρθει πολυπόθητος και γλυκιά προσευχή και όλη η υπόλοιπη συνοδεία των αρετών
η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη. Εάν με ευλάβεια λέμε την προσευχή επικαλούμενη το όνομα του Ιησού και την ενθρονίσουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και την ψυχή μας, θα νιώσουμε τέτοια συντριβή για τις αμαρτίες μας, θα γευτούμε τόσο πνευματική γλυκύτητα από την παρουσία του Θεού, που δεν θα μας κάνει η καρδιά να σταματήσουμε το ευλογημένο έργο της προσευχής με πολύ πνευματικό καρπό που θα φέρει στη ζωή μας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες εκ του Μιουργήσιου, ειδώντες όσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεό, άξιος εμπάς ημνείστε φωνές εσύ, η έθεου ζωή.

Της Υγείας Σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπωσιακών.

0: Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, καταξίωσαν Κύριεν και εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ρεώσεφ ημάς, καθάπερι πλήσαμρεψε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δεύτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, ερεώσου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Σι πρέπει έρος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το

0: οδηγών, φύλακα των ψυχών και του σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσκουν, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών.

0: Τον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος λέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος λέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος λέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε, ελάστε σαν αμαρτίες μου. Δέσποτα συγχώρησον ομοίες μου. Άγιε επίσκεψε και ίασα στις ασθενείες μου. Ένε και εν το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου εν θέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επ' της γης. Στον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Αλλά λύσε ημάς από τον Υιό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Θεός την Αγία και Αμόν των πίστην των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών στην Αγία Αυτοεκκλησία και τη πόλη πάθη σε όλα σε όλων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάσα νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατέρων ημών Αλεξάνδρου Ιωάννου και Παύλου, του Νέου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, και την μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος,

και του ιερού τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπελεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπελεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 29 Αυγούστου, Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Σαν σήμερα, το 886 μετά Χριστόν, πεθαίνει σε βαθιά γεράματα ο Βασίλειος Πρώτος, ο Μακεδόν, Βυζαντινός Αυτοκράτορας και ιδρυτής της Μακεδονικής Δυναστείας. Η διακυβέρνησή του σημαδεύτηκε από μία σειρά επιτυχιών στην Ανατολή κατά των Αράβων και των Παυλικιανών και στη Δύση, όπου η Δαλματία και η Νότια Ιταλία επανήλθαν υπό Βυζαντινή κυριαρχία. Τον Βασίλειο διαδέχθηκε στο θρόνο ο δεύτερος γιος του, Λέων Έκτος ή Λέων ο Σοφός.
1: Το 1499 οι Ενετοί παραδίδουν την άφπακτο στους Οθωμανούς.
0: Σαν σήμερα, το 1821, κατά την Ελληνική Επανάσταση στην Κρήτη, οι Οθωμανοί νικούν τους Φακιανούς στο οροπέδιο Ασκήφου.
1: Το 1824, κατά ναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στην ναυμαχία του Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνηγερσίας.
0: Στις 29 Αυγούστου 1916 εκδηλώνεται στη Θεσσαλονίκη το στρατιωτικό πολιτικό κίνημα της Εθνικής Άμυνας με ηθήνοντα νου τον Ελευθέριο Βενιζέλο και με την υποστήριξη των δυνάμεων της Αντάντ που βρίσκονταν στην πόλη. Το κίνημα επεδίωκε την ανατροπή της φιλογερμανικής τάσης της βασιλικής κυβέρνησης και την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, με στόχο την απελευθέρωση εδαφών που διεκδικούσε η χώρα. Το κίνημα οδήγησε στη δημιουργία της κυβέρνησης Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έλεγχε τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τελικά συνέβαλε στην τελική είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο και στην απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου από την εξουσία το 1917.
1: Σαν σήμερα, το 1944, φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος τροβαδούρος της Αθήνας Αττικ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Κλέωνα Τριανταφύλου. Συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής των τραγουδιών του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Το 1949 η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή στην έρημο του Καζακστάν, σπάζοντας το μονοπόλιο της κατοχής του ατομικού όπλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Σαν σήμερα, το 1949, λύγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται.
0: Στις 29 Αυγούστου το 1959 ανακαλύπτονται τα τείχη και οι πύλες των Μυκηνών κατά τις τελευταίες ανασκαφές.
1: Σαν σήμερα, το 1962, εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Το 1970, στην Ελλάδα, δημοσιεύεται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
1: Σαν σήμερα, το 2004, κάτω από την πανσέλινο του Αττικού Ουρανού, η Αθήνα αποχαιρετά τους 28ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα κατακτά ένα ακόμα μετάλλιο με τον αθλητή του ΤΑΕΚ Βοντό Αλέξανδρο Νικολαίδη να παίρνει το ασημένιο. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Πάνω στα μόνιο χαρτιάς το σίδερο δουλεύει, χτυπά το δίνει του μορφή, το μορφο ξετελεύει. Ο σιδηρουργός ή χαρτιάς ή ντεμιρτζής ή κυλεγγύρης. Επήκαινε στο χαρτιδιό και αφού καλημερίζει, είδω και την παραγγελιά. Φτιάξε μου μια σκαλίδα όσο μπορείς πιο γλίγορα, σου το ζητώ σα χάρη. Είχασα τη σκαλίδα μου και εκτός από τον καημό μου, τάξε πως μου κοπήκανε τα χέρια από τον πάτο. Να έχω κήπο για φύτεμα, σκαλίδα να μην έχω. Και απολοήθη του χαρτιάς, ό,τι μπορώ να κάνω, έλα την προσαργατινή και κράθια και στελιάρι. Βρίσκεται λόγο ο χαρτιάς και ήβαλε στο καμίνι σίδερο μέσα στα κάρβουνα και ήρχηξε να πυρώνει. Επίενε στο φυσερό που το έλεγαν παπίτσα και ανεβοκατέβαζε γοργά το γερανάκι, ξύλο που συνδεότανε με μια αλυσιδούλα. Κοντά στο μέτρο θάτανε και είχε στο κάτω μέρος γάντζο, σε κρίκο κούμπονε στου φυσερού τον πάτο. Φούσκωνε και ξεφούσκωνε το φυσερό και πέτα που κάτω από τα κάρβουνα με πίεση αέρα. Από το προφύσι ήβγαινε σίδερο πομαντέμι, συνέχεια του φυσερού που είχε μικρή τρυπούλα. Από βιδέλο τόχανε το φυσερό τη λήξη, δέρμα βουζιού ανθεκτικό που κράτανε στο χρόνο. Το κάρβουνο ήταν ορυκτό που κόκ το ονοματίζαν, βγαλμένο μέσα από τη γη που είχε για το καμίνι. Με μία σιδερόβεργα τα κάρβουνα σαλεύγη που ζέμπερι τη λέγανε κατσουνωτή στη μιάκρη. Σπίθε στο σίδερο βγαίνε. Στα κάρβουνα από μέσα, δε λόγο βγάνει το χαρτιάς όξο με το ξυλάφι, είδο τζιμπίδας ήτανε, το σίδερο βρασμένο, καυτό, κιτρινοκόκκινο και στο μουχρέ το βάνι. Ατσάλι, τρίπιο, στρογγυλό, μητσό πάνω στα μόνη. Ο παραγιός παλί Λοΐς το λέγαν βαροκόπο, ένα ζουμπά πολύ μητσό κρατεί με ένα ξυλάφι, στο πυρεμένο σίδερο, στη μέση ή βαλέντο. Ήρσηξε και το χτύπανε με μία βαριοπούλα. Μικρούλα τρύπα ίνιξε στο σίδερο στη μέση. Ξανάβαλαν το σίδερο, το βγαλαν πυρωμένο, στα μόνη πάνω σε μουχρέ με πιο μεγάλη τρύπα. Εξαναχτύπα με ζουμπάκι τρύπα μεγαλώνει. Αυτό επαναλάμβαναν μέχρι να ανοίξει τρύπα, όσο θέλαν για να μπορεί να μπαίνει το στελιάρι. Από φωλιά τη λέγανε του χαρτιδιού οι τεχνίτες. Από ατσάλι ήταν φτιαγμένοι οι ζουμπάδες, στη μια τους άκρη μυτερή, όλοι μικοί μεγάλοι. Ξανάβρασε το σίδερο και απάνω στο αμόνι, το χτύπαγαν με το αρί, πλευρά τσιβαριοπούλας, για να πλωθεί το σίδερο όσο έπρεπε να γίνει. Από την άλλη την πλευρά το σίδερο χτυπούσαν για να το φτιάξουν πιο στενό που το έλεγαν τσαπώνι. Το πύρωναν, το χτύπαγαν και τούδο κατ' το σχήμα. Με το ξυλάφι ήβαλαν την άκρα της σκαλίδας, απ' τη φαρδιά της στη μεριά απάνω στο καμίνι, μέσα βαθιά στα κάρβουνα και ένα κομμάτι ατσάλι, μικιό, σε βέργα, τ' άφησαν καλά για να βραστούνε. Κι οντίδε ότι ήταν σχεδόν αυτά να λιώσουν, με το ξυλάφι ήβγαλε και κράτα τη σκαλίδα ορθή από την πλαθιά μεριά, απάνω στο αμόνι. Καλά την κράθια σταθερή, και ο παραγιός τα τσάλι αργά-αργά προσεκτικά από τη φωτιά το βγάνει, να κάμουν την ατσαλωσά, δύναμη να τσιδώσουν. Με το ξυλάφι τα κουμπά στην κόψη τη σκαλίδα και κόλλησαν τα μέταλλα από το βρασμό απούχαν. Με το σφυράκι ο παραγιός δύο-τρεις σφυριές χτυπάτο, Μετά λοχέρι, μαλακά, τα δυο γεννήκαν ένα. Μετά ό,τι περίσευγε τσιβίτσας απατσάλι, με ένα κοπίδι το κόψε απάνω στο αμόνι. Πιάνει τη λίμα, τσίρσιξε την κόψη της καλύδας, να τη λιμέρνει γλίγορα κι απ' τσι δυο μερζέτζες. Αφού γίνει η ατσαλωσά πάλι μέσα στο καμίνι, βάνει την ατσαλόβεργα και μόνο το τσαπώνει και τσίκαμαν ατσαλωσά από την άλλη μπάντα. Τέλος, πάνω στα κάρβουνα ήβαλαν τη σκαλίδα να βράσει λίγο κι ύστερα να κάμει τη βαφίζης. Τη βγάζει και την κράτανε απάνω στο αμόνι. Με το στελιάρι του σφυριού στην κόψη της σκαλίδας το τρίψε και πετάχτηκαν σπίθες πολλές τριγύρω. Κατάλαβε πως έτοιμη ήταν και τη βουτάει με το ξυλάφι στο νερό μέσα σε ένα μπουζέλο. Εσκλήρινε το σίδερο καθώς και η αντοχή του, στην ώρα του την έφτιαξε ως τούπε τη σκαλίδα. Μεσόκοπος, μαυριδερός, πάντα μες στη μουτζούρα, ψηλός με δυνατό κορμί και δύναμη στα χέρια. Επάλευγε ο λιμερνής στο σίδερο να δώσει το σχήμα που θέλε αυτός και το έκανε εργαλείο. Καλέσθητος που πρόσφερε σε όλα τα γυροχώρια και στο χωριό του προπαντός έργο στην κοινωνία. Τα εργαλεία ο χαρτιάς που χρησιμοποιούσε ήταν διάφορα σφυριά, βαριά και βαριοπούλα, τη μέγενη που σταθερή την είχαινε στον πάγκο, ψαλίδια, λίμες διάφορες, μουχρέδες και ζουμπάδες. Κοπίδια μικρομέγαλα διάφορα κολαούζα, με αυτά τσιβίδες ήφιαχνε καθώς και παξιμάδια. Τζιμπίδες διαφορετικές, τανάλιες και τρυπάνια. Με αυτά εκατασκεύαζε μέσα στο χαρτιδιό του, στα μόνη με το φυσερό καθώς και το καμίνι, του γεωργού, του μαραγκού, του μιλονά, του χτίστη, του σωμαρά, ντένε και τζι, μα και του πετροκόπου, του πελεκάνου, πεταλάκια σε πολλούς ακόμη, όλα τα εργαλεία τους για τη δουλειά που θέλαν.

Όλους τους στέλνει προσοχή. Φαίνε το δεν το φαίνε. Μα κι όλοι ένα ευχαριστώ στο τέλος του το λένε. Ο Ράφτης. Μπρεσί, κοντό δεν τρέπεσαι. Σάικα, δεν θωρίστο. Ο σαν το γύφτο επάντοκες με τούτανά τα ρούχα. Ελιώσανε απάνω σου σ' 25 χρόνους που το κουστούμι του τον έφοργε στο γαμπρίκιο. Απ' τα πολλά πλησίματα κοντίναν οι μπατζάκες, επάχινες κι ο κύλιδο συγκρατημό δεν έχει και κάθε λίγο το κουμπί, το σπάτο και το χάνεις. Χρονιάρες μέρες έρχονται, σκόλες των Χριστουγέρων και από τον Αγιάντονιού που έχω με πανηγύρι και καταφτάνουν στο χωριό πολλοί πανεγυριώτες. Πώς να σε δουν στην εκκλησά έτσα να σουλατσάρεις όλοι οι ξένοι και οι δικοί που σε ως άντολέτσο. Γρήκαμε ήδη αύριο στου σύντεκνου του Γιώργη να πας να συνονοηθείς κουστούμι να σου ράψει. Πέτου για τα πληρωτικά πως έχουμε βεντέμα, λάδι αν θέλει γη λεφτά να του το ξεπλερώσεις. Καλά, άσε με ήσυχο και μη με δαιμονίζεις, τα νεύρα ή σπασές μου τα. Και κάθε ντύς και ντάι με το τροπάρι ετούτο ναι έχεις με ζαλισμένο. Τα χέρου αν είμαστε καλά δά του το παραγγείλω. Κι ως τσίπαινε επίαινε δύο βήματα κοντά τα. Αφού χαιρετηχτήκανε το ύφασμα διαλέγει κι είπε του ως τα γιαντονιού δά του το ξεπληρώσει. Απ' το λαιμό του ήβγαλε ο ράφτης τη μεζούρα, έτσα λοίσε λέγανε το μέτρο οι ραφτάδες. Πρωτάρχιξε το μέτρημα πρώτα από το σακάκι. Από τον ώμο αρχινά και παίρνει του το μάκρος και την περίμετρο πήρε τσιπλάτης και τους στήθους. Από τον ώμο εμέτρανε ως τον καρπό τσιχέρας που λυγισμένη του πένε τη χέρα να την έχει. Του σακοκιού το μέτρημα ετέλεψε και απόης ήπιασε του πατελονιού τα μέτρα να του παίρνει. Μέτρησε την περίμετρο, τσιμέσεις και τη γράφη, μετά το μάκρος που φτάνε ίσα με τα παπούτσα. Ύστερα εσωτερικά του μέτρησε το μάκρος και εστομερή μέτρησε γύρω γύρω το πλάτος και τέλος τα οπίσθια ίσα με το καβάλο. Με υπομονή ο σύντεκνος ό,τι του λέει κάνει και αυτό σε ένα τετράδιο όλα τα μέτρα γράφει. «Σύντεκνε, τελέψαμε, είτε θα σε κεράσω. Μπα θες να πτσεις κι αμιάρα κι καφέ γι πράμα άλλο. Να σε καλά μπρε σύντεκνε, έρχομαι από το ντουκιάνι, μόνο που θέλω να μου πεις πότε θα έρθω για μπρόβα. Έλα το μεσοβδόμαδο, θα ρω έτοιμος θα είμαι». Διπλόπλωσε το ύφασμα στον πάγκο από πάνω, με τσικαρφίτσες το πιασε να μην του ξεγλιστρίξει. Ήβαλε τη στραβόρυγα και μάσπρο σαπουνάκι, εμέτρα και σημάδευε κύκοβε με ψαλίδι. Ως έκοψε το ύφασμα διπλάταν τα κομμάτια, μετά τα συναρμολογή που τρύπωμα το λέγαν. Παίρνει βελόνα και κλωστή βάνει τη δαχτυλήθρα και με μεγάλες βελονιές ένωνε τα κομμάτια. Αφού όλα τα τρύπωσε σακάκι πατελόνι, ο σύντεκνος του ήρθενε μπρόβα για να του κάνει. Το βάλε και το τρύπωμα εξήλωνε όπου είχε, ατέλειες κι ήταν στενό και τούμανε καρφίτσες, κι όπου αυτό πλατήτανε πάλι το καρφιτσόνι. Όπου πρέπει το τρύπωνε, και στο γιακά, στο πέτο, ήβαλε ύφασμα σκυρό που το λέγαν Καρίνα. Στο πατελόνι πιο λεπτό, γύρω από το ζανάρι, που ήταν αυτοκόλλητα, με σίδερο τα κόλλε. Αφού τα τρύπωσε κι αυτά, του ξανακάνει μπρόβα, κι όπου βρίσκε ατέλειες εξανατρύπωνέντα. Μετά στη ραπτομηχανή που ποδοκίνητη ήταν, όλα εγαζωθήκανε και οι κλωστές κοπήκαν. Όπου υπήρχαν ραφές όλες σικαρικώνει να μην ξεφτά το ύφασμα που η ραφή αφήνει. Τη ράβη με ψηλή κλωστή και με λιανή βελόνα. Κάρβουνα από την παρασιά το σίδερο γεμίζει με το καπάκι ανοιχτό, το κράθι από το χερούλι. Πέρα δόθε το πήγαινε, τα κάρβουνα να ανάψουν για να πυρώσει η πλάκα του να ομορφοσιδερώσει. Το σίδερο ήταν έτοιμο, η πλάκα πυρωμένη, δε λόγο εσυντέρωσε ραφές και πατελόνι. Στο πάγκο πάνω ήβαλε το ξύλινο καμπούρι, ύψος στα 10 εκατοστά, στο μάκρο στα 30. Το κουζινέτο πάνω του ήβαλε μαξελάρι, πολύ σκυρό το μάκρο του θα ήταν 50 πόντους.
πάνω σε αυτό σιδέρος ζωνάρι και σακάκι. Μετά πιάσε το μπασκαρό, μικρό κουζινετάκι, μες στη μανικοκόλληση το βάλε και αρχίζει να σιδερώνει και από κιά, κι όλο σιδέρος έντο. Φέρνει τη φόδρα και αρχινά κομμάτια να την κόβει στα ίδια μέτρα ακριβώς που κόψε το σακάκι. Εφόδραρε, σιδέρωσε και τα κομπιά του βάνι, το τέλειωσε, είναι έτοιμο και το κρεμά στον τοίχο. Ο ράφτης χρησιμοποιεί βελόνες, τη μεζούρα, μικιό μαγνήτη που κολλούν στο μάζωμα οι καρφίτσες, τη μηχανήρα ψήματος, το μπάγκο, τα ψαλίδια, τρίγωνο και στραβόρυγα, καρφίτσες δαχτυλίθρες, κλωστές πατρών που στάμπαρε στο ύφασμα απάνω. Το κουζινέτο, μπασκαρό, το ξύλινο καμπούρι, σίδερο, σημαδόπετρα ή μικροσαπουνάκι και σακουλάκι που βάζε καρφίτσες δαχτυλίθρες.

0: Όλο το σπίτι το κλείνε, πόρτες και παραθύρια. Τα έπιπλα κι ας του χρωστούν, μα δε χαλά χατήρια. Ο μαραγκός ή ξυλουργός. Άχι και φεύγει άνοιξη, το καλοκαίρι μπαίνει κι οι κάψες αρχινίξανε και ψιόζα τσιβαστάξει. Εδώ θα ανοίξουν οι δουλειές, θα πέσουν μαζωμένες, κήπος, θέρος, ταλόνισμα. Μετά έρχεται το τρίγος, μα δόξα να έχει ο Θεός, έχουμε την υγειά μας. Καλά πηγαίνει ο καιρός και φέτος αλαβάρι. Ήντα λες και του λόγου σου, θαρώ πως ήρθε η ώρα να κάνουμε παραγγελιά ένα καλό τραπέζι, τετράγωνο, του μαραγκού. Γιατί έχουμε ακόμη, ετούτον έτσι είναι μικιό και μπλιό δε μας ευάνει. Πρέπει εδώ τον κοπελιό χώρια να το σεστρώνω, γιατί εμεγαλώσανε και μπλιό δεν έχει τόπο. Ντρέπομαι κι όταν έχουμε πράμα πανεγυριώτες, να βγάνεις ποταμάσκουλα την πόρτα να την κάνεις τραπέζι με τα τρίποδα, Θεέ μου την καταδιά μας. Για δε μιλείς αλλά είσαι, θωρείς το κιαπατό σου. Ήταν να κάμει, είπε το ναι, στου μαραγκού πηγαίνει. Γεια και χαρά, ξάδερφε, στο σπίτι ήντα κάνουν. Καλώς τον, όλοι καλά. Μα ήντα καιρό σε φέρνει, από πάει αξάδερφε, κοντό πράγμα γυρεύγεις. Εγώ και οι αξαδέρφοι σου λένε να μας εσάσεις ένα τραπέζο γλίγορα, τετράγωνο το θέμα. Εσυμφωνήσα την τιμή και ο μαραγκός αρχίζει. 25 κατοστά, 4 στάβλες παίρνει, στο μάκρος μέτρο τσίκοψε με σάρακα μεγάλο. Αρχίνηξε σιγά σιγά να φτιάχνει το καπάκι. Ορθές οι στάβλες ήβαλε στο μάκρο σε ένα μπάγκο και εργαλείο ήπιασε που το έλεγε γκινήσι. Με το γκινήσι ίνιζε στις τάβλες μέσα στη μέση μικιό αυλάκι όμοιο από κορφή σε πάτο που γκινησά οι μαραγκοί όλοι το στην ελέγαν. Αυτό ήταν απαραίτητο στις τάβλες να ενώσει. Με ένα πινέλο άλυψε την κινησά με κόλλα και τρεις λωρίδες ήκοψε όλες στο ίδιο μήκος, κόντρα πλακέ και τσίβαλε μέσα να εφαρμόσουν, καλύβοντας την κινησά και ένωσε τσιτάβλες. Με το βιδόνι τσίσφιξε όλες καλά να δέσουν οι τάβλες και να κολληθούν σιγούρα μεταξύ τους. Μετά τσινώνει όλες τους, σφίγγει με το Δαβίδι, αφού κολλήσανε καλά και ένωσε το καπάκι, πιάνει την πλάνη τη μικρή ροκάνη την ελέγαν. Ήρσηξε και ροκάνιζε από πάνω το καπάκι, όπου πρέπει κι όσο πρέπει, καλά το κατασταίνει. Του στόκαρε τσι εγκοπές και το γυαλοχαρτίζει. Παίρνει το μέτρο κι κόψε με σάρακα καδρώνει, να φτιάξει ομοιόμορφα του τραπεζού τα πόδια. Τάσιωνε, τα καθάριζε με τη μεγάλη πλάνια, όλα τα τετραγώνια σε όμοια μεταξύ τους. Επήρε σμήλα και σφυρί τσίρσηξε να ανοίγει στο πάνω μέρος του ποδιού δύο μικρά αυλάκια να χωνευτούν να δέσουν οι πλαϊνές τάβλες. Κόλλα στα αυλάκια ήβαλε πάλι με το πινέλο, εχώνεψαν και κόλλησαν 4 ίδιες τάβλες στο πλάτος 10 εκατοστά και δέσαν με τα πόδια. Αφού στεγνώσαν, κόλλησαν και γίνηκα σιγούρες, απάνω επροσάρμοσε στα πόδια το καπάκι. Κάτω τσιγύρος πλαϊνές τσιτάβλες και το δένει. Εστερεώθηκε καλά, μάλι δουλειά αρχίζει. Σφυρί και ένα λεπτό ζουμπά, πιάνει μετά και χτύπα, τσιμπρόκες ποτσικεφαλές και πιο βαθιά τσιμπήγει. Πιτίδια τσιεστόκαρε και το κενό καλύβει. Με το σκαρπέλο και σφυρί αρχίζει να χαράσει γύρω διάφορα σχέδια στου τραπεζού τα πόδια. Με ένα ψηλό γυαλόχαρτο πέρασε το τραπέζι, καλά το γυαλοχάρτησε και σκούπισε τη σκόνη. Σε ένα δοχείο με νερό όχρα καφέ ταράσει, με λίγη όχρα κίτρινη και τίμασε το χρώμα. Με σφουγγαράκι άλυψε, έβαψε το τραπέζι κι ο στέγνωξε καλά καλά εγιαλοχάρτιζέ το. Τέλος βερνίκι άχρωμο. Το πέρασε τρεις τρώσεις, το τέλειωσε, εγιάλισε κι όμορφο χρώμα επήρε. Τα εργαλεία ο μαραγκός που χρησιμοποιούσε ήταν συνήθως ο ζουμπάς σκεπάρνει τα σφυράκια, τρυπάνει λίμες ξυλοφάς πλάνιες μικοί μεγάλοι, σκαρπέλα σμήλες σκεπαρνιά σάρακες στο κινήσι, Δαβίδι μέτρο προπαντός και στο αυτή μολύβι. Προσοδοφόρο επάγγελμα, με υπομονή μεγάλη, φτιάχνει καλλιτεχνήματα με κόπο και μεράκι. Το σπίτι όλο το κλείνε, παράθυρα και πόρτες, έπιπλα όλα του σπιτιού. Τραπέζα, πιατοθήκες, σκάφες, σοφράδες και σκαμιά, σκαφίδια λιχνοστάτες, κασέλες, κρίνια όμορφα, ντουλάπες, καναπέδες, κουταλοθήκες διάφορες, ντουλάπια, πλήστρες, ράφια.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Λοιπόν, μου λέει ο Γέροντας να κάνουμε, λέει, τον Απόστολο σήμερα. Είναι δύσκολο πράγμα αυτός ο Απόστολος, είναι λίγο, όπως θα διαπιστώσετε, υπαρξιακά έτσι λίγο περίπλοκος. Αλλά παρά τα αυτά όμως, τα δύσκολα έχουν αξία και δεν θα κάνουμε πίσω εμείς, θα προχωρήσουμε να δούμε τι θα βγει από αυτό. Εδώ είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και είναι από το κεφάλαιο 4, έτσι. Γενικώς, όπως ξέρετε, κάποιος πρέπει να πληρώνει όταν όλα πάνε καλά και όταν νιώθουμε όμορφα, έτσι. Δηλαδή, έτσι και δεις ένα ζευγάρι που είναι πολύ ευτυχισμένο, κάποιος από τους δύο πρέπει να πληρώνει οπωσδήποτε περισσότερο. Έτσι και δεις μια κοινότητα ανθρώπων να πηγαίνει καλά, κάποιος σηκώνει ένα βάρος σίγουρα παραπάνω, έτσι. Μόνο που αυτό δεν φαίνεται. Αυτό είναι το φοβερό. Άλλωστε αυτός που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος από όλους και που είναι ο Χριστός, είναι ο πιο αφανής από όλους, έτσι. Είναι αφανής στον πόνο του, είναι αφανής στον αγώνα του, είναι αφανής στον κόπο του, έτσι. Γενικά, η αίσια έκβαση πολλών πραγμάτων συνυποθέτει ότι κάποιοι σηκώνουν κάποιο βάρος για το οποίο δεν θέλουμε να μιλάμε. Γιατί αν μιλήσουμε γι' αυτό, είναι πιθανό να αισθανθούμε και ενοχή. Ενοχή, διότι στην ουσία, στην πραγματικότητα, σχεδόν πάντοτε πατάμε σε ώμους άλλων, ξέρετε. Άλλοι οικοποίησαν και οι μίσεις των κόπων αυτών εισελιλήθατε, λέει κάπου. Λοιπόν, το Καινή Διαθήκη, άλλοι οικοποίησαν, αλλά βιάζομαι να πω ότι αυτός ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Θεού, ξέρετε, δεν είναι αυτός που απολαμβάνει τα δώρα του Θεού. Είναι αυτός που έχει το... Πήγα να πω... Τέλος πάντων, αυτός που έχει αφήνει, που επιτρέπει να κοπιάζει τον εαυτό του. Να το πω έτσι, πολιτισμένα. Στην πραγματικότητα, αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι πολύ βαριά, όπως θα δείτε. Έτσι ακριβώς, όπως ζωγράφος, δεν είναι αυτός ο οποίος αγαπάει τον πίνακα, αλλά αυτός που αγαπάει τα πινέλα, ξέρετε. Ακριβώς έτσι, χριστιανός πιστός δεν είναι αυτός ο οποίος απολαμβάνει τις δωρεές του Θεού, τις οποίες είμαστε όλοι έτοιμοι να απολαύσουμε και αλίμονο να μας εστερήσει κάποιος, και αλίμονο κάποιος τολμήσει να πει ότι δεν δικαιούμαστε απολύτως, και αυτές και άλλες, αλλά κυρίως αυτός που είναι πρόθυμος να κοπιάσει. Ακριβώς, είδατε και στο Ευαγγέλιο σήμερα που τυχαίνει να ταιριάζει, πάνε στους μαθητές να θεραπεύσουν τους δαιμονισμένους και αυτοί δεν καταφέρουν τίποτα. Δεν καταφέρουν τίποτα γιατί? Διότι έχουν αυτή την ευδαιμονιστική αντίληψη για τη σχέση μετά του Θεού. Ότι ο Θεός είναι κάποιος που σε κάνει να περνάς καλά. Στο όνομα αυτής της αρχής είναι αδύναμη τελείως. Και ακούν τα λόγια του Χριστού, όγαινε άπιστος και διεστραμμένοι. Έως πότε ανέξομαι ημών? Γενναία άπιστη και διεστραμμένη, λέει τους μαθητές του. Φοβερά λόγια. Ως πότε θα ανέχομαι αυτή την αντίληψη ότι ο Θεός υπάρχει στον κόσμο για να υπηρετεί, να σας υπηρετεί και μόνο, για να σας βγάζει ασπροπρόσωπους, για να είναι πάντοτε αυτός ο οποίος περιμένει σαν τον καλό μπαμπά με το δώρο στο τέλος της γιορτής, και μετά μια άλλη γιορτή και μια τρίτη γιορτή. Λοιπόν, αυτή η γενεά δεν τα ξέρει αυτά και λέει ο Χριστός, έως πότε ανέξομαι ημών? Και του λένε οι μαθητές, και γιατί δεν μπορέσαμε να τα βγάλουμε αυτά τα μίστα? Δια την απιστία ημών. Ακούστε λίγο, η απιστία είναι το αντίθετο της πίστης, και η πίστη, τι λέει ο Χριστός, θέλει κόπο, εμπροσευχή και νηστεία. Ο πιστός είναι αυτός που αναλαμβάνει το έργο του κόπου αυτού. Προσέξτε, πιστός δεν είναι αυτός ο οποίος πιστεύει σαν τον διάβολο ότι ο Θεός υπάρχει και είναι παντοδύναμος. Δεν λέγεται πίστη αυτό. Πίστη σημαίνει να μπεις στον κόπο που κάνει ο Θεός να μεταβάλει τον κόσμο σε βασιλεία του. Δηλαδή
να μπεις στον αγώνα κι εσύ. Και αυτός ο αγώνας είναι πρόχειρα αυτή η προσευχή και αυτή η νηστεία. Δηλαδή, όταν κανείς πιστεύει, φαίνεται από το ότι βάζει τον εαυτό του σε κόπο. Αυτό είναι η ένδειξη της πίστης. Πίστη δεν είναι το να απολαμβάνω απλά και μόνο τα έργα του Θεού. Σας είπα, όχι ότι είναι κακό να λες ένα δόξα τω Θεώ μέσα μετά, ειδικά αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, αλλά πάλι δεν είναι πίστη αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπουν τα θαύματα του Χριστού, αλλά δεν πιστεύουν τα θαύματα. Γενικά ο Χριστός αποφεύγει τα θαύματα. Γιατί το θαύμα ασκεί μια βία. Βία στον ευδαιμονισμό μου. Ακούστε το αυτό. Γιατί θέλω να γίνω καλά. Γιατί θέλω να περάσω καλά. Το θαύμα ασκεί μια βία εκεί που είμαι τραυματισμένος. Εκβιάζει τον αρκισισμό μου, καταλάβατε. Είναι πολύ εύκολο το έμεσο του θαύματος για να περάσω στη συνέχεια καλά. Και φεύγουν οι 10 λεπροί και δεν γυρίζει κανένας πίσω. Αυτοί νομίζετε ότι πιστεύουν στο Θεό? Όχι. Απλώς πιστεύουν ότι κάποια στιγμή τους δόθηκε ένα δώρο. Δεν ξέρω ακριβώς αν πώς ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Πάντως το παίρνουν και φεύγουν. Και γυρνάει και ένας πίσω, ο οποίος αναλαμβάνει τον κόπο της πίστης. Αυτό το πράγμα πώς έγινε, γιατί έγινε, πώς πρέπει εγώ να σταθώ για να συνεχίσει αυτό το θαύμα στον κόσμο να υπάρχει? Ο λεπρός γυρίζοντας τον Χριστό θα κάνει και ο ίδιος θαύματα μετά από λίγο. Οι άλλοι θα κάνουν κανένα θαύμα. Θα ξεχάσουν και αυτό που έγινε σε μια στιγμή. Μετά από χρόνια θα αναρωτιούνται, ήταν θαύμα ή ήταν τυχαίο το γεγονός. Σας είπα, το θαύμα είναι βολικό για τον αρκισισμό μου. Έτσι. Είναι βολικό για, αυτό το, για την πτώση την οποία, στην οποία βρίσκομαι. Και είναι εύκολος αυτός ο τρόπος. Είναι μικρή ρηχή αυτή η πίστη. Είναι πολύ μικρή αυτή η χάρις. Καταλάβετε, πολύ φθηνή. Έτσι. Από την άλλη όμως, υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο με βγάζει από τα όρια και μπαίνω σε ένα κόπο. Και ο κόπος είναι να μιμηθώ τον τρόπο της αγάπης του Θεού, που είναι ταπεινή και ενωτική αγάπη, που διακονεί πράγματι εμένα και τους άλλους και τον κόσμο ολόκληρο, και να θελήσω υπαρξιακά να μπω σε αυτό και εγώ το δρόμο. Και αν μπω σε αυτό το δρόμο, τότε κάνω τα έργα του Θεού. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος αγιάζεται. Δεν αγιάζεται όταν απολαμβάνει τα θαύματα, αλλά αγιάζεται όταν μπαίνει ακριβώς στη διαδικασία να μιμηθεί τον τρόπο του Θεού. Έτσι. Και ο τρόπος του Θεού εικονίεται στις ζωές των Αποστόλων. Γι' αυτό αυτό το κείμενο εδώ που θα διαβάσαμε και που το διαβάσαμε στην Εκκλησία σήμερα είναι πολύ σε ακατανόητο. Σε πολλούς είναι ακατανόητο, είμαι σίγουρος. Αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος για τον εαυτό του, κοιτάξτε τι λέει εδώ. Και είναι σαν να μιλάει ο Θεός αυτή τη στιγμή, το πνεύμα του Άγιο, για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μας βλέπει και για το τι τραβάει ο Θεός για μας. Προσέξτε. Λοιπόν, και τι λέει εδώ ο Απόστολος? Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους ανέδειξεν ως επιθανατίους. Α, σαν μελοθάνατοι ήρθαμε και εμείς στον κόσμο. Ακούστε πως μιλάει για τον εαυτό του. Ότι θέατρο να γεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Εμείς ήρθαμε να μας περιγελούν εδώ στον κόσμο για να είμαι θέατρο, λέει, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Κοιτάξτε τώρα πως είναι η αληθινή διακονία, πως είναι η αληθινή αγάπη, πως είναι αληθινά να βαστάζεις, πως είναι αληθινά να υγειάζεις. Αυτό είναι ο τρόπος των Αποστόλων και είναι ο τρόπος του Θεού. Αυτό είναι το πολύ μεγαλειώδες που φαίνεται εδώ και το οποίο σας είπα δεν ταιριάζει στην ευδαιμονιστική μας νοοτροπία. Εμείς τον Θεό τον θέλουμε, τον αγαπούμε για να τον καταναλώσουμε. Να είναι το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα, η δωρεά και μόνο η δωρεά. Ναι, υπάρχει η δωρεά, αλλά μετά για τη δεύτερη δωρεά, για τη μεγάλη δωρεά, πρέπει κανείς να μπει, σας το ξαναλέω, σε έναν κόπο, ο οποίος είναι μικρός κόπος. Αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν μπει κανείς σε αυτόν τον κόπο, είναι σαν να απιστεί ακριβώς στον τρόπο αυτού ο οποίος έκαμε το δώρο. Λοιπόν, εμείς μορίδια Χριστών, εμείς δε φρόνιμεν Χριστό, εμείς ασθενείς, εμείς δε ισχυροί. Το πρώτο εμείς είναι πάντα με ύψιλον. Εμείς ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι. Εμείς είμαστε μωροί.
αυτά τα οποία κάνουμε, έτσι που βγαίνουμε από την ησυχία μας και τρέχουμε να σας βρούμε παντού και κοπιάζουμε και τρώμε ξύλο και μας διώκουν και μας κυνηγάνε και μας κάνουν, είναι μορία. Εσείς δεν τα υφίσταστε όλα αυτά. Εσείς αφήσατε το αποτέλεσμα, υφίσταστε της δικής μας διακονίας. Γι' αυτό και εσείς είστε σοφοί, φρόνιμοι. Εμείς είμαστε ασθενείς. Εσείς είστε ισχυροί, έτσι. Εμείς είμαστε άτιμοι και εσείς είστε ένδοξοι. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος της αγάπης. Να αναδεικνύει το αντικείμενό της. Με έναν τρόπο καινοτικό όμως. Με έναν τρόπο που πραγματικά αυτός που αγαπάει είναι ο χαμένος. Φαίνεται να είναι ο χαμένος. Είναι πράγματι με έναν τρόπο ο χαμένος. Με μία διαφορά. Ότι αυτός που είναι ο χαμένος είναι θαυματουργός. Είναι Άγιος. Ο άλλος που τα απολαμβάνει δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο την απόλαυση της υπηρεσίας και της διακονίας και των δωρεών. Και αυτός ο δεύτερος δεν έχει τη σωτηρία στα χέρια του. Προσέξτε τα λόγια του Χριστού. Κάποια στιγμή θα έρθει μια ώρα και θα μου λέτε: Κύριε, Κύριε, μπροστά σου φάγαμε και ήπιαμε, να οι δωρεές. Μπροστά σου ήμασταν και θα σας πω: Φύγετε από μένα, δεν σας ξέρω. Καταλάβατε. Ο φίλος μοιάζει με κάποιον, με το φίλο. Δεν μπορεί η δική μου ζωή να είναι η απόλευση των δωρεών μονάχα, όποιος και να είναι αυτές. Λοιπόν, και να μην έχω να δείξω τίποτε το οποίο αναδεικνύει ακριβώς την ευαισθησία που έχω για τον τρόπο με τον οποίο με διακονεί ο Θεός. Δηλαδή με διακονεί όντας εγώ ανάξιος. Θα μπορούσα να πούμε με άλλα λόγια αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος και να πούμε ότι κοιτάξτε ποιοι είστε εσείς και ποιος είμαι εγώ. Εσείς πραγματικά τίποτα δεν έχετε από τη δική μου δωρεά. Εγώ που έχω τη δωρεά όμως, αντί να περνάω καλύτερα από εσάς, κοπιάζω περισσότερο. Καταλάβατε. Άχρη της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμεν τη ίδια χερσή. Μέχρι τώρα, ηρωνικό αυτό, σημαίνει για πάντα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, λέει, αυτό που ξέρω είναι ότι πεινούμε. Ο Απόστολος και η παρέα του και διψούμε και γυμνητεύουμε, δεν έχουμε να βάλουμε ρούχα στο, και κολαφιζόμεθα, τρώμε και ξύλο, τρώμε και κοροϊδία, τρώμε και αστατούμεν και είμαστε άστατοι, η ζωή μας πότε από εδώ πότε από εκεί και δεν έχουμε τίποτα που να αναπαυθούμε και κοπιόμεν εργαζόμενοι τις ιδίες και εσύ και ακόμα και αυτά τα οποία τα προστοζήνει χρειαζόμαστε και αυτά τα βγάζουμε. Εργαζόμενοι. Εργαζόταν οι Απόστολοι. Δεν παίρνανε χρήματα. Παρά το ότι έλεγε ο Απόστολος, θα είχαμε δικαίωμα να το κάνουμε. Παρά τα αυτά όμως, για να κάνει υπερβολική την παράδοση του στο Θεό, δεν δέχεται να πάρει χρήματα. Καθόλου από τις κοινότητες. Τίποτε. Λοιπόν, και σαν να μην έφτανε αυτό, σηκώνουν και το βάρος της κατά Χριστόν αντιμετωπίσης όλων των πραγμάτων. Οπότε λέει, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, όταν μας κοροϊδεύουν, εμείς τους ευλογούμε. Διωκόμενοι ανεχόμεθα, όταν μας διώκουν εμείς δείχνουμε ενοχή. Βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, τους παρηγορούμε τους βλασφήμους. Σκέψου κάποιος να σε βλαστημά και σε τον παρηγορείς. Λες καημένε μου, ξέρω γιατί με βλαστημά. Τι τραβάς και εσύ για να φτάσεις στο σημείο να μου λες αυτά που μου λες. Λοιπόν, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν. Πω, τι φοβερές κουβέντες είναι αυτές. Σκουπίδια, αλήτες, τυποτένια, όντα. Πάντων περίψημα έως άρτη. Όλοι μας κλωτσάνε και μας φτύνουν και μας χτυπάνε. Τίποτα. Γι' αυτό σας είπα είναι δύσκολο το σημερινό κείμενο. Είναι δύσκολο, αλλά είναι και σωτήριο. Σωτήριο, γιατί δεν γίνεται ξανά το θαύμα. Γιατί Κύριε, όταν με γλίτωσες τότε από το τροχαίο εκείνο και έγινα καλά, μετά ξαφανίστηκες από τη ζωή μου. Και όταν μου έδωσες και πήρα εκείνη τη θέση που το ήθελα τόσο πολύ, ή έκανα εκείνο το γάμο, ξαφανίστηκες μετά. Και με βοήθησες και πάντρεψα το πρώτο μου παιδί, αλλά πού είσαι στα άλλα που έχω τώρα. Το ερώτημα αυτό, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται ξανά, γιατί δεν είναι συνέχεια εδώ. Γιατί δεν κάνει συνέχεια δωρεές. Γιατί κάποτε όμως
Η απάντηση είναι εδώ. Είναι ότι δεν έχουμε καθόλου μα καθόλου την ετοιμότητα να μπούμε στο δρόμο του Χριστού που είναι αυτός. Αυτό έκανε και ο Χριστός. Είναι σαν να μιλάει εδώ ο Χριστός για τον εαυτό του. Πώς το λένε, πεινούμε και διψούμε και γυμνητεύουμε και κολαφιζόμεθα για τον εαυτό του. Βλασφημούμε, παρακαλούμε, διωκόμε, έχουμε περικαθάρματα. Αυτός είναι ο Χριστός. Έτσι πέρασε ο Χριστός τη ζωή αυτή. Καταλάβατε. Θα μου πεις, τι θα γίνει τώρα, τι μας λες τώρα, να εγκαταλείψουμε τη βολή μας.

Γιατί ο κόσμος είναι εν πτώση. Δεν είναι παράδεισος αυτός ο κόσμος. Δεν είναι ο κόσμος που λέει ναι στο Θεό. Αν έλεγε ναι στο Θεό, θα έλεγε και σε εμάς μόνο ναι. Και τι γίνεται με εμάς? Άλλοι μας λένε ναι, γιατί είναι του Θεού, αυτοί που μας το λένε το ναι. Και άλλοι πολλοί μας λένε όχι. Δεν μας λένε μόνο όχι. Αλλά βρίσκουν και τρόπους να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και πολλές φορές πάρα πολύ δύσκολη. Και σε όλους αυτούς πρέπει να έχουμε τη χάρη και τη χαρά. Έτσι, να... Δεν λέει για τη χαρά ο Απόστολος εδώ, τη λέει αλλού όμως. Εδώ είναι το φοβερό, ότι αυτές οι καταστάσεις που φαίνονται λυπηρές, και είναι λυπηρές, έχουν και ένα τεράστιο απόθεμα χαράς από πίσω. Τόση χαρά που δεν αντέχεται από ανθρώπους, μας λένε οι Άγιοι. Ο ίδιος αυτός ο Απόστολος, πώς το λέει, πήγα μέχρι εβδόμου ουρανού. Με πήγε, λέει, είτε με το σώμα είτε εκτός του σώματος, δεν ξέρω, αλλά είδα τα πάντα και είδα τη Βασιλεία του Θεού και άκουσα άρρητα ρήματα και άκουσα πράγματα και είδα πράγματα που δεν μπορώ, δεν λέγονται με ανθρώπινο λόγο. Καταλάβατε, δεν το λέει λοιπόν αυτό. Δεν το λέει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Υπάρχουν ουράνιες παρηγοριές πίσω από όλα αυτά. Αλλά όταν είσαι στο Σταυρό, είναι πραγματικός ο Σταυρός. Όταν διώκεσαι, είναι πραγματικός ο διωγμός. Όταν ο λόγος και η πραγματικότητα του Χριστού στον κόσμο εξοβελίζονται, είναι πραγματικός ο πόνος. Και όταν κάνεις αγώνα για αυτά τα πράγματα, είναι πραγματικός ο αγώνας. Δεν είναι ψεύτικος. Αλλά βεβαίως έχει πολύ μεγάλες πληροφορίες, έχει παρηγοριές, έχει χάριτες. Κυρίως έχει αυτό το αίσθημα. Δεν είναι αίσθημα, είναι μια πραγματικότητα. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας, είναι μια κατάσταση που ελάχιστοι γνωρίζουν πως είναι. Δεν είναι απλώς και μόνο το να πεις ότι κάποια στιγμή ο Θεός με βοήθησε. Είναι η πραγματικότητα του να είναι συνεχώς παρόν ο Θεός. Συνεχώς παρόν. Και τα πράγματα της ζωής να γίνονται με έναν τρόπο συνεχώς φωτεινά και να διανοίγονται συνεχώς και σε άλλα νοήματα και σε άλλες καταστάσεις. Αλλά αυτό το πράγμα, σας είπα, έχει οπωσδήποτε τον κόπο του, που είναι πραγματικός κόπος. Και συνεχίζει ο Απόστολος, ουκ εν τρέπον ημάς γράφω ταύτα, άλλωστε έκανα μου αγαπητά νοστιτό. Δεν τα γράφω ταύτα για να σας κάνω να ντραπείτε, που περνάτε τόσο καλά και είστε τόσο ανέτοιμοι να μπείτε στον κόπο έτσι της χάριτος, γιατί η χάρις έχει κόπο. Λοιπόν, αλλά σας νουθετώ σαν πνευματικά μου τέκνα. Είναι νουθεσίες αυτά. Μην αποφεύγετε τον κόπο αυτόν, τους λέει. Μην αποφεύγετε τις δυσκολίες. Μην αποφεύγετε να μπείτε σε αναταραχή κάποια στιγμή, αν χρειαστεί. Όχι να την προκαλείτε εσείς. Όχι. Ο χριστιανός δεν είναι κάποιος που βγάζει πλάκες από πεζοδρόμια. Ούτε κάποιος που κάνει μολότοφ και τις πετάει σε τράπεζες. Έτσι. Αλλά είναι κάποιος ο οποίος είναι σταθερός και αταλάδευτος όταν υπάρχει ο διχασμός αυτός μεταξύ της πτώσης και του μηδενός από τη μια και της αλήθειας του Θεού από την άλλη. Και είναι αυτό ακριβώς που τον κάνει αλάτι της γης. Είστε το αλάτι της γης. Γιατί είστε το αλάτι της γης? Γιατί είστε η παρουσία του Θεού στα πράγματα του κόσμου. Γιατί τα κριτήρια είναι αυτά τα κριτήρια του Θεού. Δεν έχετε τα ιδιωτελή κριτήρια που έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Όλοι μα όλοι οι άνθρωποι. Και γι' αυτό είναι εύκολη. Μόλις σε λέει ο Σεφέρης, σφυρίξει το κέρδος. Και σφυρίξει η ευχαρίστηση, η ειδονή ευχαρίστηση. Όλοι αμέσως, παπ. Έτσι. Το αλάτι της γης δεν είναι έτσι. Το αλάτι της ξέρει να λέει όχι. Και αυτό το όχι είναι του Θεού η παρουσία η ίδια. Και μετά αναλαμβάνει ο Θεός την ευθύνη της ιστορίας. Αναλαμβάνει ο Θεός την ευθύνη των πραγμάτων. Και επεμβαίνει ο Θεός και προκαλείται η επέμβαση του Θεού τότε. Άλλο που δεν λέει εδώ ο Απόστολος, ότι όντας εγώ έτσι, όλα αυτά που τα έκανα ο Θεός και όχι εγώ που είμαι το κάθαρμα. Το έργο αυτό που είναι η οικοδομή της Εκκλησίας ολόκληρης, μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο, το έκανα το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το έχω κάνει εγώ. Εγώ τι είμαι? Πάντων περίψημα έως άρτη. Ένα τίποτα. Το πατάει και το κλωτσάει ο καθένας. Και το έργο αυτό ποιος το κάνει τότε? Ποιος τα οικοδομεί όλα αυτά?

τις εκκλησίες. Ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το μεγαλειώδες, ότι τότε ο άνθρωπος αξιώνεται να γίνει συνεργός του Θεού. Και όταν λέμε συνεργός, είναι κάτι φοβερό. Να κάνει το ένα ο άνθρωπος και τα υπόλοιπα 99 ο Θεός. Και να γίνονται τρομερά πράγματα, τα οποία δεν τα πιστεύουμε καμιά φορά πώς έγιναν, από κάποιον ο οποίος απλά μπήκε στον κόπο, αλλά μπήκε σε πραγματικό κόπο. Καταλάβατε? Όχι. Λοιπόν, δεν είναι κατανοητά αυτά τα πράγματα εύκολα. Για να τα καταλάβει κανείς πρέπει να είναι πραγματικά, να έχει την ιδιοτέλεια του Παύλου, δηλαδή να έχει τον τρόπο του να βλέπει το Θεό, όπως σας είπα, χωρίς να περιμένει ατομικό όφελος, ούτε να γίνει επίσκοπος, ούτε πατριάρχης, ούτε αρχιεπίσκοπος, ούτε γενικός δερβέναγας του κόσμου, ούτε ο μεγαλύτερος των διανοουμένων, ούτε ο μεγαλύτερος των καθηγητών, ούτε ο μεγαλύτερος, τίποτα από όλα αυτά. Να θέλει μονάχα να φανερωθεί ο Χριστός που αγάπησε τον Παύλο και ο Παύλος που αγάπησε τον Χριστό. Όταν αγαπάς κάποιον, πάρτε ένα ερωτευμένο τώρα. Έτσι είναι μια κατάσταση που την ξέρουμε λίγος πολύ όλοι. Αν είσαι ερωτευμένος, είσαι, δεν ανοίξεις τον εαυτό σου. Κάνεις τις κουταμάρες. Αδικείς τον εαυτό σου. Το μόνο όνειρο επιτυχίας που αδικεί πραγματικά τον εαυτό του είναι ο ερωτευμένος ή όχι. Και μπορεί να κάνει και πράγματα, να ξεπέσει κιόλας την αξιοπρέπειά του, τι να κάνει και αυτό, και να του λένε οι φίλοι, βρε που κατάρτισες έτσι εσύ. Πα, δεν αξίζει αυτή τον κόπο, βρε. Έλα που γι' αυτό να αξίζει τον κόπο, και είναι το πάνω από τον κόπο και πολύ πάνω από όλα. Μόνο έτσι μπορεί να καταλάβετε πώς είναι ο Θεοπόστολος Παύλος. Γι' αυτό και αυτονόμασταν θείο έρωτα αυτό το πράγμα. Είναι μια κατάσταση που κανείς είναι χαμένος. Αλλά τι υπέροχη κατάσταση. Γιατί το αντικείμενο του έρωτος μετά σου ανήκει. Καταλάβατε? Γιατί ο άνθρωπος πλέον δεν είναι μόνος του πια. Οι φιλόσοφοι είναι μόνοι τους, οι ιδεανούμενοι είναι μόνοι τους. Όλοι είναι μόνοι, μόνοι μας είμαστε, μόνοι μας φωνάζουμε, γι' αυτό και δεν έχουμε επίδραση. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, βλέπετε, είναι μόνοι τους. Πάτε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάτε λίγο στη Σουρωτή, πάτε στο Γέροντα και τον Παΐσιο. Γιατί μιλιούνια κόσμο απόλυτη είναι από το σύμπαν, έρχονται και λεωφορεία, δεκάδες, εκατοντάδες. Ατέλειωτος κόσμος, αυτό το γράμμα το ανθρωπάκι, το οποίο και εγώ όταν το συνάντησα τρόμαξα, που ήταν ένα τίποτα δηλαδή. Ναι. Αλλά ήταν το. Ναι, είχε το Πνεύμα το Άγιο, ήταν αυτός που ήταν. Μπορούσε ολόκληρο τον κόσμο να τον φέρει βόλτα στην κυριολεξία. Γνώριζε που πάει η ιστορία, γνώριζε πάντα πράγματα, τι ήταν ο καθένας από εμάς. Τι άμελε να γίνει, τίποτα, δεν τα πράγματα είδαμε αυτά. Κοιτάξτε τώρα, αλλά τα πρώτα λόγια που μου είπε, τα πρώτα λόγια που μας είπε την πρώτη παρέα, την πρώτη φορά που τον είδα, ήταν αυτά. Έρχονται εδώ, λέει, κάποιοι που χάσανε αυτές που αγαπήσανε. Και πολλοί τους πονάω. Πολλοί τους πονάω. Γιατί, το ρωτάμε εμείς. Γιατί κι εγώ ένας ερωτευμένος είμαι, λέει. Τι, ειδικά για μένα αυτό είναι τρομερή έκπληξη. Τότε είχα μπει στην εκκλησία, μόλις τότε. Αυτά ήταν οι πρώτες μου στιγμές. Λέω, τι εννοείται ερωτευμένο? Είχα διαβάσει τον Πλάτων, είχα. Πουθενά αυτό το πράγμα. Άμα δεν λέει, δεις κάποιον και τρώει, λέει, περνάει την Πασαρακοστή με 10 παξιμάδια. Τι νομίζεις, λέει, γιατί το κάνει αυτό? Λολός είναι, δεν ξέρει πάνω να φάει. Είναι έρος αυτό. Α, λέω, δεν είμαστε αλλού. Θυμάμαι. Κατέρευσε μέσα μου όλη η ηθικολογία και ο νομικισμός με ένα χτύπημα. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Δηλαδή τα 10 παξιμάδια έχουν σημασία. Καταλάβατε? Είναι τα λόγια του Χριστού, εν προσευχή και νηστεία. Τούτο το γένος εξέρχεται. Αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Μα θα μου πεις 10 παξιμάδια. Σας είπα, το έκανε αυτός που είναι έτσι, εις καταγενεάν, πώς το λένε, είναι. Μερικοί υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι για να είναι το όριό μας, το όριο, το όριο. Έλα, εσύ πολλές φορές θα χρειαστεί να κάνεις ανάλογα πράγματα. Ανάλογα πράγματα. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Θέλω να πω ότι λένε ό,τι λένε, ακόμα και άνθρωποι της Εκκλησίας, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχες, και δεν τους ακούει κανένας. Δεν τους ακούει κανένας, και ιερείς, και κανένας δεν τους ακούει. Και ξαφνικά ένα ανθρωπάκι που ήταν εκεί και αυτό το ακούει όλη η ανθρωπότητα. Γιατί νομίζω το ακούει? Γιατί μιλάει ο Θεός δι' αυτού. Ο
είναι όλο το θέμα. Πώς θα μιλήσει ο Θεός, Δία μου. Πώς θα πράξει ο Θεός, Δία μου. Τα σά εκ των σών σοι προσφέρομεν. Κατά πάντα, όλα ό,τι έχουμε. Και δια πάντα. Το δια πάντα σημαίνει για όλα αυτά που θες να κάνεις εσύ με τον καθένα από εμάς. Τι θέλει να κάνει ο Θεός με εμένα, εκεί που είμαι, εκεί που θα είμαι αύριο, εκεί που είμαι σήμερα. Τι θέλει να κάνει ο Θεός με εμένα, στην οικογένεια, στην εργασία. Κοιτάξτε, τι θέλει να κάνει ο Θεός με εμένα. Αυτό όμως με βάζει σε κόπο. Γιατί θέλει συνεργεία. Έχει ελευθερία ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να σου το κάνει με το ζόρι. Να σε κάνει τον τέλειο υπουργό, τον τέλειο δάσκαλο, τον τέλειο δικαστή, τον τέλειο. Δεν μπορεί. Θέλει, αλλά να συνεργαστείς μαζί του. Καταλάβατε τι λέω. Έχει κόπο. Έχει κόπο. Θα βάζει και το δικό σου μέρος σε αυτό το πράγμα. Και το δικό σου μέρος σε μια σχέση. Έρχονται τόσοι και τόσοι σε εμάς. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Μα εσύ τι κόπο έκανες. Προσέξτε κάτι. Ο κόπος είναι. Θα μου πει άλλοι, λένε οι γυναίκες, εγώ υποφέρω. Και οι άντρες υποφέρουν καμιά φορά. Πρέπει να υποφέρει σωστά. Για τον άλλον, όχι για τον εαυτό σου. Το να με βρίσει κάποιος και να υποφέρω, δεν σημαίνει ότι υποφέρω για τον άλλον. Για μένα υποφέρω. Υποφέρω για τον άλλον από τη στιγμή που θα πω ότι καλά έκανε και το έκανε ο καημένος. Έχει χίλια στο κεφάλι του, του συμβαίνουν πολλά, ενώ και αρέσει τον δικαιολόγο. Τότε είναι ο Σταυρός. Το έχουμε ξαναπεί. Άλλο τα βάσανα, άλλο ο Σταυρός. Βάσανα είναι αυτά που τραβάμε κάθε μέρα γιατί φταίμε εμείς λίγο ή πολύ. Σταυρός είναι όταν αποφασίζω να σηκώσω το βάσανο για χάρη του Χριστού και με τον τρόπο του Χριστού. Τι λέει εδώ, λιδωρούμενοι, ευλογούμεν. Διοκόμενοι, ανεχόμεθα. Βλασφημούμενη, σ' αρχίζει η γυναίκα σου και σ' αρχίζει να βρισίδει, τρελό. Και εσύ την παρηγορείς, έλα. Καταλαβαίνω τι έχεις. Νιώθω τι έχεις. Ότι καταραίει μετά από λίγο σαβούτυρο και αυτή βέβαια. Και την κάνεις και την καλύτερη σου φίλη και μετά. Αλλά το μυαλό μας. Καταλάβατε. Δεν πάει σε αυτό. Εσύ θες την τέλεια γυναίκα. Γιατί να μην την έχεις, θα την κάνεις τέλεια με το ζόρι. Πού θα πάει, θα φοβηθεί, θα τρομάξει, θα πονέσει. Θα την κάνεις όπως θες. Αν δεν θα την κάνεις. Γιατί κάνει τις ίδιες σκέψεις και αυτή για σένα. Καταλάβατε τι λέω τώρα. Κοιτάξτε πόσο ανάποδα τα βλέπουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν βγάζει άκρη. Ούτε ο Θεός μαζί μας, ούτε ο Θεός βγάζει. Εμείς με τον εαυτό μας και ο ένας με τον άλλον. Αν μπούμε στον κόπο του Θεού, όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Εντελώς αλλάζουν. Τελείως η προοπτική αλλάζει. Είμαστε άλλοι άνθρωποι. Δεν έχουμε πλέον αυτό το οποίο είχαμε προηγουμένως. Έχουμε άλλο αγώνα, άλλο δρόμο. Άλλο τρόπο. Εντελώς. Και άλλα πράγματα προσευχόμαστε στο Θεό. Δεν προσευχόμαστε στο Θεό. Άλλαξέ μου τη γυναίκα, άλλαξέ μου τον άντρα. Άλλαξε εμένα. Και το φοβερό είναι ότι ανταποκρίνεται ο Θεός. Είναι η σωστή παράκληση. Είναι η σωστή προσευχή. Οι πιο πολλές προσευχές είναι λάθος. Γι' αυτό και οι πατέρες οι μεγάλοι αφιερώσαν τόμους για το πώς πρέπει να προσεύχεται κανένας. Χρειάζεται χρόνος για να μάθει να προσεύχεται κανείς σωστά. Να μάθει τη γλώσσα του Θεού. Όλοι προσεύχονται. Τώρα σε λίγο αδειάζει η έδρα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Παραιτήθη ο Επίσκοπος. Πόσοι προσεύχονται να αναλάβουν την νύμφη του Θερμαϊκού. Λοιπόν, καταλάβατε. Προσεύχονται για τον εαυτό. Προσεύχονται για τον εαυτό του. Εγώ, Κύριε. Όχι. Αν προσεύχονταν, αν κάποιος σκοτωνόταν στην προσευχή για το να βγει κάποιος. Για να βγει κάποιος. Ο οποίος θα έκαμε το θέλημα του Θεού και θα ελάμπρινε πραγματικά. Αυτή την, το θρόνο αυτό της Θεσσαλονίκης Παγίου Γαλλιαγίους. Απαθαγινόταν σε αυτό που έγινε με την Παναγία. Η Παναγία παρακαλούσε τον Θεό να έρθει στον κόσμο και να μπορέσει να διακονήσει τον άνθρωπο, τη γυναίκα, λέει ο Άγιος Φιλάρετος Μόσχας, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας Ρώσος. Παρακαλούσε να διακονήσει τη γυναίκα αυτή που θα τον έφερε στον κόσμο και να είναι η τελευταία της δούλη. Και έτσι λέει ο Άγιος, εσύ είσαι αυτή. Δεν τα βλέπουμε σωστά τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν καρπίζει η πίστη στη ζωή μας.
έτσι να φανεί, να πούμε ότι να τώρα. Και να, πώς, γιατί είναι ένας άνθρωπος Άγιος δηλαδή. Πώς είναι ο Άγιος, τι διαφορά έχει από μένα. Αυτό ακριβώς είναι η διαφορά του. Αυτή είναι η διαφορά του. Καταλάβατε ότι κάνει τα αντίθετα, ότι μπαίνει στον κόπο, στις χάρες του. Δεν απολα... Όλοι μας τι κάνει να απολαύσουμε. Και μια επισκοπική έδρα, με κατάλαβα, άσχημα είναι. Και μια πρωθυπουργία, ακόμα καλύτερα, εκεί να δεις. Γενικά είμαστε φτιαγμένοι για τις τιμές και τις δόξες. Ο άνθρωπος είναι, είναι εικόνα του Θεού και είναι φτιαγμένος, θα περνάει, δεν ξέρουμε τι θα πει. Αλλά η δόξα του Θεού όμως έχει και δρόμο, έχει και τρόπο, έχει κόπο. Το είναι το θέμα. Αυτή είναι όμως η αιώνια δόξα. Η άλλη είναι πρόσκαιρη. Η άλλη είναι φεύγει, τελειώσαμε. Χωρίς αποθετικό λογαριασμό στο τέλος. Τι έσπασες, την κρέμισες. Πόσους σκότωσες, πόσους έθαψες. Έρχεται και ο λογαριασμό στο τέλος. Δεν κάνουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Άμα δεν θες την αγάπη, έχεις τη δικαιοσύνη, ναι ή όχι. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, καταλάβατε. Και με τον τρόπο αυτό, ναι, ο άνθρωπος πάντοτε παιδαγωγείται. Να, τα επόμενα λόγια του Παύλου. Ακούστε λίγο. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε, εν Χριστώ αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια το Ευαγγελίο, εγώ ημάς εγέννησα. Εγώ είμαι ο πατέρας σας. Σας τα λέω. Και τη φοβερή κουβέντα, τι ήταν να την έλεγε. Τι ήταν να την έλεγε. Παρακαλώ εν ημάς, μιμητέ μου γίνεστε. Τι να το, ήταν να μην το πει, να το έλεγα μόνο εγώ, και να έρχεται από ο Παπα-Νικόλας το λέει, άστο να περάσει. Το λέει ο Παύλος όμως αυτό. Μιμητέ μου γίνεστε. Δεν είναι δικά μας τα λόγια λοιπόν. Αυτός είναι ο δρόμος σου λέει. Και βλέπουμε και στις ζωές μεγάλων Αγίων ότι τους δίνει ο Θεός στην αρχή, στον Άγιο Σεραφείο του Σάρωβ, στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Σημείο τον Νέο Θεολόγο, έδωσε μεγάλη θεωρία του φωτός. Είδαν τον ίδιο, τον είδανε σε νεανική ηλικία. Αλλά μετά άρχισε ένας τεράστιος κόπος. Θα μπορούσε να πει ο πατήρ Παΐσιος, μας το είχε διηγηθεί και ο ίδιος, πως 15-16 ετών είδε τον Χριστό, τον ζωντανό Χριστό μες στο δάσος. Πραγματικά ήταν εμπειρία. Τη στιγμή μάλιστα ξέρετε την ιστορία όλοι, γιατί έγινε πασίγνωστη, που τον είχαν, τον είχαν γκρεμίσει τελείως την πίστη. Και το παιδάκι λέει, λοιπόν, αυτός δεν είναι Θεός, αλλά εγώ θα τον αγαπώ, γιατί είναι αυτός που είναι. Και τον είδε και μας το λέει ο ίδιος. Και αυτή τη θέα δεν μπορεί να την κρατήσει ο άνθρωπος. Είναι μόνο λίγα δευτερόλεπτα, θα διαλυθεί μετά. Δεν κρατιέται αυτή η θέα. Και μετά, αυτός ο άνθρωπος, αντί να την καταναλώσει σε αυτή και να πει ότι εγώ είμαι αυτός που είδε τον Χριστό, λοιπόν, καθίστε καλά. Και μια ολόκληρη ζωή να είναι πλανεμένος, το ξέρετε. Γνώρισα κάποτε μια κυρία, δεν ξέρω, ήταν ηλικιωμένη, που μου λέει, είχα κάνει ένα κήρυγμα σε μια εκκλησία και μου λέει, έκανες τι είπες, είπες τι είπες και νομίζω ότι είπες τίποτα. Λέω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, μάλλον δεν είπα, αλλά τίποτα, ασήμαντος είσαι, λέει, εγώ είμαι σημαντική. Διότι εγώ στα 10 μου χρόνια είδα την Παναγία. Στα 10 της χρόνια. Και έκτοτε το κατανάλωσε τόσες φορές αυτό το ναρκισσικό γεγονός. Το έκανε ναρκισσικό γεγονός. Που ήταν σε αθλία κατάσταση πνευματική. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Είχε σχεδόν αποτρελαθεί από αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Και είναι και ένας λόγος αυτό. Που δεν επιτρέπει ο Θεός να δούμε και να κάνουμε πράγματα και να ακούσουμε μεγάλα. Να ξέρετε, οι περισσότεροι θα αποτρελαθούν άμα το κάνουν. Άμα το ζουν αυτό. Είναι μια τελείως άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι συγκλονιστικά όμως πραγματική. Και η οποία όταν εμφανιστεί, μετά πρέπει κανείς ή να συντριβεί και να αρχίσει τον αγώνα ή να αποτρελαθεί. Πολλοί τρελαίνονται τελείως. Αλλά μετά άρχισε έναν τεράστιο αγώνα και πήγε και έκανε τρομερό αγώνα. Τόσο μεγάλο αγώνα που μια φορά μου είπε, ο ίδιος μου είπε, έκανα υπερβολικά πράγματα, μου λέει. Σαν το μωρό που, λέει, μετά, που δεν έχει δόντια και προσπαθεί να φάει παξιμάδια. Αλλά από φιλότιμο. Και πήγε στα, έκανε ό,τι έκανε και φοβερά πράγματα, δεν λέγονται ασκήσεις και μεγάλα αυτά. Γιατί, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί. Κοιτάξτε, για να γίνει άξιος αυτό που είδε, ήδη. Για να μπορέσει αυτό που είδε να το δει στη ζωή του ξανά, αλλά να έρχεται πλέον όντως ο ίδιος σε μια κατάσταση έτοιμος να το κρατήσει. Να είναι έτοιμος, να μπορεί να το κρατήσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Καταλάβατε.
Και τελικά είναι θέμα έρωτος, όπως μας είπε. Και όπως λένε τα πατέρικα κείμενα, και ο Άγιος Σιμών το ίδιο λέει, και ο Άγιος Σεραφείμ Σάροφ που ανέφερα, και όλοι λένε, αλλά δεν χωράει αυτό στη λογική μας. Γι' αυτό και το ξαναλέω, γνήσιος χριστιανισμός σπανίως διδάσκεται. Αυτό που χωράει στη λογική μας είναι οι διάφορες συναλλαγές, η ηθικολογία, ο νομικισμός και το αυτό και λοιπά, και γενικά η προσπάθεια να βάλουμε το Θεό στην υπηρεσία μας και να κάνει όλα αυτά που θέλουμε εμείς. Και όταν θα κάνει αυτά που θέλουμε εμείς, παραδόξως δεν έχουμε Θεό πια. Ένα περίεργο πράγμα. Μου λέγει ένας παπάς χθες, δεν χρειάζεται να μου το πει, βέβαια το ξέρω κι εγώ. Αχ, λέει, έχω να κάνω τώρα, ξέρω, είχε να κάνει μια επισκευή στο ναό και πρέπει να πάω στα φτωχαδάκια να ζητήσω. Γιατί δεν πας στους πλούσιους, περιττή ερώτηση. Αυτοί δεν δίνουν ποτέ. Τους ναούς που βλέπετε, τα μοναστήρια, τα φτωχαδάκια τα κάνουν. Καταλάβατε. Με πλησίασε πριν από λίγο κάποιος παλαιός γνωστός και πολλά χρόνια στην εκκλησία, ο οποίος μου λέει, πάτερ, θέλω να σε εμπιστευτώ ένα μεγάλο αμάρτημα το οποίο έχω κάνει. Έχω κάνει ένα μεγάλο αμάρτημα και πρέπει να σας το πω. Λοιπόν, αφού με είπε, μου ξανακάλεσε, με ξανακάλεσε, μου είπε, μου ξανά, λέω, ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει μεγάλο πρόβλημα, ας πάω να τον ακούσω. Αγαθές αναμνήσεις είχα από αυτό, ναι. Λοιπόν, με συναντάει, μου λέει, δεν μπορώ να ησυχάσω. Κάποτε, πριν από χρόνια, ελκύστηκα συναισθηματικά από μια κυρία, όντας παντρεμένος. Έλεγω και μετά, τίποτα, λέει, αυτό μόνο. Και τι έγινε μετά, του λέω. Λέει, το έλεγε, το άμαθε η γυναίκα μου, γιατί ήταν, λέει, στα... μου βρήκε το κινητό, ξέρω τι έγινε. Ωραία. Και τι έγινε από εκεί πέρα. Έγινε ρεζίλι. Α. Και μετά δεν μπορώ να συνέλθω έκτοτε. Να πάρει ευχή. Ξέρετε πόσο λυπήθηκα. Όχι αυτό που είχε κάνει. Τι σοβαρά μιλούσε. Δηλαδή, αλλά για το ότι του στήχιζε τόσο που η αυτοεικόνα του εσύστη και κουνήθη στα μάτια της γυναικός του και στα μάτια των παιδιών, αν κατάλαβαν, κυρίως στα μάτια του εαυτού του όμως. Και τόσο πολύ τον βάρελε αυτό που ήρθε να με βρει εμένα για να του πω ότι έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Αυτό ήθελα να του πω εγώ. Αλλά σε μένα έπεσε ο κόπος να τον διδάξω περισσότερα πράγματα. Του λέω λοιπόν, έχεις χρήματα. Ού, λέει, γίνεται χαμός. Λοιπόν, έχεις μια υποχρέωση, του λέω τώρα. Λέω, τι υποχρέωση έχω. Τόσες ωραίες που έχεις. Ναι, έχω. Τώρα θα κάνεις και εσύ, λέω, κάτι. Και θα κάνω, μου λέει, μία. Θα κάνεις, λέω, ελεημοσύνη, λέω. Ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη. Να κάνω, μου λέει, ελεημοσύνη, να κάνω. Θα δείτε τώρα. Κοίταξε να δεις, τώρα υπάρχουν σήμερα αναξιοπαθούντες. Αναξιοπαθούντες σημαίνει άτομα τα οποία αξίζουν πολύ και πολλά, και όμως, έτσι δεν είναι, με τις σημερινές συνθήκες και τα 200 και 300 ευρώ, ψωμολυσάνε. Αυτά, ας σε κατευθύνω να βοηθήσεις. Λοιπόν, εντάξει, μου λέει. Μετά από λίγο καιρό παίρνω email και έλεγε το mail. Έθεσα το αίτημά σας, το δικό μου αίτημα, υπόψη της γυναικός μου και των παιδιών, διότι είμαστε ενωμένη οικογένεια. Και μου είπαν όχι. Και του γράφω λοιπόν κι εγώ, έθεσες την εντολή του Χριστού υπόψη της άσχετης γυναίκας σου και των άσχετων πνευματικά παιδιών σου, για να πάρεις το όχι που ήθελες. Λοιπόν, αυτά θα τα πληρώσεις εκεί που δεν θέλεις, του είπα. Καταλάβατε, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θα θέλει να πει ο Χριστός εκείνη τη στιγμή, να πεις, κοίταξε Χριστέ μου, είμαι κοπρίτης, νοιάζομαι για την εικόνα του εαυτού μου, αλλά πεθαίνουν δίπλα μου άνθρωποι και δεν με νοιάζει. Και μάλιστα μου έγραψε στο email ως απάντηση, εμένα δεν βοήθησε κανένας, είμαι αυτοδημιούργητος. Βρε ηλίθιε.
Το ότι είσαι απέναντί μου και μου μιλάς αυτή τη στιγμή ανόητε. Το ότι σου έδωσε τις ευκαιρίες, σου έδωσε την υγεία, τον τρόπο. Βρε, δικά σου είναι αυτά όλα, βρε. Είναι απίστευτο το πόσο άρρωστοι είμαστε. Και το πείραξε την εικόνα του εαυτού του. Το ότι ήταν ασθενής προς θάνατο, δεν το καταλάβαινε. Καταλάβατε. Και μένα με τα χίλια ζόρια έστειλε ένα ευτελές ποσό που τέλος πάντων το μοίρασα για να μην το αυτό, αλλά και μου έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, λέω για τώρα. Μου έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα να πλησιάζουν άνθρωποι που έχουν, δεν ξέρουν τι τα έχουν, μπορώ να βοηθήσω κανένα φοιτητή, τι μπορείτε. Και ενώ για το γεύμα του θέλει 3.000 ευρώ να πάει να αντερλικώσει όπως το θέλει, σου δίνει 2 εκατοστάρια και λέει κοίταξε να προσέξει να πάει εκεί που πρέπει αυτό. Μην τυχόν πάει χαμένο. Ακούτε. Και μετά γίνονται πράγματα στη ζωή της. Το έχω παρατηρήσει που να πάρει. Με βρίσκει μετά αυτός ο δεύτερος και μου λέει το παιδί μου έπαθε την τάδε ενίατη ασθένεια και δεν μπορώ και είμαι συνεχώς στους γιατρούς και στα νοσοκομεία και αυτά και αυτά. Όχι γιατί ο Θεός εκδικείται, αλλά γιατί δεν έχει άλλο τρόπο μετά να σε παιδαγωγήσει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν το αφήνεις άλλο τρόπο. Γι' αυτό λέω ότι γενικά ο πλούτος είναι πολύ μεγαλύτερο βάσανο από τη φτώχεια. Πειρασμός πολύ μεγαλύτερος είναι ο πλούτος από τη φτώχεια. Γιατί ο πλούτος ταιριάζει στον ναρκισισμό μου. Είναι η επένδυση που κάνω του τέλειου ναρκισικού εγώ. Να το κοίταξε. Και όλη αυτή η πολυτέλεια με την οποία ταΐζω το σαρκί μου που αύριο έχει τελειώσει. Σήμερα έχει τελειώσει. Δεν το ξέρω, αλλά πες μου τελειώνει αύριο. Είναι μεγάλο πράγμα το να βρει κανείς το δρόμο το πνευματικό του. Αλλά δεν έρχεται, σας είπα, εύκολα. Γι' αυτό και αυτά που δεν κάναμε αναλαμβάνει ο Θεός να μας τα δώσει σε πειρασμούς. Και περνάμε όσα περνάμε, γιατί δεν θέλουμε μόνοι μας. Στον Παύλο τι πειρασμό να δώσει, αφού ο ίδιος έμπαινε στον πειρασμό. Καταλάβατε, μόνο δωρεές έδινε. Γιατί έμπαινε ο ίδιος στον κόπο. Άμα δεν πήγε σε κανένα κόπο όμως. Σε κανέναν απολύτως. Το έχω πει πολλές φορές. Οι καημένοι πνευματικοί τι ακούνε. Συνέχεια του τι κάνανε οι άλλοι. Και όπως έλεγα και εγώ ξαναπεί, όταν διαβάσεις χωρίς εσύ, χωρίς το άλλο σου κι εσύ. Διότι όταν πάω και του πω ότι μου έκανε ο τάδε και διαβάσεις χωρίς την ευχή, για τον άλλο τι διαβάζει. Διαβάζει για μένα. Γενικά δεν αναλαμβάνουμε τον κόπο της χάριτος. Γι' αυτό και δεν την αποκτούμε τη χάρη. Έρχεται παραδικά, τη βλέπουμε λίγο, φεύγει. Φεύγει και ο Θεός, τον βλέπει, τον περνάμε κι αυτόν. Τον είδαμε κι αυτόν λίγο. Και μένουμε στα ίδια. Και μένουμε χωρίς να αλλάζουμε και χωρίς να μεταβαλλόμεθα και χωρίς, κυριότερο, να μην έχουμε ελπίδα να παρήφει. Και βλέπεις μετά να έρχεται ο θάνατος και να τρέμει ο άλλος από το φόβο του. Γιατί δεν έχει ελπίδα. Δεν έχει ελπίδα. Αν καλοπεράσεις τον κόσμο αυτό, έχεις ελπίδα, νομίζεις? Μόνο αν καλοπεράσεις, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά αυτό λέμε όλοι, να περνάμε καλά, δεν λέμε? Που οι Άγιοι περνάνε πολύ καλά, πολύ καλύτερα από ότι εμείς, αλλά περνάμε διότι έρχεται τους παρηγορεί χάρη στα δώρα του Θεού μετά, είναι πολύ μεγάλα, καταλάβατε. Δεν είναι ασυνήθιστα δώρα. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις το Θεό συνέχεια δικό σου και να, σαν τον πατέρα Πορφύριο, σαν τον αυτόν, και συνέχεια από το μέχρι το βράδυ να θαυματουργείς και να περνάνε δεκάδες άνθρωποι και εκατοντάδες άνθρωποι. Και άλλος να στέκεται στα πόδια του, άλλος να αρρωσταίνει, να θεραπεύεται, άλλος να σώζεται, άλλος να βρίσκει, τελειώνει τα ναρκωτικά, άλλος να τελειώνει ο καρκίνος, άλλος να τελειώνει το ένα, τελειώνει το άλλο. Αυτά είναι του Θεού πράγματα. Είναι η ροή του Θεού μέσα στα πράγματα. Η ροή του Θεού. Και ψάχνει να βρει τι πόρους ο Θεός, ανοίγματα, διόδους. Και αυτοί είμαστε εμείς. Κλείνει δίωδος, δεν βρεύεις Θεό ούτε εσύ ούτε ο άλλος. Ανοίγει δίωδος, περνάει ο Θεός από σένα, νιώθεις και εσύ το Θεό και το νιώθει και ο άλλος. Καταλάβατε. Μιμητέ μου γίνεστε. Θα μπορούσα να πει, λοιπόν, μη με μιμήσετε, εγώ πέρασα άσχημα, εγώ δεν θέλω εσείς να τα περάσετε αυτά. Αλλά ξέρει ο Παύλος ότι δεν είναι δυνατόν μέσα στον κόσμο αυτόν ο Θεός να περάσει έτσι αυρόχισπος ή και χωρίς πρόβλημα. Γιατί, διότι είμαστε σε πτώση
Είμαστε ενάντια στο Θεό. Εμείς είμαστε ενάντια. Όταν ο Θεός είναι αφύλαυτος και εγώ είμαι φύλαυτος. Όταν ο Θεός είναι ταπεινός και εγώ είμαι το άκρο της επάρσεως. Όταν ο Θεός είναι συγγνώμη και εγώ είμαι εκδίκηση. Όταν ο Θεός είναι παράκριση, παρηγορία και εγώ είμαι βρισιά για τον άλλον. Αυτή τη σύγκρουση με τον Θεό που θα τη σταματήσουμε. Υπάρχει περίπτωση να την κόψουμε, να την σταματήσουμε κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τα άλλα όλα είναι ανύπαρκτα. Πέρασες καλά. Και τι έγινε που πέρασες καλά? Που, τόσα και τόσα ζωάκια σαν και εσένα περνάνε καλά. Και βρήκες ερωτικό σύντροφο σούπερ. Και τι έγινε? Γεμάτος ο τόπος είναι από ευτυχισμένα ζευγάρια που μετά από λίγο θα σκοτωθούν. Και έχεις ένα καλό, δύο καλά παιδιά. Και τι έγινε? Και άλλοι είχαν τόσα καλά παιδιά και μετά από λίγο δεν μπορούσαν να πούν καλημέρα γιατί τους χωρίσανε τα τάδε ζητήματα και τα α, β, γ θέματα ή αρρώστιες ή ο θάνατος. Κοιτάξτε πόσο αυτή η ζωή δεν είναι τελική, δεν είναι ο σκοπός μας, δεν είναι το τέλος μας, είναι η αρχή. Και για να γίνει η αρχή πρέπει να μπούμε σε κάποιο μικρό κόπο και να αναζητήσουμε αιτίες μέσα μας. Και να αναζητήσουμε μέσα μας τα προβλήματα. Διότι εκεί κυρίως είναι. Και μετά έχει και ο άλλος πρόβλημα. Ναι, αλλά όχι εσύ, γιατί τώρα το θέμα είναι να κατηγορώ στον άλλο επειδή έχει πρόβλημα. Εντάξει, το κατηγόρα τον, να κατηγόρα και τον εαυτό σου όμως. Αν πραγματικά με έμβρισε τον εαυτό σου, αρχίζει η αγάπη μεγάλη με τον άλλο, παραδόξως. Αρχίζει και τον πονάς μετά στον αγώνα που κάνει και αυτός. Αν μέσα δεν υπάρχει κανένα σε δική σου εργασία εσωτερική, όλοι οι άλλοι σου φταίνε μετά, όλοι είναι στραβοί, όλοι είναι ανάποδοι, όλοι... Μιλάει κανείς με ανθρώπους μερικές φορές και νομίζει ότι ζουν την κόλαση από τώρα. Διότι όλοι τους, όλους τους βρίσκουν στραβούς. Και λες και τώρα που θα φύγω θα πήγαινε άντε και σε μένα. Εκείνη τη στιγμή με χρησιμοποιεί για να αδειάσει το καλάθι των σκουπιδιών στο κεφάλι μου για τους άλλους. Αλλά όταν θα φύγω εγώ θα πει και για μένα. Και με τον τρόπο αυτό το δικαιώνομαι εγώ. Εγώ βγαίνω λάδι στο τέλος, είμαι ο καλύτερος. Τι μιλάς σε μένα, δεν βλέπεις εκείνον και δεν βλέπεις τον άλλον και δεν βλέπεις εκείνον. Αυτό είναι η τεχνική του διαβόλου. Αυτό είναι ο διάβολος. Αυτό κάνει ο διάβολος. Αν το δεις το διάβολο όπως λένε τα γεροντικά. Ξέρετε την ιστορία αυτή, θα την είχα πει μια φορά νομίζω. Θα την πω μια φορά και θα τελειώσουμε εδώ γιατί είπαμε αρκετά. Ο διάβολος λέει, μια φορά λέει ένας μοναχός, θα το θυμηθείτε. Πήγαινε άγιος μοναχός. Το λέει στα γεροντικά τα βρήκα αυτό. Πήγαινε να γύριζε από τη σκήτη στο κελί του. Και εκεί ξαφνικά βλέπει ένα άλλο μοναχό στη μέση του δρόμου να κλαίει. Και να σπαράζει. Αδελφέ, τι έπαθες? Έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Το δικό μου αμάρτημα δεν συγχωριέται με τίποτα. Αλλά δεν είναι έτσι. Άφησε με, λέει, να κλάψω και φύγει. Φεύγει. Πάει στο κελί του. Εκεί τον έλεγξε ξανά ο υπολογισμός. Γιατί είναι τόση απελπισία? Τι πράγμα είναι αυτό? Γυρίζει πίσω. Ξανά ο μοναχός είχε και κλαίγε. Γιατί κλαίς? Για μένα ο Θεός είναι αδυσόπιτος. Αυτό που έχω κάνει ούτε λέγεται ούτε γράφεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει για μένα συγχώρεση. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Γυρίζει πίσω στο κελί. Α, δεν ηρεμούσε όμως. Άρχισε την προσευχή. Δεν μπορεί. Δεν είναι. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Κάτι γίνεται εδώ. Γίνεται η προσευχή. Έρχεται ένας άγγελος και τον πληροφορεί. Δεν είναι μοναχός μου, λέει, του λέει. Είναι ο διάολος αυτός. Είναι να σε πειράξει εκεί. Αλλά πήγαινε, λέει, και πες του ότι ο Θεός δέχτηκε τη συγχώρεσή σου. Θα σηκωθείς, θα στραφείς στην Ανατολή και θα πεις τρεις φορές: είμαι το αρχαίο κακό. Ο Θεός ηλάστη τίμη. Και θα συγχωρηθείς. Το ξέρετε. Και πάει λοιπόν. Και του λέει, κοίταξε, ας τα κλάματα και λοιπά και ξέρω ποιος είσαι, να σηκωθείς και να πεις τρεις φορές: εγώ είμαι το αρχαίο κακό. Και πετάγεται απάνω ο διάολος και του λέει: είμαι το αρχαίο καλό, το καλύτερο απ' όλα και το πιο καλό πράγμα που υπήρξε ποτέ. Και να του πεις αυτού να μετανοήσει αυτός και να αλλάξει αυτός και όχι εγώ. Εγώ θα μείνω έτσι όπως είμαι. Λοιπόν, καταλάβατε, η κόλαση τη φτιάχνουμε εμείς.
διάβολος μαζί, με συνεργασία, δεν την κάνει ο Θεός την κόλαση. Λένε πατέρες αυτό, ο Θεός ο κολλάζει. Και είναι μια σύναξη όντων που λένε αυτό το πράγμα. Συνέχεια και μακελεύουν ένα τον άλλο, γιατί για κάποιο όλο πάντα, όπως σκέφτεται πάρα πολύ καλά, φταίει ο άλλος. Αυτά.

Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 13. Πόλεμος με τους Φιλιστέους. Ο Σαούλ είχε ένα χρόνο που ήταν βασιλιάς και αφού βασίλεψε 2 χρόνια στον Ισραήλ, διάλεξε από τους Ισραηλίτες 3.000 άνδρες. Από αυτούς οι 2.000 έμειναν μαζί του στη Μιχμάς και στην ορεινή περιοχή της Βεθήλ, ενώ οι υπόλοιποι 1.000 πήγαν μαζί με το γιο του τον Ιωνάθαν στη Γιβεά, στην περιοχή Βενιαμίν. Τους υπόλοιπους Ισραηλίτες τους έστειλε στα σπίτια τους. Ο Ιωνάθαν σκότωσε τη φρουρά των Φιλιστέων στη Γιβεά και το έμαθαν αυτό οι Φιλιστέοι. Τότε ο Σαούλ έστειλε μήνυμα με σάλπιγγε σε όλη τη χώρα λέγοντας: «Ας το μάθουν οι Εβραίοι». Έτσι όλοι οι Ισραηλίτες έμαθαν ότι ο Σαούλ σκότωσε τη φρουρά των Φιλιστέων, προκαλώντας με αυτή την ενέργεια το μίσος τους εναντίον των Ισραηλιτών. Τότε συγκεντρώθηκε όλος ο στρατός στα Γάλγαλα υπό τις διαταγές του Σαούλ. Μαζεύτηκαν και οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Ήταν 3.000 άμαξες και 6.000 καβαλάριδες και πεζοί αμέτρητοι, σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά. Αυτοί στρατοπέδευσαν στη Μιχμάς, ανατολικά της Βέθα Βέν. Ο Ισραηλιτικός πληθυσμός είδαν ότι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση γιατί πιέζονταν από παντού και κρύφτηκαν στις σπηλιές, στις χυσμές των βράχων, σε λαγούμια και σε λάκους. Άλλοι πέρασαν τον Ιορδάνη προς τις περιοχές Γάδ και Γαλάδ. Η απερισκεψία του Σαούλ. Ο Σαούλ όμως ήταν ακόμη στα Γάλγαλα και όλος ο στρατός τον ακολουθούσε τρομαγμένος. Περίμενε εκεί 7 μέρες, όσον χρόνο του είχε ορίσει ο Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα Γάλγαλα και ο στρατός άρχισε να εγκαταλείπει τον Σαούλ και να σκορπίζεται. Τότε ο Σαούλ διέταξε: «Φέρτε μου εδώ τα ζώα για το ολοκαύτωμα και τις θυσίες κοινωνίας». Και πρόσφερε ο ίδιος το ολοκαύτωμα. Όταν τελείωνε η προσφορά του ολοκαυτώματος, ήρθε ο Σαμουήλ. Ο Σαούλ βγήκε να τον προϋπαντήσει και να τον καλωσορίσει. Ο Σαμουήλ του είπε: «Τι έκανες?» Ο Σαούλ του απάντησε: «Όταν είδα ότι ο στρατός άρχισε να με εγκαταλείπει και να διασκορπίζεται και ότι εσύ δεν ερχόσουν την ορισμένη μέρα και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονταν στη Μιχμάς, σκέφτηκα. Τώρα θα κατεβούν οι Φιλιστέοι να με πολεμήσουν στα Γάλγαλα πριν προλάβω να ζητήσω την εύνοια του Κυρίου. Γι' αυτό τόλμησα και πρόσφερα το ολοκαύτωμα». Τότε ο Σαμουήλ του είπε: «Φέρθηκες ανόητα. Αν τηρούσες τις εντολές που σου έδωσε ο Κύριος ο Θεός σου, τότε αυτός θα έκανε την οικογένειά σου να βασιλεύει για πάντα στον Ισραήλ. Τώρα όμως η βασιλεία σου δεν θα διατηρηθεί. Ο Κύριος γύρεψε να βρει έναν άνθρωπο όπως τον ήθελε και τον διόρισε άρχοντα στο λαό σου, γιατί εσύ δεν τήρησες αυτά που σε διέταξε». Η οικονομική εξάρτηση των Ισραηλιτών από τους Φιλιστέους. Ο Σαμουήλ έφυγε από τα Γάλγαλα και πήγε στη Γιβεά, στην περιοχή Βενιαμίν. Ο Σαούλ μέτρησε το στρατό που τον ακολουθούσε και ήταν περίπου 600 άνδρες. Ο Σαούλ, ο γιος του, ο Ιωνάθαν και ο στρατός που ήταν μαζί τους εγκαταστάθηκαν στη Γαβά, στην περιοχή Βενιαμίν, ενώ οι Φιλιστέοι ήταν στρατοπεδευμένοι στη Μιχμάς. Τότε ξεκίνησαν από το στρατόπεδο των Φιλιστέων καταδρομής χωρισμένοι σε 3 τμήματα. Το πρώτο τμήμα πήρε το δρόμο της Οφρά στην περιοχή της Σουάλ. Το άλλο πήρε το δρόμο της Βεθχορών και το τρίτο πήρε το δρόμο της περιοχής που εκτείνεται πάνω από την κοιλάδα Σεβοήμ προς την έρημο. Εκείνη την εποχή δεν βρισκόταν σιδηρουργός σε ολόκληρη τη χώρα του Ισραήλ, γιατί οι Φιλιστέοι δεν ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα οι Εβραίοι να κατασκευάζουν ξύφι ή λόγχες. Όλοι οι Ισραηλίτες πήγαιναν στους Φιλιστέους για να τροχίσουν τα ηνία από τα λέτριά τους, τις αξίνες τους, τα τσεκούρια τους και τα βούκεντρά τους. Το ακόνισμα του ηνίου στήχιζε ένα μικρό κέρμα, του τσεκουριού και του βούκεντρου ένα τρίτο του σίκλου. Γι' αυτό την ημέρα της μάχης, ο στρατός του Σαούλ και του Ιωνάθαν δεν είχαν ούτε ξύφι ούτε λόγχες. Μόνο ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν είχαν. Το θάρρος του Ιωνάθαν. Η φρουρά των Φιλιστέων πήγε και έπιασε το πέρασμα της Μιχμάς. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 14. Μια μέρα ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, είπε στον νεαρό οπλοφόρο του: «Έλα να περάσουμε ως τη φρουρά των Φιλιστέων που είναι εκεί απέναντι». Δεν φανέρωσε όμως τίποτα στον πατέρα του.
ο Σαούλ βρισκόταν στη Γιβαιά, στην άκρη της πόλης, κάτω από τη ροδιά της Μιγρών. Ο στρατός που ήταν μαζί του έφτανε περίπου τους 600 άντρες. Ο ιερέας εκεί υπηρετούσε ο Αχιά, γιος του Αχιτούβ και ανεψιός του Ιχαβόδ, γιου του Φινεές και εγγονού του Ηλί, που ήταν ιερέας του κυρίου στη Σιλό. Ο λαός δεν ήξερε ότι ο Ιωνάθαν είχε φύγει. Ανάμεσα στις διαβάσεις, από όπου προσπαθούσε ο Ιωνάθαν να φτάσει στη φρουρά των Φιλιστέων, υπήρχε ένα πέρασμα μέσα από δύο βραχώδεις αιχμές. Η μια αιχμή ονομαζόταν Βοσές και η άλλη Σένε. Η πρώτη υψώνεται βόρεια και βλέπει προς τη Μιχμάς και η άλλη νότια και βλέπει προς τη Γεβά. Ο Ιωνάθαν είπε στο νέο που σήκωνε τα όπλα του: «Έλα να περάσουμε ως τη φρουρά αυτών των απερίτμητων. Ίσως ο Κύριος κάνει κάτι για μας. Τίποτα δεν τον εμποδίζει να μας δώσει τη νίκη, αδιάφορο αν είμαστε πολλοί ή λίγοι». Ο οπλοφόρος του είπε: «Όπως νομίζεις, εγώ είμαι μαζί σου. Ό,τι θέλεις εσύ, το θέλω κι εγώ». Τότε είπε ο Ιωνάθαν: «Κοίτα, θα προχωρήσουμε προς αυτούς τους άντρες και θα τους φανερωθούμε. Αν μας πούν, περιμένετε να έρθουμε προς το μέρος σας, τότε θα σταθούμε στη θέση μας και δεν θα προχωρήσουμε προς αυτούς. Αν όμως μας πούν, ανεβείτε προς τα δω, τότε θα ανεβούμε, γιατί αυτό θα είναι για μας το σημάδι ότι ο Κύριος θα τους παραδώσει στην εξουσία μας». Έτσι φανερώθηκαν στη φρουρά των Φιλιστέων. Εκείνοι όταν τους είδαν, είπαν μεταξύ τους: «Να οι Εβραίοι, βγαίνουν από τις κρυψώνες τους». Τότε οι άντρες της φρουράς φώναξαν στον Ιωνάθαν και στον οπλοφόρο του: «Ανεβείτε προς τα δω να σας πούμε κάτι». Τότε ο Ιωνάθαν είπε στον οπλοφόρο του: «Ακολούθησέ με, γιατί ο Κύριος θα τους παραδώσει στους Ισραηλίτες». Σκαρφάλωσε λοιπόν ο Ιωνάθαν με τα χέρια του και με τα πόδια του και ο οπλοφόρος του τον ακολουθούσε. Ο Ιωνάθαν χτυπούσε και ρίχνε κάτω τους Φιλιστέους, ενώ ο οπλοφόρος πίσω του τους σκότωνε. Στην πρώτη αυτή σφαγή, ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του σκότωσαν περίπου 20 άντρες μέσα σε μισό στρέμμα γης. Τρόμος επικράτησε στο στρατόπεδο, στα χωράφια και σε όλο το στρατό των Φιλιστέων. Η φρουρά και η καταδρομή τρόμαξαν κι αυτοί. Κοντά σε αυτά, η γη σύστηκε και δημιουργήθηκε πανικό σαν να προερχόνταν από το Θεό. Η ήττα των Φιλιστέων. Οι παρατηρητές του Σαούλ από τη Γιβαιά στην περιοχή Βενιαμίν είδαν ότι στο στρατόπεδο των Φιλιστέων έπεσε πανικός και το πλήθος έφευγε από εδώ και από εκεί. Τότε ο Σαούλ είπε στο στρατό του: «Μετρηθείτε να δείτε ποιος έφυγε από εδώ». Μετρήθηκαν και είδαν ότι έλειπε ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του. Τότε είπε ο Σαούλ στον Αχιά: «Φέρε το εφόδ», γιατί εκείνο τον καιρό αυτός υπηρετούσε ως ιερέας στους Ισραηλίτες. Ενώ ο Σαούλ μιλούσε ακόμα με τον ιερέα, ο θόρυβος στο στρατόπεδο των Φιλιστέων γινόταν ολοένα και μεγαλύτερος. Έτσι ο Σαούλ είπε στον ιερέα: «Δεν χρειάζεται να συμβουλευτείς τον Κύριο». Τότε ο Σαούλ και ο στρατός του συγκεντρώθηκαν και προχώρησαν στο σημείο όπου θα δινόταν η μάχη. Βλέπουν τότε τους Φιλιστέους να σφάζονται μεταξύ τους μέσα σε μια απερίγραπτη σύγχυση. Μερικοί Εβραίοι που είχαν προσχωρήσει στους Φιλιστέους και είχαν έρθει από εκεί γύρω στο στρατόπεδό τους, ενώθηκαν τώρα και αυτοί με τους Ισραηλίτες που ήταν μαζί με τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Επίσης οι Ισραηλίτες που είχαν κρυφτεί στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, όταν άκουσαν ότι οι Φιλιστέοι είχαν τραπεί σε φυγή, τους καταδίωξαν κι αυτοί πολεμώντας τους. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες και ο πόλεμος επεκτάθηκε και πέρα από τη Βέθ Αβέν. Η ανώφελη νηστεία εξαντλεί το λαό. Ο στρατός που ακολουθούσε τον Σαούλ έφτανε περίπου τους 10.000 άντρες. Ο πόλεμος επεκτάθηκε σε όλη την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Αλλά ο Σαούλ έκανε εκείνη την ημέρα ένα μεγάλο σφάλμα. Απείλησε το στρατό του με μια κατάρα. «Καταραμένος», είπε, «ο άνθρωπος που θα φάει τροφή ως το βράδυ και ώσπου να πάρω εκδίκηση από τους εχθρούς μου». Έτσι κανένας από το λαό δεν έφαγε τίποτα. Ήρθαν όλοι σε ένα δάσος όπου υπήρχε πολύ μέλι ακόμη και κάτω στο έδαφος. Μπαίνοντας στο δάσος, οι στρατιώτες είδαν το μέλι να τρέχει άφθονο, αλλά κανείς δεν άπλωνε χέρι να φάει, γιατί φοβούνταν τον όρκο. Ο Ιωνάθαν όμως δεν ήξερε ότι ο πατέρας του είχε δεσμεύσει με τον όρκο του στρατό. Έτσι άπλωσε την άκρη του ραβδιού του, τη βούτυξε σε μια κερίθρα μέλι, έφαγε και τονώθηκε.
Τότε ένα στρατιώτης του φώναξε. Ο πατέρας σου έχει επιβάλει βαρύ όρκο στο στρατό. Καταραμένος ο άνθρωπος που θα φάει σήμερα τροφή. Γι' αυτό είναι όλοι τους εξαντλημένοι. Ο Ιωνάθαν απάντησε. Ο πατέρας μου έφερε δυστυχία στη χώρα. Κοιτάξτε εγώ πως αναζωογονήθηκα μόλις δοκίμασα λίγο από αυτό το μέλι. Πόσο καλύτερα θα αισθανόταν ο λαός σήμερα αν έτρωγε καλά από τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς του. Η σφαγή των Φιλιστέων θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Εκείνη τη μέρα οι Ισραηλίτες χτύπησαν τους Φιλιστέους από τη Μιχμάσο στην Αϊαλόν, αλλά ο στρατός ήταν πάρα πολύ εξαντλημένος. Έτσι ρίχτηκαν όλοι στα λάφυρα. Πήραν πρόβατα, βόδια και μοσχάρια. Τα έσφαξαν επί τόπου και τα έτρωγαν με το αίμα. Όταν ανάγγειλαν στο Σαούλ ότι ο στρατός αμάρταν ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας και το αίμα των ζώων, αυτός είπε: «Είσαστε παραβάτες. Κυλήστε μου εδώ αμέσως ένα μεγάλο λιθάρι». Μετά τους είπε: «Σκορπιστείτε ανάμεσα στους στρατιώτες και πέστε τους να μου φέρουν εδώ καθένας το βόδι του ή το αρνί του και να τα σφάξουν εδώ και να τα φάνε. Και να μην αμαρτάνουν ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας το αίμα». Εκείνη τη νύχτα λοιπόν έφεραν όλοι τα ζώα τους και τα έσφαξαν εκεί. Έτσι έκτισε ο Σαούλ θυσιαστήριο για τον Κύριο. Αυτό ήταν το πρώτο θυσιαστήριο που έκτισε. Έπειτα ο Σαούλ έδωσε διαταγή: «Ας κατεβούμε να επιτεθούμε στους Φιλιστέους τη νύχτα. Ως το πρωί θα τους έχουμε εξοντώσει. Δεν θα μείνει κανένας από δάφτους». Οι στρατιώτες του απάντησαν: «Κάνε όπως νομίζεις». Και ο ιερέας είπε: «Ας συμβουλευτούμε πρώτα το Θεό». Ο Σαούλ ρώτησε το Θεό: «Να καταδιώξω τους Φιλιστέους, θα τους παραδώσεις την εξουσία μας?» Αλλά εκείνη την ημέρα ο Θεός δεν του αποκρίθηκε. Διέταξε τότε ο Σαούλ: «Πλησιάστε εδώ όλοι οι αξιωματικοί του στρατού και ψάξτε να βρείτε ποια αμαρτία έγινε σήμερα. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που ελευθέρωσε τον Ισραήλ ότι ακόμη κι αν ο γιος μου Ιωνάθαν βρεθεί ένοχος, οπωσδήποτε θα πεθάνει». Κανείς όμως από το στρατό δεν του είπε τίποτα. Αυτό συνέχισε: «Όλοι εσείς σταθείτε από το ένα μέρος και εγώ με τον Ιωνάθαν θα σταθούμε από το άλλο». Οι στρατιώτες του απάντησαν: «Κάνε όπως νομίζεις». Τότε ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο: «Θεέ του Ισραήλ, γιατί δεν αποκρίθηκε σήμερα στο δούλο σου? Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν είμαι ένοχος εγώ ή ο γιος μου Ιωνάθαν, ας βγει ο κλήρος Ουρίμ. Αν όμως είναι ένοχος ο λαός Ισραήλ, τότε ας βγει ο κλήρος Θουμίμ». Ο κλήρος έπεσε στον Ιωνάθαν και στο Σαούλ, ενώ ο στρατός αποδείχτηκε αθώος. Τότε είπε ο Σαούλ: «Ρίξτε κλήρο ανάμεσα σε μένα και στον Ιωνάθαν». Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνάθαν. Τότε ρώτησε ο Σαούλ τον Ιωνάθαν: «Πες μου τι έκανες». Και ο Ιωνάθαν του τα φανέρωσε όλα. «Δοκίμασα λίγο μέλι», του είπε, «με την άκρη του ραβδιού μου. Αλλά να, είμαι έτοιμος να πεθάνω». Ο Σαούλ απάντησε: «Ο Θεός να με τιμωρήσει σκληρά αν δεν πεθάνεις, Ιωνάθαν». Η βασιλεία του Σαούλ και η οικογένειά του. Αλλά οι στρατιώτες είπαν στο Σαούλ: «Ο Ιωνάθαν θα πεθάνει? Αυτός που έφερε τέτοια μεγάλη νίκη στον Ισραήλ, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ορκιζόμαστε στον αληθινό Θεό πως ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του δεν θα πέσει στη γη, γιατί με τη βοήθεια του Θεού έπραξε ό,τι έπραξε σήμερα». Έτσι ο λαός γλίτωσε τον Ιωνάθαν από βέβαιο θάνατο. Μετά από αυτά ο Σαούλ σταμάτησε την καταδίωξη των Φιλιστέων και εκείνοι γύρισαν πίσω στον τόπο τους. Ανταγωνισμοί στην οικογένεια του Σαούλ. Από τότε που έγινε ο Σαούλ βασιλιάς στο λαό Ισραήλ, πολέμησε όλους τους εχθρούς του ολόγερα. Τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Εδωμίτες, τα βασίλεια της Σοβά και εκείνα των Φιλιστέων. Όπου και αν στρεφόταν νικούσε. Έδειξε γενναιότητα και νίκησε τους Αμαλικίτες και έσωσε τους Ισραηλίτες από εκείνους που τους λαϊλατούσαν. Η γη του Σαούλ ήταν ο Ιωνάθαν, ο Ισβή και ο Μαλκίσουα. Τα ονόματα των δύο θυγατέρων του ήταν Μεράβ της πρωτότοκης και Μιχάλ της μικρότερης.
Η γυναίκα του Σαούλ ονομαζόταν Αχινοάμ και ήταν κόρη του Αχιμάας. Ο αρχιστράτηγος του ονομαζόταν Αβενίρ και ήταν γιος του Νίρ, θείου του Σαούλ. Ο Κις, πατέρας του Σαούλ, και ο Νίρ, πατέρας του Αβενίρ, ήταν γη του Αβίλ. Όσο καιρό ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, πολεμούσε σκληρά εναντίον των Φιλιστέων και όταν έβλεπε κάποιον άντρα γενναίο και δυνατό, τον έπαιρνε στο στρατό του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 15. Ο πόλεμος εναντίον των Αμαλικητών. Ο Σαμουήλ ήρθε στο Σαούλ και του είπε: «Εμένα έστειλε κάποτε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά στο λαό του τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, άκουσε τα λόγια του Κυρίου. Θα τιμωρήσω τους Αμαλικίτες, λέει ο Κύριος των Ισραηλιτικών δυνάμεων, γι' αυτό που έκαναν στους Ισραηλίτες, να τους κλείσουν το δρόμο όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο. Πήγαινε λοιπόν τώρα να χτυπήσεις τους Αμαλικίτες και να καταστρέψεις εντελώς κάθε τι που έχουν. Μην τους λυπηθείς. Θα εξοντώσεις άντρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, βόδια και πρόβατα, καμήλες και γαϊδούρια». Ο Σαούλ συγκέντρωσε το στρατό στην Τελαΐμ και τους καταμέτρησε. Ήταν 200.000 πεζοί και επιπλέον 10.000 άντρες από τη φυλή Ιούδα. Ο Σαούλ οδήγησε το στρατό του στην πόλη των Αμαλικητών και έστησε ενέδρα στο φαράγγι. Έπειτα έστειλε μήνυμα στους Κενναίους. «Φύγετε», τους έλεγε. «Βγείτε από την περιοχή των Αμαλικητών για να μην έχετε την ίδια τύχη με αυτούς. Εσείς δείξατε καλοσύνη στους Ισραηλίτες όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο». Έτσι οι Κενναίοι έφυγαν από τους Αμαλικίτες. Τότε ο Σαούλ χτύπησε τους Αμαλικίτες από τη Χαβιλά ως τη Σούρ, ανατολικά της Αιγύπτου. Εχμαλώτησε τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαλικιτών, και κατέσφαξε όλο τον πληθυσμό της περιοχής. Αλλά ο Σαούλ και ο στρατός του λυπήθηκαν τον ίδιο τον Αγάγ και τα καλύτερα λάφυρα από τη μάχη, πρόβατα και βόδια, νεογέννητα μοσχάρια και αρνιά και γενικά κάθε αγαθό αξίας δεν θέλησαν να τα καταστρέψουν. Αλλά ό,τι δεν είχε αξία και ήταν για πέταμα, αυτό το κατέστρεψαν εντελώς. Ο Σαούλ απορρίπτεται από το βασιλικό αξίωμα. Τότε ο Κύριος μίλησε στο Σαμουήλ και του είπε: «Μετάνιωσα που έκανα το Σαούλ βασιλιά, γιατί αυτός μου γύρισε τα νότα και δεν εκτέλεσε τις εντολές μου». Ο Σαμουήλ λυπήθηκε βαθιά και όλη εκείνη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Το πρωί σηκώθηκε νωρίς και πήγε να συναντήσει τον Σαούλ. Αλλά τον πληροφόρησαν ότι ο Σαούλ είχε πάει στην πόλη Κάρμιλου για να χτίσει εκεί ένα μνημείο για τον εαυτό του. Μετά έφυγε από εκεί και είχε κατεβεί στα Γάλγαλα. Ο Σαμουήλ πήγε και βρήκε τον Σαούλ και εκείνος του είπε: «Να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο. Εκπλήρωσα την εντολή του Κυρίου». Ο Σαμουήλ τότε τον ρώτησε: «Από πού λοιπόν προέρχονται αυτά τα βελάσματα των προβάτων και τα μουκανιτά των βοδιών που ακούω?» Ο Σαούλ απάντησε: «Οι στρατιώτες λυπήθηκαν τα καλύτερα πρόβατα και τα καλύτερα βόδια και τα έφεραν από τους Αμαλικίτες εδώ για να τα προσφέρουν θυσία στον Κύριο το Θεό σου. Τα υπόλοιπα τα καταστρέψαν». Τότε είπε ο Σαμουήλ στο Σαούλ: «Στάσου να σου πω τι μου είπε ο Κύριος αυτή τη νύχτα». «Λέγε», απάντησε ο Σαούλ. Ο Σαμουήλ είπε: «Έγινες αρχηγός των Ισραηλιτικών φυλών, αν και τότε θεωρούσες μικρό τον εαυτό σου. Ο Κύριος ήταν που σε έχρισε βασιλιά του Ισραήλ και τώρα σε έστειλε εκστρατεία και σου είπε: πήγαινε να καταστρέψεις εντελώς αυτούς τους αμαρτωλούς, τους Αμαλικίτες. Πολέμησέ τους ώσπου να τους εξοντώσεις ολοσχερός. Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες την προσταγή του Κυρίου, αλλά όρμησες τα λάφυρα και έτσι έκανες ό,τι ακριβώς ο Κύριος απεχθάνεται?» Ο Σαούλ απάντησε στο Σαμουήλ: «Κι όμως, εγώ υπάκουσα στην προσταγή του Κυρίου και πήγα εκεί που με έστειλε. Έφερα εχμάλωτο τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαλικητών, και εξόντωσα τους Αμαλικίτες. Οι στρατιώτες όμως πήραν μερικά από τα λάφυρα, τα καλύτερα πρόβατα και τα βόδια που ήταν απαγορευμένα, για να τα προσφέρουν θυσία στον Κύριο, το Θεό σου, στα Γάλγαλα». Τότε ο Σαμουήλ του είπε:
Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες? Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας. Επειδή λοιπόν περιφρόνησες τις εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά. Ο Σαούλ είπε τότε στον Σαμουήλ: «Αμάρτησα. Δεν ακολούθησα την εντολή του Κυρίου και τις δικές σου οδηγίες, γιατί φοβήθηκα τους στρατιώτες και έκανα ό,τι μου ζητούσαν. Τώρα όμως συγχώρησε σε παρακαλώ την αμαρτία μου και έλα πάλι μαζί μου για να μπορέσω να πάω να προσκυνήσω τον Κύριο». Ο Σαμουήλ όμως του απάντησε: «Δεν θα έρθω μαζί σου, γιατί απέρριψες τις εντολές του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά του Ισραήλ». Ο Σαούλ αποχωρίζεται από τον Σαμουήλ. Όπως γύρισε ο Σαμουήλ να φύγει, τον έπιασε ο Σαούλ από την άκρη του μανδύα του και του τον έσκισε. Τότε ο Σαμουήλ του είπε: «Ο Κύριος σήμερα έσκισε και έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε σε έναν άλλον που είναι καλύτερός σου. Ο Κύριος που είναι η δύναμη του Ισραήλ δεν λέει ψέματα ούτε αλλάζει γνώμη. Δεν είναι άνθρωπος για να αλλάξει γνώμη». Ο Σαούλ είπε: «Αμάρτησα, αλλά τουλάχιστον τίμησέ με μπροστά στους πρεσβυτέρους του λαού μου και μπροστά στους Ισραηλίτες και έλα μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο το Θεό σου». Έτσι ακολούθησε ο Σαμουήλ το Σαούλ και ο Σαούλ πήγε να λατρεύσει τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε: «Φέρτε μου εδώ τον Αγάγ, τον βασιλιά των Αμαλικητών». Ο Αγάγ ήρθε τρέμοντας μπροστά του γιατί σκεφτόταν: «Τι πικρός που είναι ο θάνατος». Ο Σαμουήλ του είπε: «Όπως το σπαθί σου άφησε γυναίκες χωρίς παιδιά, έτσι και η δική σου μάνα θα μείνει χωρίς παιδί». Και εκτέλεσε τον Αγάγ εκεί στα Γάλγαλα ενώπιον του Κυρίου. Μετά ο Σαμουήλ πήγε στη Ραμά και ο Σαούλ ανέβηκε στο σπίτι του στη Γιβαιά, την πόλη του. Ο Σαμουήλ όσο ζούσε δεν είδε πια τον Σαούλ. Ήταν όμως βαθιά λυπημένος γι' αυτόν, όπως και ο Κύριος είχε μετανιώσει που διάλεξε τον Σαούλ για βασιλιά στον Ισραήλ. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 16. Ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς. Ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ: «Ως πότε θα είσαι λυπημένος για τον Σαούλ που τον απέρριψα από το βασιλικό του αξίωμα στον Ισραήλ? Γέμισε το δοχείο σου με λάδι και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσέ, το Βηθλεεμίτη, γιατί έχω βρει ανάμεσα στους γιους του το βασιλιά που χρειάζομαι». Ο Σαμουήλ απάντησε: «Πώς να πάω? Άμα το μάθει ο Σαούλ θα με σκοτώσει». Ο Κύριος είπε: «Πάρε μαζί σου ένα νεαρό δαμάλι και θα πεις ότι πήγες εκεί για να προσφέρεις θυσία στον Κύριο. Στην τελετή θα προσκαλέσεις και τον Ιεσέ και εγώ θα σου φανερώσω τι να κάνεις. Θα μου χρήσεις βασιλιά εκείνον που θα σου πω». Ο Σαμουήλ έκανε όπως του είπε ο Κύριος και πήγε στη Βηθλέμ.

κρίνουμε ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα, εγώ όμως βλέπω την καρδιά. Τότε κάλεσε ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ και τον παρουσίασε στον Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ είπε: ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος. Μετά ο Ιεσέ παρουσίασε τον Σαμά. Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος, είπε ο Σαμουήλ. Ο Ιεσέ παρουσίασε 7 από τους γιους του στο Σαμουήλ. Και ο Σαμουήλ του είπε: κανέναν από αυτούς δεν έχει διαλέξει ο Κύριος. Μετά τον ρώτησε: αυτά είναι όλα τα παιδιά σου? Εκείνος απάντησε: απομένει ακόμα ο μικρότερος, αλλά αυτός βόσκει τα πρόβατα. Στείλε και φέρτον, του είπε ο Σαμουήλ. Δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι πριν έρθει κι αυτός εδώ. Ο Ιεσέ έστειλε και έφερε τον Δαβίδ. Ήταν ξανθός, με σπινθυροβόλο βλέμμα και ωραίο πρόσωπο. Ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ: σήκω και χρήσε τον. Αυτός είναι. Πήρε λοιπόν ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και τον έχρισε βασιλιά μπροστά στους αδερφούς του. Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στο Δαβίδ και από εκείνη την ημέρα έμεινε μαζί του. Μετά ο Σαμουήλ έφυγε και γύρισε στη Ραμά. Ο Δαβίδ παίζει άρπα για τον Σαούλ. Το πνεύμα του Κυρίου είχε πια φύγει από τον Σαούλ και τον τυρανούσε ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο. Οι δούλοι του Σαούλ του είπαν: ξέρουμε πως σε τυρανάει ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Θεό. Δώσε όμως, Κύριέ μας, μια διαταγή και εμείς είμαστε εδώ στη διάθεσή σου. Θα ψάξουμε και θα βρούμε κάποιον που να ξέρει να παίζει άρπα. Και όταν το κακό πνεύμα έρχεται πάνω σου σταλμένο από τον Θεό, τότε ο μουσικός θα παίζει την άρπα και θα γίνεσαι καλά. Ο Σαούλ διέταξε τους δούλους του: βρέστε μου λοιπόν έναν άνθρωπο που να παίζει καλά και φέρτε τον εδώ σε μένα. Ένας από τους υπηρέτες είπε: εγώ γνωρίζω έναν γιο του Ιεσέ του Βηθλεεμίτη που ξέρει να παίζει άρπα. Είναι άνθρωπος αξιόλογος και πολεμιστής γενναίος. Μιλάει με φρόνηση, έχει ωραία εμφάνιση και είναι ο Κύριος μαζί του. Τότε ο Σαούλ έστειλε αγγελιοφόρους και είπε στον Ιεσέ: στείλε μου το γιο σου το Δαβίδ, αυτόν που βόσκει τα πρόβατα. Τότε ο Ιεσέ πήρε ένα γαϊδούρι, το φόρτωσε ψωμιά, ένα ασκή κρασί και ένα κατσίκι και τα έστειλε με το Δαβίδ στον Σαούλ. Ο Δαβίδ ήρθε στο Σαούλ και παρουσιάστηκε μπροστά του. Εκείνος το συμπάθησε πολύ και τον έκανε οπλοφόρο του. Έστειλε και μήνυμα στον Ιεσέ: ας μείνει σε παρακαλώ ο Δαβίδ μαζί μου, του έλεγε, γιατί έχει κερδίσει την ευνοιά μου. Έτσι, όποτε ο Θεός έστελνε το κακό πνεύμα στο Σαούλ, ο Δαβίδ έπαιρνε στα χέρια του την άρπα και έπαιζε. Και ο Σαούλ ανακουφιζόταν. Το κακό πνεύμα έφευγε από πάνω του και ηρεμούσε. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 17. Ο Γολιάθ χλεβάζει τους Ισραηλίτες. Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο. Συγκεντρώθηκαν στη Σοχό, που βρίσκεται στην περιοχή της φυλής Ιούδα, και στρατοπέδευσαν στην Εφές Δεμίμ μεταξύ Σοχό και Αζεκά. Ο Σαούλ και ο στρατός των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκαν κι αυτοί και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα του Τερεβίνθων για να αντιμετωπίσουν τους Φιλιστέους. Έτσι οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά ενός βουνού και οι Ισραηλίτες στην πλαγιά του απέναντι βουνού, και ανάμεσά τους ήταν η κοιλάδα. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μια σπιθαμή. Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα, που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού. Είχε χάλκινες περιχνινίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δωρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δωρατός του ζύγιζε 600 σίκλου σίδερο. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά. Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών: γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν από ανάμεσά σας έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον

νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς. Και κατέληξε. Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσουμε. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες, τα χάσαν και πανικοβλήθηκαν. Ο Δαβίδ στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Ο Δαβίδ ήταν γιος του Ιεσέ του Εφραημίτη από τη Βηθλεέμ, της φυλής Ιούδα. Ο Ιεσέ έχει 8 γιους και στις μέρες του Σαούλ ήταν πια πάρα πολύ γέρος. Οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του Ιεσέ είχαν ακολουθήσει τον Σαούλ στον πόλεμο. Ονομάζονταν ο πρωτότοκος Ελιάβ, ο δεύτερος Αβιναδάβ και ο τρίτος Σαμά. Ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε του Σαούλ, αλλά ξαναγύριζε στη Βηθλεέμ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτος. Μια μέρα ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ το γιο του: «Πάρε για τους αδερφούς σου ένα εφά φρυγανισμένο στάρι και αυτά τα 10 καρβέλια ψωμί και τρέξε να τα πας στο στρατόπεδο στους αδερφούς σου. Και αυτά τα 10 κεφάλια φρέσκο τυρί πήγαινε τα στο χιλιέρο. Μάθε πως είναι οι αδερφοί σου και πάρε από αυτούς κάποιο σημάδι για να βεβαιωθώ πως είναι καλά. Βρίσκονται μαζί με τον Σαούλ και με όλο τον Ισραηλιτικό στρατό στην κοιλάδα του Τερεβίνθων, πολεμώντας τους Φιλιστέους». Ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, άφησε τα πρόβατα σε έναν φύλακα, πήρε τα πράγματα και πήγε όπως τον διέταξε ο Ιεσέ. Έφτασε στο περιχαράκωμα την ώρα που ο στρατός προχωρούσε να πάρει θέση για τη μάχη, κραυγάζοντας την πολεμική κραυγή. Οι Ισραηλίτες και οι Φιλιστέοι είχαν παραταχθεί για πόλεμο, ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο Δαβίδ άφησε στη φροντίδα του φύλακα των αποσκευών τα πράγματα που είχε φέρει και ο ίδιος έτρεξε στις γραμμές του στρατεύματος. Μόλις έφτασε εκεί, ρώτησε τους αδερφούς του για την υγεία τους. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, βγήκε από τις γραμμές των Φιλιστέων ο μονομάχος πολεμιστής από τη Γάθ, ο Γολιάθ, και άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια. Και τον άκουσε ο Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες, όταν τον έβλεπαν, έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι και έλεγαν μεταξύ τους: «Βλέπετε αυτόν τον άντρα που προχωράει κατά δω? Έρχεται πάλι για να προκαλέσει τους Ισραηλίτες. Όποιος μπορέσει να τον σκοτώσει, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα και θα απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους». Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του: «Τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες? Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίτμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού?» Οι στρατιώτες του είπαν πάλι ποια ήταν η αμοιβή για όποιον θα σκότωνε τον Φιλιστέο. Ο Ηλιάβ, ο μεγαλύτερος αδερφός του, όταν άκουσε τον Δαβίδ να μιλάει με τους στρατιώτες, οργίστηκε εναντίον του και του είπε: «Γιατί ήρθες εδώ? Σε ποιον τ' άφησες τα λίγα εκείνα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την αλαζονία σου και την κακία σου. Σίγουρα ήρθες για να δεις τη μάχη». «Τι κακό έκανα λοιπόν?» είπε ο Δαβίδ. «Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι?» Άφησε τον αδερφό του και στράφηκε σε έναν άλλο. Συνέχισε να ρωτάει το ίδιο πράγμα και όλοι του έδιναν την ίδια απάντηση. Ακατάλληλα όπλα για τον Δαβίδ. Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι τον Σαούλ, ο οποίος έστειλε να τον φωνάξουν. Ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του». «Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο», του απάντησε ο Σαούλ, «γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα». Τότε ο Δαβίδ του είπε: «Όταν ο δούλος σου έβοσκα τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει, ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος εδώ απερίτμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος, που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου». Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ:
πήγαινε κι ας είναι ο Κύριος μαζί σου. Του φόρεσε μάλιστα τη δική του την πανοπλία. Του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στο Σαούλ: «Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία, δεν έχω συνηθίσει», και την έβγαλα από πάνω. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λεία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό σακούλι που είχε μαζί του, πήρε στο χέρι του τη σφεντόνα και πλησίασε το Φιλιστέο. Ο Δαβίδ αντιμετωπίζει τον Γολιάθ. Ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει τον Δαβίδ, ενώ ο άντρας που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά από τον ομονομά. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμιά σημασία, γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. «Τι είμαι εγώ?» του είπε. «Σκυλί είμαι και ήρθες εναντίον μου με ραβδιά?» Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους πάνω στο Δαβίδ. «Έλα εδώ», του είπε μετά, «και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία». Ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο: «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας». Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης για να τον αντιμετωπίσει. Άπλωσε το χέρι του στο σακούλι, πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδόνησε ενάντια στο Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφεντόνα του κατατρόπωσε το Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφος στα χέρια. Έπειτα ο Δαβίδ έτρεξε, στάθηκε πάνω στο Φιλιστέο που τράβηξε το ξύφος από τη θήκη του και τον αποτέλειωσε, κόβοντάς του το κεφάλι. Οι Φιλιστέοι, όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ήρωάς τους, τράπηκαν σε φυγή. Τότε οι στρατιώτες του Ισραήλ και του Ιούδα σηκώθηκαν φωνάζοντας πολεμικές ιαχές και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως την είσοδο της Γάθ και ως τις πύλες της Εκρών. Όλος ο δρόμος από τη Σααραΐμ ως την Γάθ και την Εκρών στρώθηκε με τους τραυματίες των Φιλιστέων. Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από την καταδίωξη, λαϊλάτισαν κιόλας στο εχθρικό στρατόπεδο. Ο Δαβίδ πήρε το κεφάλι του Γολιάθ και το έφερε στην Ιερουσαλήμ. Τα όπλα του πολεμιστή τα πήρε στη σκηνή του. Δαβίδ και Ιωνάθαν. Όταν ο Σαούλ έβλεπε το Δαβίδ που πήγαινε να συναντήσει τον Γολιάθ, ρώτησε τον Αβενίρ τον αρχιστράτη: «Τι ως γιος είναι ο νέος αυτός Αβενίρ?» Ο Αβενίρ του είχε απαντήσει τότε: «Μα τη ζωή σου βασιλιά δεν ξέρω». Είπε τότε ο βασιλιάς: «Ρώτησε εσύ τι ως γιος είναι ο νέος αυτός». Έτσι, τώρα που ο Δαβίδ γύρισε από το φόνο του Γολιάθ, τον πήρε ο Αβενίρ και τον παρουσίασε στο Σαούλ, ενώ ο Δαβίδ κρατούσε ακόμα το κεφάλι του Γολιάθ στο χέρι. Ο Σαούλ τον ρώτησε: «Τι ως γιος εσύ, νέε μου?» Ο Δαβίδ απάντησε: «Είμαι γιος του δούλου σου, του Ιεσέ, του Βιθλεέμιτη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εν κοίησεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμή ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγένους της μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκία στην Σιών. Και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι εσχυνόμοι λέγοντες με εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούντες σε ο Θεό και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τε αληθεία σου. Εισάκουσόμον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου, ψυχή μου για ενδρώσει, ταχύς άκουσο μου, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνω στην λάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιός, ότι ποιησή ήλπισα, γνώρισό μου, Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγείς με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόζεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω, παράτινον τέλεο του γινώσκου είσαι, καταξίωσο Κύριε την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό εφημά, καθά περιπίσαμε νεπισέ. Ευλογητό η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φωτισσό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράν του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην η βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και ενεμή μήνον όσοι πέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίη σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο σύχορτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου, το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόοντε τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήχεια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλων σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώση μην και ελέησον ημάς ο μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή παρθένε θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου σημών στρανή συνάψασα, η τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσκρί, λογισμοί, χελόγη και πράξε είναι όλων εμ' αυτών ακριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη, ζούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου θεομήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσει, τι επεμεί το αμαρτωλό και ασώτων. Και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπα πλάγνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προ μετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθώστα των αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσχε τη ίχμη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόχη δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμή. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νους όφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστης ο δεημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έκοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επί σοι χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώποτο γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθ και πεδίο γέγονε προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επί σοι χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τι μαρτών την σήμερον ημέραν. Σκέπασό με την παρούστη νυχτή και διαφύλαξον πάσε πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περί προς τον Κύριον και πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», κεφάλαιο 7, «Η παθολογία των αισθήσεων και των σωματικών λειτουργιών». Το προπατορικό αμάρτημα εισάγει μεταβολές, δημιουργεί αποκλίσεις, γεννά νοσήματα στο επίπεδο των ψυχικών δυνάμεων. Όχι όμως μόνο σε αυτό. Οι σωματικές λειτουργίες και οι αισθήσεις, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα διάφορα όργανα του σώματός του και μέσα της αντίληψης για των αισθήσεων έχουν επίσης υποστεί διαστροφή και συνεπώς καθίστανται ασθενείς. Ο όλος άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού, συνεπώς το σώμα του όπως και η ψυχή του δημιουργήθηκαν με την αποστολή να επιτύχουν καθ' ολοκληρίαν την ομοίωση με τελικό σκοπό να θεωθούν πλήρως. Οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι το σώμα συμμετέχει στον ενάρετο βίο. Όχι μόνον υπάρχουν σωματικές αρετές, αλλά το σώμα συμμετέχει και στις περισσότερες από τις ψυχικές αρετές. Ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς παρατηρεί 9 των χαρισμάτων και δια του σώματος ενεργείται. Γενικά συμμεταλαμβάνει και το σώμα της αγιοσύνης με τις δυνάμεις του και τις ενεργείες του. Δρώντας σε συνεργασία με την ψυχή και υπό την καθοδήγησή της, δέχεται από αυτή τη χάρη του πνεύματος. Το σώμα καλείται να θεωθεί με την ψυχή. Ο Άγιος Μακάριος γράφει: «Ως πέργαρο ο Θεός των ουρανών και τη γίνε έκτισεν εις το κατοικήσε των άνθρωπων, ούτω και το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου έκτισεν εις ιδίαν οικίαν, εις το ενοικίσε και αναπαΐνε ως εν ιδίω οίκο το σώματι, έχων νύμφιν καλήν την εράσμιον ψυχήν την κατοικώνα αυτού πεποιημένην». Υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη ενότητα του σύνθετου ανθρώπου και την ψυχοσωματική ενότητα στο ανθρώπινο πρόσωπο, καθώς και τον κοινό προορισμό τους, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: «Τι δάργος, ποια διδονή, τις δε κίνησιν σώματι ου κοινή ενέργεια ψυχής, εστί και σώματος, έστι γάρ και πάθη μακάρια και κοινέ ενέργεια ψυχής και σώματος, ου προσιλούσε τη σαρκή το πνεύμα, αλλά εγγύστης του πνεύματος αξίας ανέρκουσε την σάρκα, και άνων έβην και αυτήν αναπήθουσε. Τι είναι σάφτε, επνευματικέ, ουκ από του σώματος επί το νουν ιούσε, αλλά από το νου επί το σώμα διαβαίνουσε και τούτο δια των ενεργημάτων τε και παθημάτων τούτων, επί το κρήτον μετασκευάζουσε και θεουργούσε. Επί των πνευματικών ανδρών ή του πνεύματος χάρης διαμέσης ψυχής προς το σώμα διαπορθευμωμένη πάσχην, και αυτό τα θεία δίδωση και μακαρίως συμπάσχην την ψυχή τα θεία πεπονθεία. Η ψυχή επιπάσχει τα θεία και παθητικών έχει τι δίπουθεν επενετών και θείων, μάλλον δε ενών το εν ημίν παθητικών και τι ούτων εκτεγίστε επέφηκεν. Προερθώνουν εις την μακαρίαν ταύτην εντελέχειαν και το σώμα θεουργεί, ούκ από των σωματικών και προσήλων παθημάτων τότε αυτοκινούμενων, ή και τις μη πήραν εσχικώσει δόξη ενάν, αλλά αυτό μάλλον προς εαυτό το σώμα επιστρέφων και της παροσταχήρως σχέσεως απάγων και αγιασμών αυτό διε αυτού και Θεός συνεμνέων αναφέρετων ούτε εκμηρίων ενεργές ετων Αγίων θαυμαστοποιεί η σωρή.

Μία από τις βασικότερες λειτουργίες του σώματος είναι να χρησιμεύει ως εργαλείο για την ψυχή στα πλαίσια της σχέσης της με την υλική δημιουργία. Με τη μεσολάβηση των σωματικών αισθήσεων η ψυχή γνωρίζει των αισθητών όντων και μέσω των οργάνων του σώματος μπορεί να συμπήξει σχέση με αυτά και να ενεργεί πάνω σε αυτά. Η αντίληψη μέσω των αισθήσεων προσφέρει τη γνώση των υλικών όντων και είναι μια διαδικασία ψυχοσωματική. Στην βάση της αισθητηριακής αντίληψης βρίσκεται το αίσθημα, επομένως η φυσική προτροποποίηση και μεταβολή της αίσθησης. Αίσθηση ή καθεμιά από τις λειτουργίες με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τους εξωτερικούς ερεθισμούς. Η αντίληψη με τα αισθητήρια όργανα, η δύναμη του αισθάνεστε, αίσθημα, αυτό που γίνεται αντιληπτό από τα αισθητήρια όργανα, το αποτέλεσμα λειτουργίας της κάθε αίσθησης, όταν έρχεται σε επαφή με έναν αντικείμενο ή όταν δέχεται ένα ερέθισμα αντίστοιχο προς αυτή. Με το αίσθημα μεταδίδεται στην ψυχή μια αντικειμενική πληροφορία αναφορικά με τις όψεις ενός αντικειμένου. Παρεμβαίνει λοιπόν μια δεύτερη λειτουργία στα πλαίσια της οποίας όλες οι δυνάμεις που μέσα στην ψυχή συνεισφέρουν στη γνώση ερμηνεύουν το αισθητηριακό δεδομένο. Στα πλαίσια μιας πολύπλοκης διαδικασίας όπου υπησέρχονται η διάνοια καθώς και η μνήμη, η φαντασία και η επιθυμία του αντικείμενου όπως παρουσιάζεται με την αίσθηση, τοποθετείται στο χώρο και σε σχέση προς τα υπόλοιπα αντικείμενα. Επιπλέον ονομάζεται, ορίζεται ως προς τη φύση του το νόημα και τη σημασία του, τη λειτουργία και την αξία του. Η συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία αποτελεί την ουσία της αισθητηριακής αντίληψης, ξεκινώντας με βάση ένα αντικειμενικό δεδομένο, δηλαδή το αίσθημα, δεν περιχαρακώνεται σε αυτό ούτε εξαντλείται στην προσφορά κατά του κάποιο τρόπο μιας περιγραφής, αλλά το επεξεργάζεται σε συνάρτηση με τις αξίες του γνωρίζοντος υποκειμένου.

Ο πεπτωκός άνθρωπος, μη αντιλαμβανόμενος πλέον στα όντα τις θείες ενέργειες που ορίζουν την αυθεντική φύση των όντων, χάνει την ορθή και αντικειμενική αντίληψή τους. Αυτή δηλαδή που συνάδει με την ίδια την πραγματικότητα των όντων, την αντίστοιχη και επαρκή προς την αλήθειά τους. Ο Άγιος Αμβρόσιος διαπιστώνει ότι σχεδόν το σύνολο αυτών που βλέπουμε, το βλέπουμε διαφορετικά από αυτό που είναι. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα όντα σε συνάρτηση με τις αισθητές επιθυμίες του, ενώ τα τοποθετεί, τα διατάσσει, τους δίνει νόημα και αξία σε συνάρτηση με τα πάθη του. Από τότε η αντίληψη γίνεται υποκειμενική και ποικίλη, τόσο που δεν συμφωνεί πια με την ίδια την αλήθεια των πραγμάτων στα οποία αναφέρεται. Συνιστά πλέον μία προσβολή της πεπτοκίας συνείδησης του καθενός και μεταβάλλεται ανάλογα με τη μορφή, την κατανομή και την βαθμίδα των εμπαθών επιθυμιών. Το γεγονός ότι παρά τις διαφορές αυτές, όλοι οι άνθρωποι μπορεί γενικά να θεωρούνται ότι αντιλαμβάνονται στην πραγματικότητα με τις αισθήσεις τους περίπου κατά τον ίδιο τρόπο, δεν σημαίνει καθόλου ότι η αντίληψή τους είναι αντικειμενική. Απλά υποδηλώνει την συμφωνία διαφορετικών υποκειμενικότητων που μοιράζονται μία κοινή πτώση και το θεμελιώδη ενιαίο χαρακτήρα των παραμορφώσεων που υφίστανται οι κληρονόμοι του Αδάμ μέσω της δύναμης της αντίληψης. Εξαιτίας της αμαρτίας, κατά τον ίδιο τρόπο και τα όργανα του σώματος έχουν εκτραπεί από τον αρχικό τους προορισμό, τη φυσιολογική τους λειτουργία και αρχίζουν να συμπεριφέρονται παθολογικά. Εκθέτοντας τις συνέπειες του προπατρικού αμαρτήματος, ο Αθανάσιος Ωμέγας εξηγεί πως η ψυχή έκανε όλες τις σωματικές λειτουργίες να ενεργήσουν αντίστροφα. Όθεν και τα σχήραση στο εναντίον κοινού μένει φωνεύειν πεποίηκε. Μετέστρεψε τα αναπαραγωγικά όργανα εις το μιχεύειν αντί νομίμης τεχνογωνίας και την μεν γλώταν αντί εφημίας εις βλασφημίας και γηδωρίας και επιορκίας. Τας δε χείρας αφπάγνει στο κλέπτην και τύπτην τους ομοίους ανθρώπους. Τους δε πόδας εις οξύτητα του εξιέ αίμα. Και την μεν γαστέρα εις μέθην και κόρον απλήρωτον. Άπερ κατά κακία και αμαρτία ψυχής εστίν. Αιτία δε τούτον ουδεμία, αλλη των κριτώνων αποστροφή. Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προτρέπει. Επί τα μέγη έρθαμεν τα ημετέρα, και γάρ και ταύτα ευρύσομεν απολίας αίτια, εάν μη προσέχομεν, ού παρά την οικίαν δε φύσιν, αλλά παρά την ημετέραν ραθυμίαν. Λειτουργώντας λοιπόν παρά φύση, οι αισθήσεις και τα όργανα του σώματος ενεργούν ανόητα, χωρίς φρόνηση. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους ομιλεί για την αναλογία των αισθήσεων. Ο Μέγας Αθανάσιος, υπογραμμίζοντας την εμπλοκή της ψυχής σε αυτή την παρεκτροπή, γράφει: «Ως γάρα εάν η νίωχος επιβάς ύπης εν σταδίο καταφρονήσει μεν του σκοπού, ισόν ελάβγην αυτόν προσήκη, αποστραφείς δε τούτο απλώς ελάβγην τον ύπνον, ως αν δίνεται, δίνεται δε ως βούλεται. Και πολλάκις μεν εις τους απαντώντας ορμά, πολλάκις δε και κατακριμνών ελάβγει, φερόμενος όπου δαν εαυτόν η οξύτητη των ύπων φέρει, νομίζον ότι ούτω τρέχον ούκα εσφάγει του σκοπού, προσγάρ μόνον τον δρόμον αποβλέπει, και ούχωρα ότι έξω του σκοπού γέγονεν. Ούτω και η ψυχή αποστραφήσα την προς των Θεών οδών και ελάβνουσα παρά το πρέποντα του σώματος μέγη, μάλλον δε και αυτή με ταυτόν εφεαυτής ελαυνωμένη, αμαρτάνει και το κακόν εαυτή πλάτη».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα διαβάσουμε για τον Άγιο Εθνοιερομάρτυρα Μητροπολίτη Δράμας και Σμύρνης Χρυσόστομο από το ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας του 2026, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Εθνοιερομάρτυρα Άγιο Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον Αποδράμας. Ξεφυλίζοντας το ημερολόγιο, διαβάζουμε «Τι εστί Πατριάρχης, ο Πατριάρχης εστίν εικόν ζώσα Χριστού και έμψυχος, διέργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθειαν. Τέλος, αυτό ή των καταπεπιστευμένων ψυχών σωτηρία και το υπέρ της αληθείας και της εκδικήσεως των δογμάτων λαλήν ενώπιον βασιλέως και ουκ εσχύνεστε. Επαναγωγή νομικών βιβλίων Βασιλείου Μακεδόνος και Λέοντος Σοφού

με πατρική εν κυρίω εγκαρδιότητα, χαιρετήσω τους αγαπητούς κληρικούς, τις μοναστικές αδελφότητες, τους λαϊκούς συνεργάτες, τις έντιμες αρχές, τους φορείς κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς και συνολικά το πλήρωμα της τοπικής μας εκκλησίας. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, ειρηνική και δημιουργική, μέσα στη χάρη και την ευλογία του Τρισαγίου Θεού. Ο Δράμας Δωρόθεος.

Πρόλογος. Σεβασμιωτάτου, είδα σου τα έργα και την θλίψην, αλλά μηδέν φοβού, γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσω σύ τον στέφανον της ζωής. Αυτά τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη από την Αποκάλυψη, κεφάλαιο Β, 9-10, ταιριάζουν στην προσωπικότητα και τη βιωτή, στον θάνατο και τον δοξασμό του Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου, Επισκόπου Δράμας και έπειτα Σμύρνης, όπου μαρτύρησε. Σε αυτόν τον Άγιο Ιερομάρτυρα αφιερώνουμε φέτος το ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως από χρέος ανεξόφλητο απέναντί του. Όλη η ζωή του Χρυσοστόμου ήταν συνεχής άσκηση, μάρτυρα, αθλητή και τελικά μαρτυρικού πρωταθλητή. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος γεννήθηκε με σφραγίδα εξαιρετικής δωρεάς που την αξιοποίησε. Αγωνίστηκε ως Έλληνας, έδρασε ως ήρωας, έζησε ως τέλειος ιερωμένος, μαρτύρησε ως νέος ιερομάρτυρας. Το έργο του στη δράμα ως ηγέτη ουσιαστικά του μακεδονικού αγώνα της περιοχής ήταν εθνικό, πατριωτικό, εκκλησιαστικό, μορφωτικό, παιδαγωγικό. Χτίζοντας εκκλησίες και σχολεία, ιδρύοντας πολιτιστικούς φιλανθρωπικούς συλλόγους και ορφανοτροφία, κρατούσε αγωνιστικό τον ελληνισμό. Η Εκκλησία της Ελλάδος, τιμώντας την διαβίου καθαγιασμένη προσφορά και θυσία του για την πατρίδα, την Ορθοδοξία και το γένος, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του μακαριστού Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου κυρού Νικοδήμου, 1915 έως 2005, όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα τεκμήρια Αγιότητος του Χρυσοστόμου, στην τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 4ης Νοεμβρίου 1992, τον ανακήρυξε, αναγνώρισε, Ιερομάρτυρα, Άγιο. Και με την υπαριθμόν 2556 εγκύκλειό της, καθόρισε να τιμάται η Αγία Μνήμη του την Κυριακή 1ης Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μαζί με τη μνήμη των επίσης αγιοκαταταγέντων Επισκόπων Γρηγορίου Κηδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και όλων των κληρικών και λαϊκών που μαρτύρησαν στη Μικρά Ασία κατά τις ημέρες της καταστροφής του 1922. Η ευλογία του Χρυσοστόμου σκεπάζει για επάλληλες γενιές τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, όπως και τους Έλληνες του Πόντου και της Θράκης, που πεινώντες και γυμνητεύοντες βρήκαν στοργικό άσυλο στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδος, στην περιοχή της Δράμας. Σκεπάζει και τους γηγενείς Έλληνες Μακεδόνες της Δράμας, για τους οποίους προηγουμένως είχε αγωνιστεί στο μακεδονικό αγώνα. Ο εθνοιερομάρτυρας Άγιος Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ο από Δράμας, είναι Άγιος σημαντικών ρευμάτων του γένους, τα οποία ενώνει στον εαυτό του σαν Άγια γέφυρα σταθερή και άρρηκτη. Με τη συνοδική αναγνώριση του 1992, η Δράμα, η μόνη τότε ελευθέρα και ζώσα Μητρόπολη του Ιερομάρτυρα Αγίου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου, μαζί με την πολιούχο της Αγία Βαρβάρα, απέκτησε και τον συμπολιούχο της Άγιο Χρυσόστομο. Πριν κλείσει ο 20ος αιώνας, προστέθηκε ο τοπικός Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, ώστε τριάδα Αγίων να περιφρουρεί τον τόπο μας και τους κατοίκους του. Ο Δράμας Δωρόθεος. Στην αντικριστή σελίδα βλέπουμε τον Άγιο Ιερομάρτυρα Χρυσόστομο ως Μητροπολίτη Δράμας την περίοδο 1902 έως 1910.

μόνον ο Ευγένιος και ο Χρυσόστομος. Από τα μαθητικά χρόνια στην επτατάξια σχολή της Τρίγλιας εκδηλώνονται οι διανοητικές, ψυχικές και πνευματικές αρετές του Χρυσοστόμου. Αγχήνους και τολμηρός, ενθουσιώδης και φιλόπρωτος, φιλότιμος και απόλυτος, επίμονος, οξύς, φιλάλληλος και φιλογενής. Οι αρετές των παδικών χρόνων ορίμασαν με τις σπουδές και την πείρα της ζωής. Τα εφηβικά του χρόνια συμπίπτουν με τον ηρωικό αγώνα της Κρήτης για ελευθεριά από τα τουρκικά δεσμά. «Θέλω να σπουδάσω, να γίνω δεσπότης, να πάω στην Κρήτη», έλεγε στον πατέρα του, ανήσυχος έφηβος, με παλούμενη φωνή, εκδηλώνοντας το ιδανικό που από την πρώτη νιώτη φλόγιζε την ψυχή του. Το 1884 ο Χρυσόστομος εισέρχεται εσωτερικός στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Το 1887, επισκεπτόμενος στη σχολή, ο συνοδικός Μητροπολίτης Μυτιλίνης Κωνσταντίνος ζητά από τον διευθυντή της σχολής να του υποδείξει ένα μαθητή πρότυπο ήθους και επιδόσεως για να τον αναλάβει υπό την κηδεμονία του. Ο διευθυντής, Γερμανός Γρηγοράς, πλέκει το εγκόμιο του Χρυσοστόμου και ο Μητροπολίτης αναλαμβάνει τα τροφεία και την εποπτεία του. Ο Χρυσόστομος αποφύτησε το 1891 με άριστα από τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Στο ναό της σχολής, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος τον χειροτονεί διάκονο και τον προσλαμβάνει αρχικά στη Μητρόπολη Μυτιλίνης και αργότερα στη Μητρόπολη Εφέσου, όπου μετατίθεται. Ο νεαρός και εύγλωτος κληρικός ήταν ζώσα δύναμη στον Άμβονα, εντυπωσιακός στη μορφή και καλήφωνος, εύγλωτος κήρυκας του Θείου Λόγου, με ιερή φλόγα, εμπνευσμένος, κέρδισε την κοινή εκτίμηση και συμπάθεια από τις πρώτες μέρες της διακονίας του. Όταν το 1897 ο πνευματικός του πατέρας Μητροπολίτης Εφέσου Κωνσταντίνος εκλέγεται Πατριάρχης, χειροτονεί τον 30χρονο Χρυσόστομο πρεσβύτερο και τον προσλαμβάνει μέγα πρωτοσύγκελο των Πατριαρχείων, όπου ο Χρυσόστομος παρουσιάζει έργο θαυμαστό. Μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου από την Πατριαρχία, το 1901 επανεκλέγεται για δεύτερη θητεία ο εμβληματικός Πατριάρχης Ιωακήμος III, ο οποίος εκτιμώντας τις ικανότητες και το έργο του Χρυσοστόμου τον διατηρεί δίπλα του, παρότι ο Χρυσόστομος είχε αντιταχθεί στην επανεκλογή του. Τη Μεγάλη Παρασκευή του 1902, μετά από έναν συγκλονιστικό λόγο του Χρυσοστόμου μπροστά στον Εσταυρωμένο, ο Πατριάρχης τον επαινεί δημόσια και τον συμβουλεύει πατρικά να προσέχει τον εαυτό του, γιατί λόγω των αρετών και των προσόντων του κάποια μέρα θα αναλάβει εξέχουσα θέση στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Και πράγματι, μετά από λίγες μέρες ο Χρυσόστομος εκλέγεται παμψηφή Μητροπολίτης Δράμας.

χειροτονία σε Μητροπολίτη Δράμας. Στις 23 Μαΐου 1902, Πέμπτη της Αναλήψεως, ο εκλεγμένος Χρυσόστομος χειροτονείται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ, Μητροπολίτης Δράμας, μιας ευρύτερης τότε δικαιοδοσίας που την εποχή εκείνη βρισκόταν στο στόχαστρο ξένων εθνικιστών και ήταν μια από τις ταραχώδεις περιοχές της Μακεδονίας. Αποκρινόμενος στις πατρικές παρενέσεις του Πατριάρχου, ο νεοχειροτονημένος Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος αντιφώνησε προφητικά. «Εν όλη την καρδία και εν όλη τη διανία θα υπηρετήσω την Εκκλησίαν και το γένος και η μήτρα την οποίαν εάγιε χείρε σου εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωτε να απολέσει την λαμπιδόνα των λίθων της, θα μεταβληθεί εις ακάνθινον στέφανον μάρτυρος ιεράρχου».

Ενθρόνηση στη Δράμα. Χαρμός είναι και ιστορική μέρα για τη Δράμα, 22 Ιουλίου 1902. Ολόκληρος ο πληθυσμός της πόλης και των περιχώρων υποδέχεται πανηγυρικά τον νέο Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Για τους υπόδουλους τότε Έλληνες, η υποδοχή Μητροπολίτου είναι ταυτόχρονα θρησκευτική και εθνική γιορτή. Ο νέος Μητροπολίτης, προσφωνώντας από την ωραία πύλη του Μητροπολιτικού Ναού το πίμνιό του, φανερώνεται ως ιδεώδης ιεράρχης, όπως τον φανταζόταν η λαχτάρα των πιστών, η ψυχή των υποδούλων. Σπάνια κήρυγμα δόνησε βαθύτερα το εκκλησίασμα και σπάνια ιεράρχης από την πρώτη επαφή με το πίμνιό του απέσπασε περισσότερο σεβασμό και αγάπη. Τελειώνοντας τον ιστορικό ενθρονιστήριο λόγο του, ο ιεράρχης είπε τα εξής σημαντικά: «Η Εκκλησία, ως την εστερέωσαν οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι ψυχρά δύναμης επιτάσσουσα, ούτε οργάνωσης υπολογίζουσα, απειλούσα ή εκδικουμένη με το φόβητρον της ανταποδόσεως. Είναι μήτηρα αγαπώσα και συγχωρούσα και εμπνέουσα το γλυκύτερον των επιγείς αισθημάτων. Και οι διοικούντες αυτήν ποιμένες αποστολήν έχουν να προσεγγίσουν τα διψώντα χείλη των χριστιανών προς τους πλήρης θείου γάλακτος μαστούς, δια την ακεραίαν, την ασάλευτον, την υπερτέραν υγείαν της ζωής. Την αποστολήν μου αυτή, εν μέσω ημών, θα επιτελέσω κατά τους νόμους της Θείας Αρμονίας, εάν λειτουργών εμπνεύσω την κατάνοιξη της καρδίας και οχι απλώς την προσευχή των χειλαίων, εάν εμφυσίσω το θάρρος και την ελπίδα και ουχή την ανίαν και το δέος, εάν ανασύρω τους μαργαρίτας, τους οποίους εγκλεί εις το βάθος πάσα ελληνική καρδία, εάν ανοίξω τους κρουνούς της αγάπης, εάν δώσω παλμών θάρρους, υπερηφανίας και θυσίας εις όλας τας ψυχάς, εάν συντονίσω τα αισθήματα και οθήσω εις τα έργα του φωτός, θα είναι γύρω ούτω με θυμών θυμονιάς καρπών, προϊόν της εργασίας και ιδρύματα ευποιίας, απάβγασμα της αγάπης του πλησίον και στερεάς στήλας των ευγενών αισθημάτων του ανθρωπισμού και ακατάλητα τείχη των ιερών εθνικών δικαίων και προνομίων. Πάσχα Κυρίου ευαγγελίζομαι ημίν, τέκνα αγαπητά, με την ποιμαντορικήν ράβδον, δάδα ορθοδοξίας». Συγκλονισμένο το εκκλησίασμα μέσα στα δεινά του, θεωρώντας τον δεσπότη του απεσταλμένο της Θείας Πρόνοιας, με ακράτητο ενθουσιασμό σπέβδει να ασπαστεί το χέρι και να πάρει την ευλογία του εμπνευσμένου ιεράρχη.

Θεμιστοκλής Χατζησταύρου. Ακάματος βοηθός του Χρυσοστόμου στη Δράμα ήταν ο διάκονος της Μητροπόλεως Θεμιστοκλής Χατζησταύρου, πνευματικό ανάστημα του Χρυσοστόμου. Φλογοφόρος ηγέτης ο Χρυσόστομος, ατρόμητος βοηθός ο διάκονος Θεμιστοκλής. Γυρίζοντας από χωριό σε χωριό, σκορπούσε τη φωτιά του πατριωτικού ενθουσιασμού στους απλούς αγρότες. Μετέφερε οδηγίες, όπλα, συντόνιζε ενέργειες, απλώς το χαρακτήρα. Χωρίς να χάνει την προσωπικότητά του, προσήγγιζε τους χωρικούς, μειούσε και όρκιζε τους αγωνιστές στα μυστικά του αγώνα. Ο τότε διάκονος Θεμιστοκλής, αφού ο πρώτης καταστροφής διετέλεσε Μητροπολίτης Εφέσου, ύστερα Μητροπολίτης Φιλίππων, Καβάλας και τέλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ανακαλώντας στη μνήμη του την ηρωική εκείνη εποχή, πολύ αργότερα, στο 1967, περιέγραφε στη λογοτέχνηδα Μαρία Σίγμα Ατακτίδου τα παρακάτω, δημοσιευμένα στο μακεδονικό ημερολόγιο του 1969. Η οργάνωση που μειούσε τους Έλληνες ήταν εντελώς μυστική. Τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο προσπαθούσαμε να τον κρατούμε μακριά από τον κίνδυνο και αποφεύγαμε να τον ανακατέψουμε στην οργάνωση φαινομενικά. Θέλαμε να τον προφυλάξουμε από τον κίνδυνο που τον οδηγούσε ο ορμητικός χαρακτήρας του και ο φλογερός πατριωτισμός του. Τη δράση και την προσφορά του εκείνη ποτέ δεν την εκμεταλλεύτηκε και δεν την προέβαλε ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Χατζησταύρου. Σε όλη του τη ζωή τον διέκρινε σεμνότητα και σύνεση, ταπεινότητα,

Επιστολή για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ένα περίπου χρόνο, 17 Σεπτεμβρίου 1903, μετά την έλευσή του στη Δράμα, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, μετά από πλήρη ιστορική, εθνολογική και στατιστική επισκόπηση της Μακεδονίας, γράφει σε έκθεση επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, τον ύμνο της ανδιαφυσβήτητης ελληνικότητας της Μακεδονίας. Παναγιώτατε Δέσποτα, ή να εκτιμηθεί δεόντος η ακατάβλητος και απαράμιλος δύναμης της ημετέρας φυλής εντάφθα, αρκεί να είπομεν ότι τα θύματα κατησχύουσι των δημίων των, ότι το αίμα των εθνομαρτύρων της μακεδονικής γης εγένετο σπορά παράγουσα υπεράφθονων βλάστησιν και πολλαπλασιασμών των ημετέρων, ότι τα ανώσια πυρά διόν επεζήτησαν καίοντες τους ημετέρους ιερείς και διδασκάλους, τα σχολεία, τας εκκλησίας και τα χωρία ημών, ή να εξαφανίσωση το μνημόσυνον ημών από της γης, αυτά τα ανώσια πυρά κατέκαυσαν και εδεκάτησαν αυτούς τούτους τους εμπριστάς ημών και δολοφόνους. Ήτινες βαραίως νυν συναισθάνονται ότι παραπάσας ταύτας τας βδεληρίας και τα φρίκιν προκαλούντα ανουσιοργήματά των, κατ' ουδέν το έδαφος δι' αυτούς εκαθαρίστη και ουδέν βήμα ποδός εχώρισαν προς τα εμπρός. Ταύτα δε πάντα εγίνοντο και γίνονται και θα γίνονται τι ούτω τρόπος, δια των απλούστατων λόγων, ότι η κυρίως Μακεδονία ειν και έστι και έστε χώρα καθαρός ελληνική. Ήτις ειν ακαταστή βουλγαρική απαιτείται ουδέν ολιγότερον και ουδέν περισσότερον ή αφενός μεν να στραγγαλιστεί η ιστορία και η εθνογραφία, αφετέρου δε να εξολοθρευθώσει ούτε περισσότερα ούτε ολιγότερα ή τα τρία τέταρτα του λοιπού πληθυσμού αυτής, και να κατασκαφώσει όλα τα σχολεία και εκκλησία και σύμπασε μηδέ μιας εξερουμένης εκεντρικέ πόλης της Μακεδονίας, ούσε αποκλειστικός ελληνικέ, και επιτέλους να παραδοθώσειν εις το πυρ και τας φλόγας όλα τα μνημεία, αρχαία, βυζαντινά, νεότερα, μηδενός εξερουμένου, χωρίς να αφιστεί της μηδαυτών των εν της πλάχνης της γης κρυπτωμένων, άτινα εις καπάνη των αρχαιολόγων πολυάριθμα καθεκάστην ανασύρει εκ των εγκάτων της γης, και άτινα πάντα είναι ελληνικά. Και τότε, αλλά μόνον τότε, όταν σβεσθώσιν όλα τα φώτα της ιστορίας και της στατιστικής, της γεωγραφίας και της επιστήμης, τότε, όταν η Μακεδονία καταστεί απάκρου εις άκρον εν μέγα κημητήριο νεκρών, μία αγρία έρημος, μία χώρα ερεύους άνευ ιστορίας, άνευ παρελθόντος, άνευ παρόντος, άνευ μέλλοντος, θα καταστεί και χώρα βουλγαρική. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα τελειώσουμε την παρουσίαση του Αγίου Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Πριν από λίγο καιρό έλαβα από το Άγιον Όρος μια πολύτιμη πνευματική ευλογία. Πρόκειται για το βιβλίο «Γέρον Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ως πυρ και λίβανος επιπυρίου», το οποίο εξέδωσε η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας εις τιμήν και μνήμην του αηδήμου γέροντος Εμιλιανού Αρχιμανδρίτου, του πνευματικού πατρός της Σιμωνόπετρας και ενός εκ των λογιωτέρων και οσιωτέρων πατέρων του σύγχρονου Άθο και γενικότερα της Καθημάς Ανατολής. Υπενθυμίζουμε ότι ο γέροντας Εμιλιανός κοιμήθηκε τον ύπνο των δικαίων την πρωία της 26ης, δηλαδή της 9ης Μαΐου με το νέο ημερολόγιο, 2019, και μετέβη εις τα ουράνια και αγαπητά σκηνώματα της δόξης του Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν μέσω της Αναστασίμου Χαράς και Θείας Εφροσύνης των ημερών του Πεντηκοσταρίου. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται τρεις λόγοι του αηδήμου γέροντος, τους οποίους και θα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας, σε αυτήν και στις επόμενες εκπομπές μας. Ξεκινάμε σήμερα με τον πρώτο λόγο, που είναι ερμηνεία στον 62ο ψαλμό του προφητάνακτος Δαβίδ, τον οποίο ψαλμό ιδιαιτέρως αγαπούσε ο μακαριστός γέροντας και του οποίου ο πρώτος στίχος «Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω» προεκρίθη και εχαράχθη επί της επιτυμβίου πλακός, γεγονός που μαρτυρεί το κράζον πνεύμα του αθλητικού διαβίου πατρός ενώπιον του ποθουμένου κυρίου.

ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτα σύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της στρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.

ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ο Θεός μου, επαναλαμβάνει δύο φορές την λέξη, προσθέτοντας εις την δεύτερη την γενική κτητική μου. Είναι τόσο πυρωμένη η καρδιά του, είναι τόσο φλογισμένη από την αγάπη του εις τον Θεόν, ώστε δεν μπορεί να αναπαυθεί. Προσπαθεί και μόνον λέγοντας το όνομά του να χορτάσει. Ο ψαλμοδός για να εκφράσει την προσωπική του επαφή με τον Θεόν λέγει Θεέ μου», με την ίδια αγάπη, την ίδια τρυφερότητα, με την οποία ένα μικρό παιδί θα έλεγε «Μανούλα μου, μανούλα μου». Ο ψαλμός είναι ένα ερωτικό άσμα. Ο Θεός του είναι μία πραγματικότης. Γι' αυτό τον καλεί, τον φωνάζει, αλλά και τον αναζητεί. «Μη ονιγάπησε η καρδία μου», είδατε. Πού είναι άραγε? Ένας παλμός δυνατός τον συνέχει. Γνώριμός του ήταν ο Θεός. Τον ήξευρε. Τον είχε συναντήσει πολλές φορές. Ήθελε να ζει διαρκώς μαζί του. Γι' αυτό τον φωνάζει. Τον ζητεί τόσο απλά. «Θεέ μου, Θεέ μου». «Προσέ ορθρίζω», του λέγει. «Πρωί-πρωί προσεύχομαι. Απευθύνομαι προς εσένα». Τι σημαίνει ορθρίζω? Όρθρος είναι το προτελευταίο μέρος από τις φυλακές, τις βάρδιες, τις οποίες εκτελούσαν οι Ιουδαίοι. Νύχτα ακόμη, προτού χαράξει, πρώτης αυγής ξυπνούσε ο βασιλεύς, ο οποίος είχε τόσες εργασίες. Βεβαίως, γλυκής ο ύπνος. Τι γλυκύτερο όμως υπάρχει από την προσευχή και την συνάντηση με τον Θεόν? «Προσέ ορθρίζω» σημαίνει επίσης ότι νύχτα ακόμη σε ζητώ με όλη μου τη θερμότητα, όπως θα μεταφράζαμε το αντίστοιχο εβραϊκό χωρίον. Άγρυπνα λοιπόν τον αναζητεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, να ησυχάσει. Ζητεί τον Θεόν από την νύχτα. Αλλά πού είναι ο Δαβίδ? Μήπως στο παλάτι που τον σκεπτόταν όλη την ημέρα και τώρα από την νύχτα τον αναζητεί? Όχι. Είναι στην έρημο, καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, το παιδί του. Τον κυνηγούν οι συνωμότες. Θέλουν να τον σκοτώσουν. Πεινάει, διψάει, γυμνητεύει, δοκιμάζεται από καταιγίδες και ανθρώπους. Και όμως δεν απαιτεί τίποτε. Δεν ζητεί τη σωματική σωτηρία του. Δεν ζητεί τη λύτρωσή του. Δεν επιδιώκει την τιμωρία των εχθρών του. Τον Θεόν μόνον ψάχνει. Ο πόθος του είναι απαραμείωτος και στην έρημο. Όλα τα υπόλοιπα, όσα μπορούσε να ζητήσει, θα ήταν προσωρινά. Νιώθει ότι μόνον εκείνον χρειάζεται μέσα στη νύχτα. Ο ψαλμοδός γνωρίζει ότι οι προσευχές της ημέρας, αν δεν έχουν τη ρίζα τους στη νύχτα, είναι άχρηστες, αδύναμες, ατροφικές προσευχές. Πάρτε ένα δενδράκι που δεν έχει ρίζα. Πάρτε ένα ξύλο και φυτέψτε το στο χώμα. Η πρώτη καταιγίδα θα το ρίξει κάτω. Όταν όμως έχει ρίζα βαθιά στο έδαφος, τότε το δέντρο είναι γερό. Έτσι και η πνευματική μας ζωή πρέπει να έχει τις ρίζες της μέσα στη νύχτα. Από τη νύχτα αρχίζει η ζωή του χριστιανού. Διαφορετικά είναι ζωή αβαθής. «Εδίψησέ σε η ψυχή μου». «Σε διψά η ψυχή μου, ολόκληρος εγώ, το είναι μου». «Σε διψούσε πάντοτε». Στο εβραϊκό το αντίστοιχο χωρίον θα το μεταφράζαμε «Η ψυχή μου, Θεέ μου, σε ποθεί». Λιώνει, φθήνει, υποφέρει, αγκομαχά. Με την προσμονή έλειωνε η ψυχή του. «Πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο». Όχι μόνο η ψυχή του, αλλά και η σάρκα του ποθεί των Θεών και υποφέρει δι' αυτόν. Πως απλώς, πολλαχώς, απειράκης θα λέγαμε, αναρρύθμιτες φορές ψυχή και σώμα σε αποζητεί. Εξόλης της ψυχής και εξόλης της καρδίας και εξόλης της διανοίας και εξόλης της ισχύος.
με όλες τις ψυχικές και τις πνευματικές και τις σωματικές δυνάμεις σε ζητεί εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, μέσα στην έρημο την άβατο και την άνιδρο, ή κατάλληλη γραφή η οποία περιέχει παρομοίωση σε διψώ Θεέ μου, καθώς διψά η έρημος γη, η άβατος και η άνιδρος. Όπως το χώμα όταν οι βροχές καθυστερήσουν το φθινόπωρο είναι κατάξυρο και η γη διψασμένη αυλακώνεται, σχίζεται, βολιάζει, μένει άνιδρος, θέλει νερό, έτσι ακριβώς Θεέ μου και εγώ σε διψώ. Η έρημος της Ιουδαίας στην οποία ευρίσκεται τον κατευθύνει στην έρημον της ειδικής του ψυχής. Έρημος η ψυχή όταν λείπει ο Θεός. Απευθύνεται λοιπόν με θάρρος εις των προσωπικών, των γνωστών, των ειδικών του Θεών, διότι σηκώθηκε από τη νύχτα. Με το τροπάριο που ψάλω με αυτές τις ημέρες της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα, παρακαλούμε τον Θεό να μας ανοίξει την πύλη της μετανοίας. Γιατί ορθρίζει γαρ το πνεύμα μου προς ναών των Άγιών σου. Από τη νύχτα Θεέ μου απευθύνεται το πνεύμα μου προς εσένα. Αυτό είναι που του δίδει το θάρρος και το δικαίωμα. Ορθρίζει και εδώ ο ψαλμοδότης.

ούτως εν το Αγίω όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ω Θεέ μου, πόσες φορές στο παρελθόν είχα απευθυνθεί προς εσένα, όφθυνση, οράθιν υπό σου, έκφρασης ευγενίας και σεβασμού, σου παρουσιάστηκα, ήλθα να σε δω, πώς, ούτως, έτσι με αυτήν την λακτάρα, με αυτόν τον πόθο, ήλθα και παρουσιάστηκα ενώπιόν σου για να δω τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Δύο λέξεις ταυτόσιμες, την ένδοξον δύναμή σου ή την δυνατήν, την παντοδύναμον δόξαν σου. Την δύναμή σου, πολλές φορές την είχε αισθανθεί και του εχρειάζεται και τώρα. Η δόξα είναι το σημάδι της παρουσίας του Θεού. Το γνωρίζουμε. Να δω την θεωρία σου, την εφέλη σου, το σύννεφο, τον γνώφο, ό,τι είναι αυτό μέσα στο οποίο είσαι εσύ, εκείνο το οποίο είναι άκτιστος ενέργεια της ουσίας σου και με το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι εσύ υπάρχεις, Θεέ μου. Να δω, να γευθώ, να χορτάσω, να απολαύσω την δόξα σου, ζητεί επομένως όραση. Δεν αρκείται μόνο να ομιλεί στον Θεόν, θέλει και να τον βλέπει, να τον χορταίνει, να τον απολαμβάνει. Πώς θα το επιτύχει? Όφθυνση εν το Αγίο. Δεν λέγει εν τη σκηνή ή εν το ιερό ή εν το ναό. Δεν λέγει εν τη οικία σου, αλλά εν το Αγίο. Λέξεις με ιδιαίτερη σημασία. Άγιος σημαίνει ο ξεχωρισμένος από πάντων, ο αφοσιωμένος διαπαντός εις των Θεών. Το Άγιον Ποτήριον, τα Άγια Καλύματα, η Αγία Τράπεζα είναι άχρηστα διανδήποτε άλλη εργασία. Είναι αποκλειστικός και μόνον δια την υπηρεσία του Θεού. Είναι Άγια και χωρισμένα. Έτσι και εγώ, Κύριε, όταν καρδία είμαι και χωρισμένος από όλα, τότε μόνον δύναμαι να επικοινωνώ μαζί σου, εισερχόμενος εις των θείων γνώφων της ειδικής σου παρουσίας. Δεν αναμειγνύεται ο αιώνιος με τα προσωρινά. Είναι απρόσιτος παντί. Είναι όμως προσιτός εις την ψυχήν, εις τον άνθρωπο ο οποίος στρέφεται εξ ολοκλήρου προς Αυτόν και διακατέχεται από το πνεύμα το οποίο εκφράζεται εις των τέταρτων στίχων. «Ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι». Συναισθάνεται ότι το έλεος του Θεού είναι ανώτερο, υπερζωάς, υπεράνω ή ασδήποτε μορφής ζωής. Ο ένας ζει με την σκέψη ότι πρέπει να υπηρετεί τον Θεό. Ο άλλος ζει με την σκέψη ότι το χρήμα, ο πλούτος, η δύναμη στο αξίωμα, η μία ποικιλία μορφών ζωής δίνουν νόημα εις την ύπαρξή του. Ακόμη υπερζωάς σημαίνει υπεράνω της μακρότητος ημερών. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε μία και δύο και τρεις και τέσσερις και χίλιες ζωές, αν θα μπορούσαμε να ξαναζήσουμε μετά των θανατών μας, το έλεος σου είναι ανώτερο από κάθε αγαθό, από κάθε ζωή, από οτιδήποτε θα είχα, ακόμη και αν απολάμβανα χίλιες φορές ό,τι θα μου χάριζε ο κόσμος, το σύμπαν. Το έλεος σου είναι ασύγκριτο. Έλεος είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η ιδιότητα του η οποία μας χαρίζει το δικαίωμα να ενούμεθα μαζί του, να επικοινωνούμε με Αυτόν. Είναι το μόνον το οποίο μας καθιστά ικανούς να τον πλησιάσουμε. Ούτε η δικαιοσύνη μας, ούτε οι αρετές μας. Το έλεος σου, η κοινωνία μαζί σου, Κύριε, η ένωση, εσύ ο ίδιος μου φθάνεις. Θεέ μου, πάνω απ' όλα τα αγαθά μου, πάνω από χίλιες μύριες ζωές, εσύ είσαι εκείνος τον οποίον αγαπώ. Τα χείλη μου επενέσους είσαι, είναι ο σκοπός της ζωής μου. Τα χείλη αντί του στόματος, μέρος αντί του όλου, θα σε επενούν, θα σε ενούν, θα σε δοξολογούν, θα σε μεγαλύνουν. Ζω δια την δόξαν σου, τον ένον σου, το μεγαλείον σου. Τι κι αν πεθάνω, Κύριε, εις την έρημο όπου με καταδιώκουν.
Δεν έχει σημασία. Αρκεί να έχω εσένα. Υπεράνω και τη ζωή μου έχω εσένα. Δικός μου σκοπός είναι ο δικός σου ένος. Η σκέψη αυτή τον οδηγεί να δώσει μίαν υπόσχεση εις τον Θεόν, εις τον πέμπτον στίχον. Ούτως ευλογήσω σεν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτα σύρας μου. Ούτως, έτσι, με τόση δύναμη, ποθώντας και λαχταρώντας σε, ευλογήσω σεν τη ζωή μου. Το νόημα της ζωής μου θα είναι η ευλογία, η δόξα σου. Αλλιώς θα είναι σαν να μην υπάρχω, σαν να μην ζω. Αξία θα έχει η ζωή μου εφόσον θα στρέφεται γύρω από σένα, εφόσον θα σε μεγαλύνω και θα σε δοξολογώ. Ας σκεφτούμε και την ετυμολογία της λέξεως ευλογώ. Εφ και λόγος. Η δόξα του Θεού επιτελείται όταν πραγματικά έρχομαι εις κοινωνίαν με τον λόγον, όταν γίνομαι λόγος, όταν λογοποιείται, χριστοποιείται η ζωή μου. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δοξάσω με τον Θεό. Τότε όντως εν το ονόματι σου αρώτα σύρας μου. Θα υψώνω τα σύρας μου στο όνομά σου. Σε σένα θα προσεύχομαι. Σε σένα θα απευθύνομαι. Δεν θα έχω άλλον Θεόν. Δεν θα ανεβάζω είδωλα στην καρδιά μου. Δεν θα έχω διανοήματα. Δεν θα έχω επιθυμίες. Δεν θα έχω τίποτε εσωτερικό και εξωτερικό. Μόνος μου Θεός, μόνη μου σκέψεις θα είσαι εσύ. Τα χέρια μου υψωμένα σε σένα σαν λαμπάδες. Πόσο γνώριμη μας είναι αυτή η εικόνα. Τι υπέροχη. Η άρση των χειρών γίνεται αντί θυσίας. Η ευλογία μου, η ζωή μου γίνεται πλέον θυσία εις τον Θεόν. Έτσι να ήταν οι καρδιές μας. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ως εξτέατος και ποιότητος. Ωραία παρομοίωσης. Όπως ο πεινασμένος αρπάζει ένα κομμάτι παχύ, δυνατό κρέας και το τρώγει σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο, έτσι πεινώ και εγώ για σένα Θεέ μου. Αυτό με πληρεί ειδονής. Και χίλια γαλιάσεως ενέχει το στόμα μου ή ενέσει το όνομά σου, όπως αναφέρουν άλλες εκδόσεις. Και χίλια γαλιάσεως, τα χίλια μου αγαλιώντα από ευτυχία θα ενούν το όνομά σου ή με χίλια γαλιώντα θα σε ενεί το στόμα μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δια να αγαλιάται η ψυχή του ανθρώπου, δια να ζει εις την ευτυχία. Εκείνος τέρπει την αιότητα. Εκείνος εφραίνει την ψυχή. Τόσο πολύ ένιωθε την χαρά της κοινωνίας, ώστε να λέγει εις τον έβδομον στίχο. «Η εμνημόνευόν σου επί της στρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Θεέ μου, όταν σε ενεθυμούμην τη νύχτα επί της στρομνής μου, κατά των όρθρων ισχολούμην μαζί σου. Το πνεύμα μου εσένα μελετούσε. Ασυνδέσομαι το «Η εμνημόνευόν σου» με τον όγδοον στίχο. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Δεν φρόντιζα να κοιμηθώ. Καθόλα στας φυλακάς της νυχτός, καθόλα τα διαστήματα εσένα εμελέτων. Προσευχόμην εις τον Κύριόν μου και Θεόν μου, διότι βοηθός μου είσαι και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Ή εμνημόνευόν σου. Δεν είναι υποθετικός λόγος. Το «Ή» εκφράζει βεβαιότητα. Το βαθύτερο του νόημα είναι «Βεβαίως Θεέ μου, σε ενθυμούμαι ακόμη και επί της κλίνης μου. Σε μελετώ εν της όρθρης λίαν πρωί, διότι είναι σε βοηθός μου». Το αντίστοιχο χωρίον εις το εβραϊκό είναι «Σε μελετώ κατά τας φυλακάς της νυκτός, καθόλην την νύχτα». «Ότι εγεννήθης βοηθός μου», χρησιμοποιεί αόριστον για να εκφράσει την εμπειρία του, το βίωμά του. Είναι φρικτό πράγμα να μην έχει ο άνθρωπος εμπειρίες της παρουσίας του Θεού.
πώς δύναται να ζήσει. Ο ψαλμοδός αντί δύναμη από το βίωμά του και απευθύνεται εις τον Θεόν. Αλλά ανάλογες εμπειρίες όλοι δύναντε να έχουν. Αν ομολογήσει κανείς ότι δεν μπορεί, είναι σαν να λέγει ότι δεν θέλει. Ο αγωνιστής το νιώθει. Είναι χαρακτηριστική η κατάληξη σε απολυτήκη αοσίων και μαρτύρων. Δόξα το ενισχύσαντι ημάς. Δόξα το στεφανώσαντι. Δόξα το θαυμαστώσαντι ημάς. Εκείνος μας ενισχύει. Μας στεφανώνει. Μας θαυμαστώνει. Μας δοξάζει. Και εφόσον είναι εκείνος ο οποίος ποιεί τα θαυμάσια, τότε ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αντλήσει εκ της δυνάμεώς του, να αποκτήσει εμπειρίες Θεού, απόλυτα εσωτερικές και προσωπικές. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. «Και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι». Ω Θεέ μου, όπως η όρνης καλύπτει τους νεοσούς της, έτσι και εσύ με σκεπάζεις με την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου, την στοργή σου. Διατί να ταράσομαι, διατί να αγωνιώ, διατί να σκέπτομαι, αρκεί να έχω καρδιά που σε νιώθει και σε αγαπά. Και τότε αγαλιάσομαι, αγαλίασης θα είναι η ζωή μου. Προηγουμένως έλεγε χίλια αγαλιάσεως και τώρα αγαλιάσομαι. Η αγαλίαση είναι η εποδός της ζωής του πραγματικού χριστιανού. Την απολαμβάνει διότι η ανάμνηση του παρελθόντος θυμίζει ότι ο Θεός ποτέ δεν τον εγκαταλείπει. Πόσον είναι και εις ημάς αυτό χρήσιμο. Να ενθυμούμεθα τας ευεργεσίας του Θεού, η οποία είναι αναρρύθμιτη και εις των πλέον πονεμένων και εις των πλέον δυστυχέστερων και εις των πτωχότερων και εις των μικρότερων και εις των πλέον εγκαταλελειμμένων, ώστε όταν τα σκεπτόμεθα να αντλούμε δύναμη και ευτυχία. Πώς λοιπόν να μην αναφωνήσει ο ψαλμοδός, «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου».

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του πρώτου μέρους της ερμηνείας του 62ου ψαλμού από τον αείδημο γέροντα Εμιλιανό Σιμονοπετρίτη. Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη γέροντα Ελισαίο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που μας έδωσε ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστίες στον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Της Κρήτης την πόλην εφραίνουσα σήμερον, εν τη επανακομιδή της τιμία σου κάρας Απόστολε Τίτε, την δόξαν την θείαν σου αήγαρεν πνεύματι μην συμπαρή, προείστασε της εν πίστη βόση. Χέρις Απόστολε Κρήτης το καύχημα. Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όπως διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο χρόνος μιας μόνο εκπομπής αποδείχθηκε πολύ λίγος για να χωρέσει τον πλούτο των μηνυμάτων της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Αφορμή για το αφιέρωμά μας αποτελεί η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, γεγονός που η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας τιμά με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το συναρπαστικό, θεολογικό και ιστορικό ταξίδι παρέα με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, θεολόγο, νομικό και φιλόλογο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια στον τομέα του κανονικού δικαίου. Η εισήγησή της στο αφιερωματικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των δύο εκπομπών. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή, όπως σας προαναγγείλαμε, να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο η εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, καλώς ορίσατε και πάλι στα Ερτζιανά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσω αυτών καλώς ορίσατε στην πόλη και στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρίσκω για δεύτερη φορά, αγαπητή κυρία Γιαναράκη. Μεγάλη τιμή και χαρά να μετέχω μαζί σας σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή παρουσία για δεύτερη φορά, τιμητική παρουσία, ευλογημένη παρουσία. Και πριν πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, κυρία Γιανακοπούλου, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ορισμένα σημεία κλειδιά από την προηγούμενη εκπομπή μας, τα οποία συμπυκνώνουν την ουσία της μελέτης σας και θα βοηθήσουν όσους φίλους δεν είχαν την ευκαιρία να μας παρακολουθήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εκπομπή μας λοιπόν της περασμένης εβδομάδας, αγαπητοί φίλοι, εξερευνήσαμε αυτόν που η καλεσμένη μας ονόμασε πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα από την επιστολή προς Τίτον του Αποστόλου Παύλου, αποσαφηνίσαμε τις προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως και το διοικητικό ήθος που θεμελίωσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του νησιού μας. Έτσι, καταδείχτηκε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης που έστειλε ο Παύλος, ειδικά σχεδιασμένο για την κοινωνία της Κρήτης, ώστε η τοπική εκκλησία να καθρεπτίζεται μέσα του και να διοικείται με τάξη, δικαιοσύνη και ορθοδοξία ανά τους αιώνες, έχοντας ως καταστατικό χάρτη ένα κείμενο της ίδιας της Καινής Διαθήκης. Η επιστολή προς Τίτον αποτελεί την προκανονική μήτρα, το πνευματικό εκολαπτήριο, το οποίο κυοφόρησε και γέννησε τη μετέπειτα ένομη τάξη, τη δομή και το δίκαιο ολόκληρης της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική τάξη, το δίκαιο, η ιεραρχία, η ρόλη δεν είναι ένας αυτοσκοπός, αλλά το ένδυμα που προστατεύει το σώμα. Ούτε είναι ένας εξωτερικός καταναγκασμός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Ο επίσκοπος νομιμοποιείται και προείσταται διοικητικά της Εκκλησίας μόνο στον βαθμό που προείσταται πνευματικά και ηθικά, θυσιάζοντας τον εαυτό του για την κοινότητα. Το ρήμα αυτό τελικά μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία και την αρχηγία σε υπεύθυνη πατρότητα. Έτσι είχε τονίσει η ομιλήτριά μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνοδικότητα, επειδή η τάση για συλλογικότητα και η άρνηση της αυθαιρεσίας υπήρχαν στο DNA της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή. Η επιστολή προς Τίτον δείχνει ακριβώς αυτή την ανάγκη, να μην ενεργεί κανείς μόνος του, αλλά με βάση ένα κοινό κριτήριο, μια κοινή πίστη και ένα δίκτυο επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Το μάχας νομικάς περιείστασο που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο είναι ο χρυσός κανόνας της κανονικής επιστήμης. Μας διδάσκει ότι το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ποιμαντική επιστήμη. Ο τελικός σκοπός του νόμου δεν είναι η δικαστική νίκη ή η τυφλή τιμωρία, αλλά η θεραπεία του ανθρώπου και η διαφύλαξη της ειρήνης στο σώμα του Χριστού. Η εφαρμογή του νόμου χωρίς διάκριση μεταβάλλει τη δικαιοσύνη σε αδικία. Summum ius, summa injuria. Υπέρτατο δίκαιο, υπέρτατη αδικία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η εκλεκτή μας προσκεκλημένη. Και άλλη μία κέρια φράση που κρατήσαμε από την προηγούμενη συζήτησή μας, η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτήν. Με αυτήν ακριβώς την πηξίδα, περνάμε σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος. Αφήνουμε για λίγο τους τυπικούς κανόνες και επικεντρωνόμαστε στο πώς αυτή η ζωή μεταμορφώνεται σε έμπρακτη αγάπη, πώς αποφεύγονται οι άγονες νομικές αντιπαραθέσεις και τελικά πώς το αποστολικό DNA της επιστολής παραμένει ζωντανό στη σύγχρονη εκκλησία της Κρήτης και στις ζωές των νέων μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, ελπίζω να τα μετέφερα σωστά.
1: Άψογα, άψογα.
0: Να συνεχίσουμε σήμερα για τα λεπτά σημεία που θίγονται στην εισήγησή σας, της οποίας το θέμα, θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας, ήταν ο πρώτος κανονικός καθρέφτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον. Σε αυτή την εισήγηση αναδείξατε μία σειρά προκανονικών αρχών που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή. Ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας?
1: Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη φιλόξενη παρουσία μου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο για την πατρική του ευλογία, τη διαρκή στήριξή του στην επιστημονική έρευνα και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον διευθυντή του σταθμού, πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το πολύτιμο έργο που επιτελεί στον χώρο της εκκλησιαστικής επικοινωνίας και της πνευματικής ενημέρωσης. Και όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς, αγαπητή κυρία Γεναράκη, για την ευγενική πρόσκληση, την άψογη προετοιμασία και το γνήσιο ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίσατε το θέμα της εκπομπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στον ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης και να συνεχίσουμε μαζί αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την προς Τίτον επιστολή, τον Άγιο Τίτο και τις απαρχές της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να επικοινωνώ με το εκλεκτό ακροατήριο της Εκκλησίας της Κρήτης, μιας εκκλησίας που συνδέεται άρρηκτα με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου και με μια μακραίωνη παράδοση πίστεως, παιδείας και εκκλησιαστικής προσφοράς. Ιδιαιτέρως δε, μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού που, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν απευθύνεται μόνο στην Κρήτη, αλλά εκπέμπει διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη, φτάνοντας σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Κρήτες, ομογενείς και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ακούσουν έναν λόγο πίστεως, θεολογίας και πολιτισμού.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, φαίνεται, ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Κρήτης σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται βεβαίως να ακούσει τον λόγο της Εκκλησίας. Δική μας η τιμή και η χαρά, κυρία Γιανακοπούλου, και επανερχόμαστε στην ερώτησή μας ως προς το ποιες είναι οι σημαντικότερες από τις προκανονικές αρχές που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας.
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, διότι μέσα σε τρία μόλις κεφάλαια συναντούμε σχεδόν ολόκληρο το γενετικό υλικό της μετέπειτα κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Δεν συναντούμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μορφή που θα γνωρίσουμε αργότερα στις συνόδους. Συναντούμε όμως τις θεμελιώδεις αρχές που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωσή τους. Πρώτα απ' όλα, αναδεικνύεται η αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών. Ο Απόστολος Παύλος δεν ζητά απλώς να τοποθετηθούν πρεσβύτεροι στις πόλεις της Κρήτης, αλλά να είναι ανέγκλητοι, δηλαδή χωρίς κάποια κατηγορία, με ήθος, με πνευματική ωριμότητα και διδακτική επάρκεια. Εδώ βρίσκεται η μήτρα όλων των μεταγενέστερων προσόντων και κολλημάτων της ιεροσύνης. Η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται την ποιμαντική διακονία ως εξουσία, αλλά ως ευθύνη που θεμελιώνεται στο ήθος. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχή της τοπικότητας της εκκλησιαστικής διοίκησης όταν ο Παύλος ζητά από τον Τίτο να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Βεβαίως. Η Εκκλησία οργανώνεται σε συγκεκριμένους τόπους με συγκεκριμένη ποιμαντική ευθύνη. Από εδώ θα αναπτυχθεί αργότερα ολόκληρη η κανονική αρχή της εδαφικής δικαιοδοσίας, των ορίων των επισκοπών και της αποφυγής των εισπηδήσεων. Η αρχή δηλαδή της εκκλησιαστικής εδαφικής δικαιοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα διακρίνουμε την αρχή της αποστολικής διαδοχής εν πράξη. Ο Παύλος αναθέτει στον Τίτο ευθύνη, αποστολή και εξουσία. Δεν υπάρχει ακόμη θεωρητική διατύπωση περί αποστολικής διαδοχής. Υπάρχει όμως, ανοιχνεύουμε την ίδια τη λειτουργία της. Η Εκκλησία μεταδίδει διακονία, ευθύνη και χάρη από πρόσωπο σε πρόσωπο και από γενιά σε γενιά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αρχή της διδακτικής αυθεντίας. Ο Τίτος καλείται να λαλεί, να διδάσκει δηλαδή, όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Η αλήθεια της πίστεως δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο επίσκοπος οφείλει να διδάσκει, να νουθετεί και να προστατεύει το πείμνιο από την πλάνη. Και εδώ βρίσκεται η απαρχή της μετέπειτα κανονικής μέρημνας για την διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστεως. Στη συνέχεια, συναντούμε την αρχή της διακρίσεως, η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες αρχές που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή. Όταν δηλαδή ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να αποφεύγει τις νομικές μάχες, δεν απορρίπτει τον νόμο, αλλά τον στήρο νομικισμό, όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτο τμήμα της εκπομπής. Εδώ βρίσκεται το σπέρμα εκείνου που αργότερα η κανονική παράδοση θα ονομάσει οικονομία. Η Εκκλησία
0: σημαντική
1: δεν εφαρμόζει.
0: Αρχή. Σημαντική αρχή αυτή της οικονομίας,
1: βέβαια,
0: μάλιστα.
1: Πριτανεύουσα αρχή στο οικοδόμημα του κανονικού δικαίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει τους κανόνες μηχανιστικά. Η ακρίβεια χρειάζεται πάντοτε διάκριση και ποιμαντική σοφία. Από την ίδια λογική γεννάται και η αρχή της θεραπευτικής πειθαρχίας. Όταν ο Παύλος μιλά για τον αιρετικό που μετά από μία και δεύτερη νοθεσία απομακρύνεται από την κοινότητα, η έμφαση δεν βρίσκεται στην τιμωρία, αλλά στην προστασία του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία πρώτα νουθετεί, μετά υπομένει και μόνο ως έσχατη λύση αποκόπτει. Η πειθαρχία έχει θεραπευτικό επομένως και όχι εκδικητικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Μία άλλη, ακόμη εξαιρετικά σημαντική αρχή είναι η συνοδικότητα. Στο τέλος της επιστολής παρελάβουν πρόσωπα, συνεργάτες, συνοδοιπόροι, συνδιακονούντες. Ο Τίτος δεν δρά μόνος. Η Εκκλησία λειτουργεί ως σώμα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο σπέρμα εκείνης της συνοδικής συνείδησης που αργότερα θα εκφραστεί στις τοπικές και στις οικουμενικές συνόδους. Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας. ο Παύλος ζητά μέρημνα για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο λατρεία και διδασκαλία, είναι και διακονία. Από αυτή την αποστολική αφετηρία θα γεννηθούν αργότερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, τα πτωχοκομεία και ολόκληρη κοινωνική δράση της Εκκλησίας. Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της υποταγής στις πολιτικές αρχές και της κοινωνικής ευπρέπειας. Στο τρίτο κεφάλαιο δηλαδή της επιστολής, ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να υπενθυμίζει στους πιστούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο. Η προτροπή αυτή έχει εξαιρετική σημασία, διότι μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη Εκκλησία αντιλαμβανόταν τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η υποταγή στις πολιτικές αρχές δεν εκλαμβάνεται ως δουλοπρέπεια, ούτε ως άκρητη αποδοχή κάθε εξουσίας. Αποτελεί όμως συνειδητή επιλογή ευταξίας, ειρηνικής συνυπάρξεως και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Εκκλησία της Αποστολικής Εποχής ζούσε μέσα σε έναν κόσμο που συχνά ήταν αδιάφορος ή ακόμη και εχθρικός προς τον χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι χριστιανοί καλούνται να αποδεικνύουν με τη ζωή τους ότι είναι οι καλύτεροι πολίτες, άνθρωποι που υπηρετούν το κοινό καλό, σέβονται τους θεσμούς και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να είναι επιεικής και να μην βλασφημούν κανένα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας μιας πρώιμης εκκλησιαστικής δεοντολογίας. Ο χριστιανός δεν καλείται να επιβάλλεται, αλλά να μαρτυρεί. Όχι να συγκρούεται αδιάκοπα, αλλά να ακτινοβολεί τη χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού.
0: Τι ωραίο.
1: Η αρχή αυτή θα επηρεάσει βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση και τη διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Η Εκκλησία θα επιδιώξει διαχρονικά την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς να απεμπολεί την αλήθεια της πίστεως, αλλά και χωρίς να μετατρέπει κάθε διαφορά σε σύγκρουση. Με άλλα λόγια, ήδη από την προστή των επιστολή αναδύεται η προκανονική αρχή ότι η εκκλησιαστική ζωή οφείλει να συνδυάζει την πιστότητα στην αλήθεια με την κοινωνική ευπρέπεια, τη μαρτυρία της πίστεως με τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την πολιτεία. Μια άλλη, ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προστή των επιστολής, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται διαδοχικά σε διαφορετικές ομάδες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, κάνει αναφορά στους πρεσβύτες, στις πρεσβύτιδες, στους νέους, τις νέες και τους δούλους. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλή κοινωνιολογική περιγραφή. Αποκαλύπτει έναν ολόκληρο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η Εκκλησία δηλαδή παρουσιάζεται ως χώρος παιδείας και πνευματικής διαμορφώσεως. Δεν απευθύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την εμπειρία, την κοινωνική θέση και την πνευματική οριμότητα κάθε προσώπου. Με άλλα λόγια, η ποιμαντική μέρημνα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο προκανονικός πυρήνας μιας αρχής που αργότερα θα διαμορφώσει ολόκληρη την κανονική παράδοση. Και αυτός ο πυρήνας της αρχής είναι η διαφοροποίηση ρόλων, διακονημάτων και ευθυνών μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρεσβύτηδες καλούνται να διδάσκουν τις νεότερες γυναίκες, ενώ οι πρεσβύτες να αποτελούν πρότυπα σοφροσύνης και σταθερότητας. Βλέπουμε δηλαδή μια εκκλησία που λειτουργεί ως κοινότητα μεταδόσεως εμπειρίας από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, ο Παύλος αναφέρεται ακόμη και στους δούλους, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η Εκκλησία δεν αγνοεί τις κοινωνικές πραγματικότητες της εποχής της. Δεν επιχειρεί πολιτική επανάσταση, αλλά επιδιώκει κάτι βαθύτερο. Τη μεταμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων μέσω της χάριτος και του ήθους του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ συναντούμε έναν πραγματικό ποιμαντικό χάρτη της πρώτης εκκλησίας της Κρήτης. Η κοινότητα δηλαδή δεν είναι ένα άμορφο πλήθος, αλλά ένα οργανωμένο σώμα στο οποίο κάθε μέλος έχει θέση, αποστολή και ευθύνη. Από αυτήν ακριβώς την αντίληψη θα αναπτυχθούν αργότερα οι διακρίσεις μεταξύ

0: μορφώνει, καθοδηγεί και οικοδομεί τα μέλη της με τρόπο οργανικό και προσωπικό. Αυτή είναι, επομένως, η ουσία της παιδαγωγικής ιεραρχίας που ήδη διακρίνουμε στην προστήτων επιστολή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μια άλλη αρχή που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή και πρόκειται για την αρχή της αποφυγής του σκανδάλου. Ο Λόγος του Θεού δεν πρέπει να βλασφημείται εξαιτίας της συμπεριφοράς των πιστών ή των ποιμένων. Και εδώ θεμελιώνεται η μετέπειτα κανονική απέτηση για ήθος, ευπρέπεια και υπευθυνότητα στην δημόσια ζωή των κληρικών. Τέλος, όλες αυτές οι αρχές καταλήγουν σε δύο κορυφαίες, την ενότητα και την αγάπη. Η επιστολή δηλαδή κλείνει με τη φράση «Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη», δηλαδή «Χαιρέτησε εκείνους που μας αγαπούν μέσα στην πίστη». Είναι συγκλονιστικό ότι η τελευταία λέξη δεν είναι η εξουσία, ούτε η διοίκηση, ούτε ο νόμος. Είναι η αγάπη. Αυτό δείχνει ότι η κανονική τάξη δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Υπηρετεί μεν την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη και στην κοινή πίστη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος φαίνεται να μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς, αλλά από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους εν πίστη. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται ως απλό συνέστημα, αλλά ως ο συνεκτικός δεσμός που καθιστά δυνατή την εκκλησιαστική κοινωνία. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι η αγάπη αποτελεί το ύψιστο κανονικό αγαθό της Εκκλησίας. Όλες οι υπόλοιπες αρχές που συναντούμε στην προστήτων επιστολή, η τάξη, η ποιμαντική ευθύνη, η διδασκαλία, η πειθαρχία, η συνοδικότητα και άλλες που προαναφέραμε, υπηρετούν τελικά έναν σκοπό, την διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η κανονική τάξη δεν υπάρχει για να επιβάλλει εξουσία, αλλά για να προστατεύει την κοινωνία της αγάπης. Χωρίς αγάπη, η κανονικότητα μετατρέπεται σε κενό, το και με έψιλον, σχήμα. Χωρίς ενότητα, ακόμη και οι ορθότεροι κανόνες χάνουν τον βαθύτερο εκκλησιολογικό του σκοπό. Ίσως, λοιπόν, αυτό να είναι και το σπουδαιότερο μήνυμα της προστήτων επιστολής, ή ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα, ότι η Εκκλησία οικοδομείται με τάξη, αλλά ζει με αγάπη. Και ότι η αγάπη δεν είναι το τέλος της κανονικής παραδόσεως, είναι η αρχή, το κέντρο και ο τελικός της προορισμός. Θα λέγαμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί πράγματι τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα σε αυτήν βλέπουμε για πρώτη φορά να αντανακλώνται οι βασικές αρχές που θα διαμορφώσουν αργότερα το κανονικό δίκαιο και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ύστερα από 20 αιώνες οι ίδιες αυτές αρχές εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ζωή της Εκκλησίας.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, σας ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε από το πόσες θεμελιώδεις αρχές, θεσμικές, κανονιστικές, κατευθυντήριες, γραμμές αναδύονται μέσα από την επιστολή προστήτων. Ένας που διαβάζει την επιστολή απλός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει όλο αυτό το μέγεθος και αυτό το περιεχόμενο, το βαθύ περιεχόμενο της επιστολής. Είναι εκπληκτικά τα όσα μας είπατε και βεβαίως μίζονται τούτον η αγάπη.
0: Ακριβώς.

0: Τώρα να δούμε λίγο την δική μας εδώ, την εκκλησία μας, την εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύετε ότι διατηρεί στο DNA της αυτές τις πρώτες παύλιες αρχές με το ιδιαίτερο ημί αυτόνομο καθεστώς της και την πλούσια παράδοσή της?
1: Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εκκλησιαστικό της DNA, όπως πολύ ωραία διδιπόσταται στην ερώτηση, τις πρώτες παύλιες αρχές που αναδεικνύονται στην προστήθων επιστολή. Δηλαδή, διατηρεί την αποστολική της αυτοσυνειδησία μέσω της αδιάρρηκτης σχέσης της με τον Άγιο Τίτο, τη συνοδικότητα ως τρόπο εκκλησιαστικής ζωής, την έμφαση στην πνευματική ευθύνη των επισκόπων και τη μέρημνα για την παιδεία και τη μετάδοση της πίστεως. Η διάσταση αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα σε σημαντικούς εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς της Κρήτης, όπως η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, η μόνη σημειωτέων στην Ελλάδα που φέρει τον τίτλο Πατριαρχική, καθώς και η λειτουργία στην Κρήτη μιας από τις τρεις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών της χώρας, στην οποία έχω την τιμή και διδάσκω. Ως πανεπιστημιακή διδάσκουσα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, επίσης, έχω τη χαρά, και το καταθέτω εδώ ως μαρτυρία, να συναντώ κάθε χρόνο έναν σεβαστό αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από την Κρήτη. Γεγονός που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική επένδυση της Εκκλησίας της Κρήτης στην παιδεία και στη θεολογική κατάρτιση των νέων ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η μέρημνα της Εκκλησίας της Κρήτης για την παιδεία δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιλογή, αλλά ζωντανή εκκλησιαστική πραγματικότητα που συνεχίζει να καρποφορεί στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει με τρόπο υποδειγματικό, θα έλεγα, τη σύνθεση τοπικότητας και εκκλησιαστικής κοινωνίας με το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.
0: Βεβαίως.
1: Επιτρέψτε μου δε να σημειώσω ότι αυτή η αποστολική παρακαταθήκη αποτυπώνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στα πρόσωπα που τη διακονούν. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται σήμερα στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, του οποίου το όνομα παραπέμπει συμβολικά σε μία από τις ωραιότερες χριστιανικές αιρετές, την Ευγένεια, ως ήθος διακρίσεως, σεβασμού και αγάπης προς τον άνθρωπο. Το ίδιο πνεύμα, ασφαλώς, υπηρετούν και οι λοιποί σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, συνεχίζοντας μία παράδοση συνοδικότητας, συνεργίας και ποιμαντικής διακονίας που έχει τις ρίζες της ήδη στην Αποστολική εποχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν διατηρεί απλώς τη μνήμη του Αγίου Τίτου, διατηρεί ακόμη ζωντανό το πνεύμα των αρχών που εκείνος κλήθηκε να θεμελιώσει.
0: Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι, κυρία Γιανακοπούλου, ότι η αυτοσυνειδησία των κρητικών, εμάς των κρητικών, είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία μας, την παράδοσή μας, και ότι Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς ένα όνομα στο ημερολόγιο, είναι ένα είδος πατέρα που μέσα από αυτόν το πνεύμα παραμένει ανέπαφο, λειτουργικό και βαθιά αποστολικό. Μάλιστα, η επιστροφή της τιμίας κάρας του στο Ηράκλειο του 1966 λειτουργήσε ως μια πνευματική αναγέννηση για το νησί μας, θυμίζοντας σε κλήρο και λαό τις ρίζες μας.

0: να προχωρήσω και να σας ρωτήσω στην εισήγησή σας υποστηρίζετε ότι η υπέρτατη αξία που αναδεικνύει η προστήτων επιστολή δεν είναι τελικά η τάξη ή η πειθαρχία, αλλά η αγάπη. Το είπατε και προηγουμένως. Θα θέλαμε να μας έτσι τονίσετε πώς θεμελιώνεται αυτή η θέση μέσα στο ίδιο το κείμενο.
1: Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο συμπέρασμα στο οποίο με οδήγησε η μελέτη της προστήτων επιστολής, ότι τελικά ολόκληρη η προστήτων επιστολή δεν οδηγεί στον κανόνα, αλλά στην αγάπη ως εκκλησιολογική αρχή. Συχνά, όταν διαβάζουμε το κείμενο, εστιάζουμε στα στοιχεία που αφορούν την εκκλησιαστική οργάνωση, την επιλογή των ποιμένων, την πειθαρχία ή την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Όλα αυτά ασφαλώς υπάρχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όμως, αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εσωτερική πορεία της επιστολής, θα διαπιστώσουμε ότι όλα συγκλίνουν σε έναν τελικό σκοπό, τη διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Και η ενότητα αυτή δεν στηρίζεται τελικά ούτε στον φόβο, ούτε στην εξουσία, ούτε στην πειθαρχία. Στηρίζεται στην αγάπη. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η επιστολή κλείνει με τη φράση «άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Πρόκειται για μία φράση που συνήθως προσπερνούμε ως έναν απλό χαιρετισμό. Κατά τη γνώμη μου, όμως, πρόκειται για μία εξαιρετικά πυκνή εκκλησιολογική διακήρυξη. Ο Παύλος δηλαδή δεν λέγει απλώς «χαιρέτησε τους αδελφούς», λέγει «τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Συνδέει δηλαδή την πίστη με την αγάπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εκκλησία δεν συγκροτείται μόνο από ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια. Συγκροτείται από ανθρώπους που αγαπούν εν πίστη. Και όπως προανέφερα, η αγάπη εδώ δεν είναι συναίσθημα, ούτε ψυχολογική κατάσταση, ούτε προσωπική συμπάθεια, αλλά είναι τρόπος υπάρξεως της Εκκλησίας. Είναι ο δεσμός που μετατρέπει πολλά πρόσωπα σε ένα σώμα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ολόκληρη η επιστολή μπορεί να διαβαστεί υπό το πρίσμα της αγάπης. Οι νομικές μάχες απορρίπτονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Οι διχασμοί επίσης αποφεύγονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Η πειθαρχία ασκείται γιατί προστατεύει την αγάπη. Η επιλογή των ποιμένων γίνεται γιατί οι ποιμένες καλούνται να υπηρετήσουν την αγάπη. Η συνοδικότητα γεννιέται γιατί η αγάπη δεν επιτρέπει την απομόνωση. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πίσω από κάθε κανονική διάταξη που συναντούμε στην προστήτων βρίσκεται τελικά μία και μόνη αγωνία. Να μην διαραγεί η κοινωνία της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έχει τεράστια σημασία και για τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση, διότι μας υπενθυμίζει ότι οι ιεροί κανόνες δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τον εαυτόν τους, υπάρχουν για να υπηρετούν την ενότητα, και η ενότητα με τη σειρά της θεμελιώνεται στην αγάπη. Γι' αυτό στην εισήγησή μας υποστηρίξαμε ότι μία από τις σημαντικότερες προκανονικές αρχές της προστήτων είναι η εξής, ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα. Η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη και η αγάπη αποτελεί το ύψιστο αγαθό του εκκλησιαστικού σώματος. Χωρίς την αγάπη, ακόμη και η πιο άρτια κανονική οργάνωση παραμένει κενό σχήμα. Mm. Με την αγάπη, ακόμη και ο κανόνας αποκτά το αληθινό του νόημα. Γίνεται διακονία της κοινωνίας και της σωτηρίας. Η επιστολή κλείνει όχι με έναν διοικητικό όρο, ούτε με μια κανονική εντολή, αλλά με μια λέξη βαθύτατα εκκλησιολογική, την αγάπη. Ο Παύλος δεν ζητεί να χαιρετιστούν απλώς οι πιστοί, αλλά οι αγαπώντες εν πίστη. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς ή κανόνες, αλλά από σχέσεις αγάπης που θεμελιώνεται στην κοινή πίστη στο Χριστό. Αυτή η ερμηνεία συνδέεται εξαιρετικά με το συμπέρασμα ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη.
0: Στην αγάπη. Ο Παύλος δεν θεσπίζει κανόνες γιατί αγαπά τη γραφειοκρατία, αλλά αγαπά τους ανθρώπους και θέλει να
1: ακριβώς.
0: προστατεύσει την κοινότητά τους, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, όπως μας είπατε. Τελικά, η προστήτων είναι περισσότερο θεολογικό ή περισσότερο κανονικό κείμενο? Και ξαναθυμίζω ότι όταν λέμε τον όρο κανονικό, εννοούμε που να έχει σχέση με τους κανόνες της Εκκλησίας.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, έτσι βεβαίως. Η ιδιοφυΐα της επιστολής είναι ότι δεν διαχωρίζει ποτέ τη θεολογία από την κανονική τάξη. Η θεολογία γεννά την ποιμαντική και η ποιμαντική γεννά την κανονική οργάνωση. Γι' αυτό και η προστήτων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα για να κατανοήσουμε την γένεση της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή, αν απομονώσουμε την θεολογία από την προστήτων επιστολή, γίνεται το κείμενο ένας στεγνός νομικός οδηγός. Mm-hmm. Αν απομονώσουμε πάλι το κανονικό στοιχείο, το μετατρέπουμε σε μια αφηρημένη θεωρία, έτσι.
1: Θεωρία.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: αυτό δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Οπότε η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε αυτή την οργανωμένη κοινότητα με την τάξη και τους κανόνες,
1: έτσι,
0: και ότι αυτοί οι κανόνες, όπως τόση ώρα μας επισημαίνεται, έχουν αξία, αποκτούν αξία μόνο όταν πηγάζουν από την θεολογία της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ποια φράση της εισήγησής σας θεωρείτε ότι συνοψίζει καλύτερα το μήνυμα της επιστολής?
1: Αν έπρεπε να κρατήσω μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή. Όλη η ιστορία του κανονικού δικαίου θα έλεγα ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διατύπωση.
0: Πολύ ωραία αυτή η φράση που θεωρείτε έτσι και την απομονώνετε από την εισήγησή σας, την θεωρείτε ως την πλέον σημαντική. Πιστεύω ότι αναδεικνύει αυτή την πρωτοκαθεδρία της αγάπης, επιβεβαιώνει ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η ζωή, δηλαδή η πίστη, η χάρη, η αγάπη, τα καλά έργα, είναι πάντα η αφετηρία και η τάξη, δηλαδή οι δομές, τα κριτήρια, έρχεται στη συνέχεια ως ανάγκη για να περιφρουρήσει αυτή τη ζωή. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ζωή ενωμένη, αληθινή και προσιλωμένη στον Λόγο του Θεού. Και θα μπορούσα να ρωτήσω σε αυτό το πνεύμα, γιατί η προστήτων εξακολουθεί να αφορά το σύγχρονο άνθρωπο και ειδικά τους νέους, τους φοιτητές και αεροσπουδαστές, τους μελλοντικούς κληρικούς της Εκκλησίας μας?
1: Αν έπρεπε να συνοψίσουμε το μήνυμα της μελέτης σε μία φράση, θα λέγαμε ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή της Εκκλησίας σε μία εποχή που συχνά αντιπαραθέτει τον νόμο με την ελευθερία. Η προστήτων μας θυμίζει ότι στην Εκκλησία ο νόμος δεν υπάρχει για να περιορίζει τη ζωή, αλλά για να την υπηρετεί. Η χάρις δεν καταργεί την τάξη, την γεννά. Και η τάξη δεν καταπνίγει τη ζωή, την προστατεύει. Mm-hmm. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους ιεροσπουδαστές, διότι συχνά η εκκλησιαστική παράδοση παρουσιάζεται ως ένα σύνολο κανόνων, υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων. Η προστήτων επιστολή όμως μας αποκαλύπτει μία διαφορετική πραγματικότητα. Μας δείχνει ότι στην απαρχή της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκονται η πίστη, η αγάπη, η ευθύνη, η συνεργασία και η διακονία. Ο Άγιος Τίτος δεν καλείται να οικοδομήσει έναν μηχανισμό εξουσίας. καλείται να οικοδομήσει μία κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν Χριστώ. Η τάξη αναδύεται από τη ζωή, η πειθαρχία υπηρετεί την θεραπεία, ο νόμος υπηρετεί τον άνθρωπο και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Ιδιαίτερα για τους νέους που προετοιμάζονται να διακονήσουν την Εκκλησία, το μήνυμα αυτό, κρίνουμε, είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Η θεολογική γνώση, η ποιμαντική ευθύνη και η εκκλησιαστική διακονία αποκτούν νόημα μόνο όταν συνοδεύονται από αγάπη προς τον άνθρωπο και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό θα θέλαμε οι ακροατές μας να συγκρατήσουν ότι η Εκκλησία δεν είναι πρωτίστως ένας θεσμός, είναι μια κοινωνία προσώπων και ότι πίσω από κάθε ιερό κανόνα, πίσω από κάθε εκκλησιαστική διάταξη, πίσω από κάθε μορφή εκκλησιαστικής τάξεως, βρίσκεται πάντοτε η μέρημνα για τη σωτηρία του ανθρώπου και την διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς, θα λέγαμε, είναι η παρακαταθήκη που ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύεται στον Απόστολο Τίτο και μέσω αυτού σε κάθε άνθρωπο και ειδικά σε κάθε μελλοντικό διάκονο της Εκκλησίας.
0: Επειδή αναφερθήκατε στους ακροατές μας, τι θα θέλατε έτσι ως τελευταίο λόγο να αποκομίσουν από την συγκεκριμένη μελέτη σας, πέρα από αυτά που είπατε για την Εκκλησία φυσικά και την παράδοσή της?
1: Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως νομικός οργανισμός. Mm-hmm. Γεννήθηκε ως κοινότητα χάριτος. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά να προστατεύσουν την ενότητά της, την αλήθειά της και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η προστήτων επιστολή μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ένας ποιμαντικός και σωτηριολογικός σκοπός. Θα θέλαμε οι ακροατές να συγκρατήσουν μία βασική αλήθεια. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι το σημείο εκκίνησης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προϋπάρχει των κανόνων. Πρώτα υπάρχει η χάρη, πρώτα υπάρχει η πίστη, πρώτα υπάρχει η εκκλησιαστική κοινότητα.
0: Ναι, πολύ σημαντικά αυτά.
1: Και στη συνέχεια εμφανίζονται οι κανόνες για να προστατεύσουν αυτή τη ζωή. Η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή της γεννήσεως της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας. Και ίσως αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα σήμερα, ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος και η σωτηρία του. Η προστήτων επιστολή δεν είναι απλώς ένα κείμενο του παρελθόντος. Είναι ο καθρέπτης μέσα στον οποίο βλέπουμε την Εκκλησία να αποκτά για πρώτη φορά συνείδηση της τάξεώς της. Εκεί όπου η χάρις γίνεται τάξη και η πίστη ευθύνη, η νουθεσία πειθαρχία και ο νόμος διάκριση. Η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι ιεροί κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή, την ενότητα και την αλήθεια της Εκκλησίας.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσουμε για όσα εξαιρετικά βάθη στόχαστα και φωτισμένα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, ανοίγοντας παράθυρα στη γνώση και στην ιστορία, την ιστορία της θεμελίωσης των κανόνων στη ζωή των χριστιανών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ο Τίτος κράτησε το καράβι της τοπικής εκκλησίας ασφαλές μέσα στις τρικυμίες, ευχόμαστε ολόψυχα και σε εσάς με τον ίδιο ζήλο και την ίδια σοφία να κρατάτε σταθερή την πηξίδα της γνώσης και του ήθους για τους φοιτητές σας. Από την πλευρά μας σας δηλώνουμε ότι θα υπάρχει πάντα μία ανοιχτή πρόσκληση για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα και από πλευράς μου να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, για την ευλογία, την εμπιστοσύνη και την διαρκή στήριξή του σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για τη δυνατότητα που προσφέρει σε επιστήμονες, κληρικούς και ανθρώπους του πνεύματος να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Και βεβαίως, αγαπητή κυρία Γεναράκη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση, την εξαιρετική συνεργασία, την προσεκτική προετοιμασία και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε μέσω από αυτή την δίπτυχη ραδιοφωνική συνάντηση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στην εκπομπή σας και να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και εν γέννη της Εκκλησίας της Κρήτης στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι να υπάρξει σύντομα η ευκαιρία για μια νέα συνάντηση στον
0: ραδιοφωνικό
1: αέρα με αφορμή κάποιο άλλο θεολογικό, εκκλησιολογικό ή κανονικό θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιαννακοπούλου, και πραγματικά περιμένουμε έτσι να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία μας. Μην απομακρυνθείτε από το τηλέφωνο, γιατί θα ήθελα να κλείσετε εσείς την εκπομπή μας. Απλώς εγώ απευθύνομαι στους αγαπητούς μας φίλους με αυτά τα λόγια ελπίδας και ευθύνης. Είδατε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από μια συναρπαστική περιήγηση στην επιστολή προς Τίτων με οδηγό την εκλεκτή μας καθηγήτρια, κατανοήσαμε πως η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε τον πρώτο της κανονικό καθρέφτη και ότι το DNA της παραμένει από τότε ανέπαφο. Θυμηθήκαμε ότι πίσω από κάθε εκκλησιαστικό κανόνα ή δομή η υπέρτατη αξία που πρέπει να αναδύεται είναι πάντα η αγάπη στην πράξη και τα καλά έργα, όπως τόνισε η κυρία Γιαννακοπούλου, μία αλήθεια που βέβαια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη για τον σύγχρονο άνθρωπο, τους νέους και τους μελλοντικούς κληρικούς μας. Τελικά, η επιστολή προς Τίτων είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα κείμενο εκκλησιολογίας. Μας διδάσκει ότι η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα με τάξη και κανόνες και ότι οι κανόνες αυτοί έχουν αξία μόνο όταν πηγάζουν από τη θεολογία της αγάπης του Θεού. Και κλείνοντας, θα ήθελα, κυρία Γιαννακοπούλου, να σας παρακαλέσω να κάνετε εσείς το κλείσιμο της εκπομπής μας με τον δικό σας επίλογο, τον εξαιρετικό επίλογο της συσήγησής σας.
1: Στην Κρήτη η τάξη δεν επιβλήθηκε, αναδύθηκε. Και αναδύθηκε μέσα από τη χάρη, τη σχέση, την ευθύνη και την αγάπη. Και στην Κρήτη, ο πρώτος που κράτησε αυτόν τον καθρέπτη δεν ήταν μία σύνοδος, ούτε ένας ιερός κανόνας. Ήταν ο Απόστολος Τίτος.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, ήταν η κυρία Έλενα Γιαννακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνη που μας αφιέρωσε τον χρόνο της, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια της εκπομπής μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το αόρατο χωριό της Εύης Τσιτηρίδου Χριστοφορίδου σε εικονογράφηση της Εύης Κοκκινάκη από τις εκδόσεις Σαΐτης.

Μια φορά και έναν καιρό, ένα χωριό που δύσκολα το εντόπιζε κανείς στο χάρτη. Το έλεγαν αόρατο χωριό, γιατί όλοι οι κάτοικοι του ήταν αόρατοι. Γι' αυτό δεν είχαν και ονόματα. Δεν θα τους χρησιμεύαν σε τίποτα. Έτρωγαν και έπιναν αόρατα τρόφιμα και ποτά και έβλεπαν αόρατα όνειρα. Μιλούσαν και συνεργάζονταν αυθόρμητα, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αγαπούσαν και εμπιστεύονταν ο ένας τον άλλον με όλη τους την καρδιά. Ποτέ τους δεν μάλωναν. Δεν υπήρχαν ορατοί λόγοι για να τους κάνουν να θυμώσουν. Έπαιζαν, χόρευαν και άκουγαν χαρούμενες μουσικές και τραγούδια που έτσι κι αλλιώς είναι αόρατα. Και δεν γνώριζαν τι θα πει δυστυχία. Ώσπου μια μέρα έφτασε στο αόρατο χωριό ένα σκανδαλιάρικο μολύβι με βελουδένιο παπηγιόν και φρεσκοξυσμένη μύτη. Στάθηκε στη μέση της κεντρικής αόρατης πλατείας και φώναξε δυνατά. «Καλημέρα! Είναι κανείς εδώ?» «Καλημέρα και σε σένα!» απάντησαν όλοι μαζί οι κάτοικοι του αόρατου χωριού. Μπορούσαν, αφού ήταν αόρατοι, να βρίσκονται την ίδια στιγμή παντού. «Μα πού κρύβεστε? Από πού μου μιλάτε?» απόρησε το μολύβι, στριφογυρίζοντας ασβούρα. Προσπαθούσε να ανακαλύψει τους αόρατους συνομιλητές του. «Εδώ είμαστε, ολόγυρά σου, μόνο που δεν μπορείς να μας δεις», του φώναξαν οι αόρατοι και έσκασαν στα γέλια. «Μπα, μπα, μπα, τι κόλπα είναι αυτά και γιατί παρακαλώ δεν φανερώνεστε? Μήπως σας μαγέψανε?» ρώτησε παραξενεμένο το μολύβι. «Όχι καλέ, εμείς έτσι γεννηθήκαμε. Να είμαστε και να μη φαινόμαστε», απάντησαν οι αόρατοι.

Μα την γκρινιάρα θίτσα μου, την ξεχαρβαλωμένη ξύστρα. Εκτός από πλάκα, έχετε και τρομερό ενδιαφέρον. Ξεφώνησε με θαυμασμό το μολύβι. Και επειδή ήταν σκανταλιάρικο, μια ζαβολιά σκαρφάλωσε στο πίκεφι από την άκρη της σουβλερής του μύτης και στρογγυλοκάθισε στο ξυλένιο κεφαλάκι του. Ακριβώς κάτω από το καπέλο του, όπου αναπαυόταν μια μαλακή ροζ γόμα. «Ώστε είστε αόρατοι, ε! Όχι για πολύ ακόμη», σκέφτηκε. Πρώτα χαλάρωσε το βελουδένιο παπηγιόν του για να μπορεί να σχεδιάζει πιο άνετα. «Ας φτιάξουμε τώρα τον κύριο ορθογώνιο μακρόστενο», μονολόγησε έπειτα με πονηρό χαμόγελο. Και ευθύς σχεδίασε ένα περίεργο ανθρωπάκι που έμοιαζε με κονσορβοκούτι. Είχε τσιγκελωτό μουστάκι και ξαφνικά ανοιγόκλεισε τα μάτια του και ζωντάνεψε για τα καλά.

Έπειτα ήρθε η σειρά της Δεσποινίδας Μπαλόνια Στρογγυλένιας. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Με το κίτρινο πουκαμισάκι της, την πλισέ γαλάζια φούστα της και τις κόκκινες τυράντες της. Τρίτος, σχεδιάστηκε ο Τριγώνης Καλινός, ένας πιτσιρίκος με αθλητική κορμοστασιά, άψογη χωρίστρα και μελιτζανή που άγει λέκο. Το μολύβι εργαζόταν ακούραστα. Έτσι, μέσα σε λίγη ώρα, κανένας κάτοικος του αόρατου χωριού δεν είχε παραμείνει αόρατος. Και το πιο εκπληκτικό ήταν ότι όταν όλοι στάθηκαν στη σειρά, ούτε ένας δεν έμοιαζε με τον άλλον. Μιλάμε για ένα σχεδιαστικό κατόρθωμα. «Άχου καλέ, δέστε με τι όμορφη που είμαι», τσίριξε η Ρομβίτσα μια μπουκίτσα. Ήταν μια καστανόξανθη μπαλαρίνα, τυμένη με όλες τις αποχρώσεις του Ρώσου. Είχε τα μαλλιά της στολισμένα με ένα στεφάνι από κρυσταλάκια σε σχήμα ρόμβου. Κόντευε να λιποθυμήσει από τον ενθουσιασμό της και τις εξαντλητικές πρόβες.

χυδά, προφανώς δεν έχετε καθαρίσει καλά τους φακούς σας. Εγώ είμαι ολοφάνερα ο κομψότερος», τη διέκοψε ο τετράγωνος Κορνιζάκης. Ήταν ένας μελαχρινός νεαρός φωτογράφος στο επάγγελμα. Φορούσε πράσινο πουλοβεράκι, καφέ πατελόνι και πορτοκαλί γυλαίκο με πολλές τσέπες. «Σε γελάσανε, αν νομίζεις πως είσαι καλύτερος από μένα, κακομαθημένε μορφωνιέ μου», ακούστηκε η αγριοφωνάρα του Οβάλ Βαρέλα. Ήταν ο Χοντρούλης Κρεοπόλης από την επάνω πρώην αόρατη γειτονιά. Είχε κατακόκκινα μαλλιά και φορούσε μπλε φόρμα εργασίας και μουσταρδί ποδιά. Αμέσως έγινε μεγάλη φασαρία. Όλοι τσακώνονταν για το ποιος είναι ο καλύτερος από τον άλλον. Λίγο έλειψε να προκληθούν σοβαρά επεισόδια.

Η κυρία Ζωζό Τροφαντό, σύζυγος του Παντοπόλη, Χαρίλαου Σαλαμάκη, πέταξε δύο κλούβια αυγά στην αραβωνιαστικιά του τραπεζίτη Γιάνγκου Σπάνγκου, τη δεσποινίδα Μπιρμπίλο Μανεκένια, από τη στιγμή που την είδε να φορά εκείνο το πανάκριβο κολιέ, της έκατσε στο λαιμό. Ο τροχονόμος Λουκάς Κρεμανταλάς προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη. Σφύριζε και ξεφώνιζε, αλλά μάταια. Το μολύβι είχε σαστίσει. Του κοιτούσε μπερδεμένο, ώσπου η υπομονή του εξαντλήθηκε. Λίγο έλειψε να μουτζουρωθεί από το θυμό του. «Α, για να σας πω, όσο ήσασταν αόρατοι, ζούσατε αγαπημένοι και ποτέ δεν μαλώνατε. Τώρα που αυτό που είστε φαίνεται, γίνετε γκρινιάριδες, εγωιστές και ακατάδεκτοι. Ε, λοιπόν, σας προειδοποιώ, αυτό δεν θα το ανεχτώ». Έτσι τους φώναξε με όλη του τη δύναμη και όλοι σώπασαν τρομαγμένοι.

Οι πρώην αόρατοι ένιωσαν αβάσταχτη ντροπή. Ησύχασαν και άρχισαν να σκέφτονται καλύτερα τα λόγια του μολυβιού. Ένας-ένας έσκυβαν το κεφάλι μου διασμένοι. Το μολύβι ξύστηκε λίγο για να ηρεμήσει και αποφάσισε να τους μιλήσει αυστηρά όπως τέριαζε στην περίσταση. «Ακούστε με προσεκτικά. Ή θα προσπαθήσετε να τα ξαναβρείτε μεταξύ σας ή θα σας σβήσω με την κολλητή μου τη γομολάστιχα και θα μείνετε για πάντα αόρατη». «Όχι, όχι, όχι, σε παρακαλούμε. Μη μας το κάνεις αυτό, να χαίρεσαι τη μύτη σου, το γραφίτι σου. Όσο ήμασταν αόρατοι, δεν μπορούσαμε να δούμε πόσο διαφορετικός είναι ο καθένας μας. Η ζωή μας δεν είχε τόση ομορφιά και ποικιλία. Μας έδωσες μορφή και αυτό άλλαξε όλα όσα μέχρι χτες ξέραμε για τον εαυτό μας. Αναστατωθήκαμε, πέσαμε σε λάθη. Αλλά θέλουμε πολύ να κάνουμε μια νέα αρχή, γιατί χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να ζήσουμε ευτυχισμένοι». Αυτά είπαν οι πρώην αόρατοι με μια φωνή και με αποφασιστικότητα απολύτως ορατή. Το μολύβι, φανερά ευχαριστημένο, έβαλε τελεία και παύλα στο ατυχές γεγονός και δεν ασχολήθηκε ξανά μαζί τους. Οι πρώην αόρατοι κράτησαν το λόγο τους και μέχρι και σήμερα ζουν αγαπημένοι και χαρούμενοι. Το αόρατο χωριό ξαναβαφτίστηκε. Το είπαν. Μα πώς το έπαθα τώρα εγώ αυτό? Το σκανδαλιάρικο μολύβι έζησε με τη γόμα του το όνομα που είχα σκεφτεί. Με τίποτα δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ποιος θα με βοηθήσει ένα καινούριο όνομα να βρω για το πρώην αόρατο χωριό?

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Τα μέλη τότε που ήτανε εκεί του συνεδρίου τον Ιησού εσύρανε στον Πόντιο Πιλάτο. Εκεί αρχή εβάλανε να τον κατηγορούνε και λέγαν «Τούτον πιάσαμε τον κόσμο να εξεγείρει και να εμποδίζει τον λαό στον Κέσαρα τους φόρους να μην πληρώνουν και εκτός ετούτα διαδίδει για τον εαυτό του βασιλιάς πως είναι και ο Μεσσίας». Και ο Πιλάτος έπειτα τον Ιησού ρωτάει «Ώστε εσείς ο βασιλιάς που λέν των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς τα απάντησε «Ισχύει αυτό που λέγεις». Και είπε στους αρχιερείς και στο λαό Πιλάτος «Καμιά αιτία εγώ για αυτόν τον άνθρωπο δεν βρίσκω που να είναι τόσο σοβαρή να τον καταδικάσω». Αυτοί όμως επέμεναν και στον Πιλάτο λέγαν πως ξεσηκώνει τον λαό με όσα αυτός διδάσκει σε αυτούς που συναθρίζονται σ' όλη την Ιουδαία, αφού ξεκίνημα έκανε από την Γαλιλαία και έχει φτάσει ως εδώ μέχρι αυτή την ώρα.

Σαν ο Πιλάτος άκουσε που παν για Γαλιλαία, ρώτησε αυτός ο άνθρωπος αν είναι Γαλιλαίος. Και αφού το διαπίστωσε το ότι υπαγόταν εις του Ηρώδη βασιλιά τη δικαιοδοσία, τον επαρέπεμψε λοιπόν στο βασιλιά Ηρώδη, που ήταν στα Ιεροσόλυμα κι αυτός αυτές τις μέρες. Ο Ηρώδης χάρηκε πολύ τον Ιησού σαν είδε, γιατί ήθελε από καιρό αυτός να δει ποιος είναι, απ' τα πολλά που άκουγε να λένε για εκείνον. Ήλπιζε μάλιστα αυτόν να δει να κάνει θαύμα. Αυτός λοιπόν στον Ιησού έκανε ερωτήσεις πολλές, αλλά απόκριση καμία δεν επήρε. Βρίσκονταν κι οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι κατηγορούσαν τον Ιησού έντονα και με πείσμα. Τότε ο Ηρώδης έπιασε με τα στρατεύματά του, αφού τον εξευτέλισε με μια στολή τον Τίνη λαμπρή, και τον παρέπεμψε πίσω προς τον Πιλάτο. Τη μέρα εκείνη μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν ξανά, που ήταν μαλωμένοι.

Τότε λοιπόν συγκάλεσε ο Πόντιος Πιλάτος αρχιερείς, τους άρχοντες και τον λαό και είπε: «Μου φέρατε τον άνθρωπο ετούτον εδώ πέρα και λέτε για επανάσταση τον κόσμο ξεσηκώνει. Είδατε, τον ανέκρινα πριν λίγο εδώ μπροστά σας και δεν τον βρήκα ένοχο για όλα αυτά που λέτε. Ούτε ο Ηρώδης που σε αυτόν τον είχα παραπέμψει. Φαίνεται πως δεν έκανε τίποτε που να αξίζει σε θάνατο τον άνθρωπο να τον καταδικάσω. Γι' αυτό λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν θα βασανίσω και έπειτα ελεύθερο πάλι θα τον αφήσω». Έθιμο υποχρέωνε τον Πόντιο Πιλάτο κατά του Πάσχα τη γιορτή ελεύθερο να αφήνει κάποιον που ήταν φυλακή για του λαού τη χάρη. Μα όλο μαζί εκράβγαζε και έλεγε το πλήθος: «Αυτόν θανάτος έτωνε, το Βαραβά να αφήσεις». Ο Βαραβάς είχε ρηχτεί στη φυλακή με τία εξέγερση που έκανε στην πόλη και έναν φόνο. Μα ο Πιλάτος που ήθελε τον Ιησού να αφήσει στον κόσμο βγήκε μια φορά και πάλι να μιλήσει. «Σταύρωσε, σταύρωσέ τονε», όμως αυτοί φωνάζαν. Τρίτη φορά ερώτησε εκείνους ο Πιλάτος: «Ποιο το κακό που έπραξε ο άνθρωπος ετούτος? Δεν βρήκα τίποτε κακό για να τον θανατώσω. Θα τον παιδέψω και έπειτα θα τον ελευθερώσω». Αυτοί όμως επέμεναν και δυνατά φωνάζαν: «Ο Ιησούς να σταυρωθεί», ζητούσαν και κραυγάζαν. Υπερισχύανε οι φωνές όχλου και αρχιερέων και ο Πιλάτος έκαμε δεκτό το αίτημά τους και ελευθέρωσε αυτόν που εκείνοι του ζητούσαν. Τον Βαραβά που ήτανε στη φυλακή για φόνο και για την επανάσταση που έκανε στην πόλη, και τον Ιησού παρέδωσε στο θέλημα του όχλου.

η σταύρωση του Ιησού στον τόπο του κρανίου. Καθώς λοιπόν πηγαίνανε για να τον εσταυρώσουν, έπιασαν κάποιον άνθρωπο, Σίμωνα Κυριναίο, που από τον αγρό του γύριζε, και απάνω του φορτώσαν να μεταφέρει το σταυρό από τον Ιησού ξοπίσω. Τον ακολούθαγε αρκετός κόσμος, πολλές γυναίκες που κλαίγανε για τον Ιησού, τα στήθη τους χτυπώντας. Ο Ιησούς εστράφηκε προς τις γυναίκες και είπε: «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, για μένα μη θρηνείτε. Πλιότερο κλάψτε για εσάς, μα και για τα παιδιά σας. Γιατί οι μέρες έρχονται που αρκετοί θα λένε: καλότυχες ή άτεκνες αυτές που δεν γεννήσαν και που δεν θύλασαν ποτέ παιδιά από τα στήθη. Τότε θα αρχίσουν στα βουνά να λένε: πάνω μας πέστε, όλες να μας καλύψετε, στους λόφους θα ζητούνε. Γιατί αν γίνονται αυτά στα δροσερά τα ξύλα, με τα ξερά τα κούτσουρα, σκεφτείτε τι θα γίνει». Τότε μαζί με τον Ιησού πηγαίναν να σταυρώσουν και άλλους δυο παράνομους που ήταν ληστές κακούργοι. Όταν στο μέρος έφτασαν που λέγεται Κρανίο, εκεί σταυρώσαν τον Ιησού μαζί και τους κακούργους, τον έναν από δεξιά και αριστερά τον άλλον. Και έλεγε ο Ιησούς εις τον Θεό Πατέρα: «Πατέρα μου, συγχώρα τους, δεν ξέρουνε τι κάνουν». Και εκείνοι μοιραστήκανε τα ρούχα του με κλήρο. Και ό,τι γινόταν, ο λαός στεκόταν και κοιτούσε. Μαζί με αυτούς οι άρχοντες κορόιδευαν και λέγαν: «Άλλους ανθρώπους έσωσε, ας σώσει τον εαυτό του, αν του Θεού είναι εκλεκτός και αν είναι ο Μεσσίας». Και οι στρατιώτες που ήτανε εκεί τον εχλεβάζαν, προσέρχονταν και του δίναν και ξίδι λέγοντάς του: «Αν είσαι όντως βασιλιάς, εσύ των Ιουδαίων, από ετούτη τη στιγμή σώσε τον εαυτό σου». Κι υπήρχε πάνω από αυτόν ταμπέλα καρφωμένη, σε ελληνικά, εβραϊκά, ρωμαϊκά γραμμένη: «Ο Ιησούς, ο βασιλιάς, είναι των Ιουδαίων». Ένας κακούργος από τους δυο που ήταν κρεμασμένος, κι αυτός επάνω στο σταυρό, του λέγε βλασφημώντας: «Αν ο Μεσσίας είσαι εσύ, σώσε τον εαυτό σου και έπειτα σώσε και εμάς». Και ο ληστής ο άλλος στρέφεται έπειτα σε αυτόν, μαλώνοντάς τον, κι είπε: «Ούτε και τώρα το Θεό εσύ δεν τον φοβάσαι, και εσύ δεν είσαι όπως αυτόν πιο καταδικασμένος? Και εμείς βεβαίως δίκαια έχουμε τιμωρία για όλα αυτά που κάναμε, την κάθε αμαρτία. Όμως αυτός ποτέ κακό δεν έκανε κανένα». Και έλεγε στον Ιησού: «Θυμήσουμε και μένα στη βασιλεία σου αυτήν, Κύριε, όταν έρθεις». Και στο ληστή ο Ιησούς απάντησε και είπε: «Σε βεβαιώνω αληθινά, σήμερα κιόλας θα είσαι μέσα εις τον παράδεισο, και εσύ μαζί με μένα».

Ο θάνατος του Ιησού εις το σταυρό επάνω. Η ώρα ήταν 12 περίπου μεσημέρι. Μαύρο σκοτάδι έπεσε σ' όλη τη γη επάνω. Μέχρι τις 3 το απόγευμα και χάθηκε ο ήλιος. Και του ναού το χώρισμα εσκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς εκράβγασε, φωνή μεγάλη κι είπε: «Πατέρα, εις τα χέρια σου το πνεύμα παραδίνω». Και αμέσως εξεψύχησε, σαν είπε αυτά τα λόγια. Σαν είδε ο εκατόνταρχος αυτό που είχε γίνει, έδωσε δόξα στο Θεό και έπειτα είπε ότι όντως αυτός ο άνθρωπος αλήθεια ήταν αθώος. Κι όλοι όσοι είχαν μαζευτεί το θέαμα να δούνε, αυτά σαν είδαν που έγιναν, έφευγαν και χτυπούσαν τα χέρια τους στα στήθη τους, πικρά μετανιωμένοι. Όλοι οι γνωστοί του Ιησού στέκονταν μακριά του. Και εκεί μαζί τους βλέπανε αυτά και οι γυναίκες που ακολουθήσαν τον Ιησού από την Γαλιλαία.

Υπήρχε κάποιος που Ιωσήφ τον λέγαν και ήταν μέλος του συνεδρίου, αγαθός και δίκαιος άνδρας ήταν. Αυτός δεν ήταν σύμφωνος με γνώμη και με πράξεις και με τα όσα στον Ιησού κάναν οι Ιουδαίοι. Και είχε την καταγωγή από την Αρημαθαία, και αυτή μια πόλη ήτανε μέσα στην Ιουδαία. Την βασιλεία του Θεού ανέμενε και εκείνος. Πήγε λοιπόν και ζήτησε του Πόντιου Πιλάτου για να του δώσει του Ιησού το σώμα να το θάψει. Και αφού το αποκαθήλωσε, επήρε ένα σεντόνι, το τύλιξε και το βάλε σε λαξευμένο μνήμα καινούριο που δεν είχανε βάλει ποτέ κανένα. Η μέρα ήταν Παρασκευή και σήμωνε Σαββάτο, και οι γυναίκες βλέπανε που είχαν ακολουθήσει τον Ιησού και ήρθανε από τη Γαλιλαία, και οι οποίες είχαν δει ότι σε αυτό το μνήμα μέσα τοποθετήθηκε του Ιησού το σώμα, γυρίσαν πίσω και έφτιαξαν αρώματα και μοίρα, μα τίποτε δεν έκαναν τη μέρα του Σαββάτου, και την αργία τήρησαν όπως προστάζει ο νόμος.

Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

και Ηρακλή, κάνοντας τον Γιάννη τόσο υπερήφανο. Όπως και τον θείο του Κώστα, που είδε τον δικό του γιο, τον Μάνο, να παίζει με επιτυχία στον ΠΟΑ πριν πάρουν τη σκυτάλη για ποδοσφαιρική διαδρομή δύο του εγγόνια. Συνεχίζουμε και κλείνουμε απόψε τον φάκελο ποδοσφαιρικές οικογένειες στις αθλητικές ιστορίες της Κρήτη TV.

0: Από πολύ μικρή, από το δημοτικό, θυμούμαι μαζί με τον αδερφό μου και τα άλλα παιδιά, τέλος πάντων, ασχολούμαστε με την μπάλα. Παίζαμε όλη μέρα, παίζαμε ποδόσφαιρο. Μια μπάλα στη μασχάλη είμαστε. Πολλές φορές φεύγαμε και από το σχολείο και πηγαίναμε στο γήπεδο. Τότε είχε φτιαχτεί το γήπεδο. Και πριν να φτιαχτεί το γήπεδο, παίζαμε. Εμείς το προλάβαμε και το φτιάχνανε. Είμαστε όλη μέρα με το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν ουσιαστικά και η αιτία που ασχοληθήκαμε με τον αθλητισμό και που σπουδάσαμε κιόλας. Ήταν το ποδόσφαιρο και η αγάπη μας προς αυτό. Γιατί πράγματι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ ενεργά, πολύ μικρή.
1: Ήταν και μια από τις λίγες διασκεδάσεις, να το πω έτσι, εκείνα τα χρόνια. Γιατί...
0: αυτή ήταν η αιτία. Ήταν η μοναδική μας διασκέδαση. Δεν υπήρχε άλλη διασκέδαση στο χωριό. Ήταν το ποδόσφαιρο και η γειτονιά. Αλλά το ποδόσφαιρο, κύρια, ήταν η μοναδική μας διασκέδαση και η ενασχόληση.
1: Εκείνα τα χρόνια, βέβαια, ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο ήταν λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή, ειδικά ακόμα και στις αστικές περιοχές και στις πόλεις, συνήθως οι γονείς δεν ήθελαν.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι μας έχουν μεταφέρει τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Εμείς δεν είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας. Κοιτάζαμε και τα μαθήματά μας, ασχολούμαστε δηλαδή και με τα μαθήματά μας. Οπότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ούτε με τη γονή μας δηλαδή δεν. Επειδή από πολύ μικρή ασχολούμαστε με την μπάλα και ήταν καλή ιδιαίτερα ο Γιάννης, γι' αυτό και συνεχίζαμε να παίζουμε, δεν μας έφεραν αντίρρηση.
1: Το πέραμα τότε είχε βγάλει άλλους, ήταν ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
0: Ναι, αυτός ήταν πολύ πριν από εμάς, ο οποίος είχε φύγει από το πέραμα, αυτός μεγάλωσε στην Αθήνα. Στο πέραμα τότε δεν ήταν κάποιος άλλος τέλος πάντων, παρά μόνο εκεί τοπική που παίζαμε στο Ρέθυμνο. Γιατί είχαμε και ομάδα, γιατί έπαιζε στο τοπικό στο Ρέθυμνο από τότε. Mm-hmm. Από τότε και παίξαμε και εμείς την ομάδα αυτή από πολύ μικρή. Δηλαδή παίξαμε 13 χρόνο, παίζαμε στην ομάδα.
1: Οπότε στον Αστέρα Περάματος χρωστάτε μια ευγνωμοσύνη.
0: Ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, η ομάδα αυτή, σε αυτή την ομάδα παίξαμε, με αυτή μεγαλώσαμε. Βέβαια, χρωστούμε. Ήταν η πρώτη μας ομάδα, ήταν αυτή που μας έκανε και γνωστούς τέλος πάντων και στο Ρέθυμνο κτλ. Παίξαμε στο Ρέθυμνο με την ομάδα. Τη χρονιά, αυτό ήταν που μας έβαλε στον αθλητισμό και περάσαμε στο Πανεπιστήμιο. Περάσαμε μαζί με τον Γιάννη, την ίδια χρονιά, είμαστε δηλαδή πάντα μαζί. Επίσης, τη χρονιά που έγινε η πρώτη εθνική ερασιτεχνική κατηγορία, τότε αν θυμάστε, πρωταθλητής στο Ρέθυμνο ήταν ένας Αστέρας, αλλά όχι Περάματος ο Ρεθύμνης. Και πήρε τότε παίχτες, έτσι είχαν οργανώσει την ομάδα να πάρουν παίχτες από όλο το
2: νομό.
0: Από όλο το νομό και από όλες τις ομάδες. Και εμείς με τον Γιάννη πήγαμε τότε, σαν καλή, ας πούμε, από το πέραμα, πήγαμε στην Αστέρα. Τη χρονιά που περάσαμε στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο συνεχίζαμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και με το ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης προχώρησε και ποδοσφαιρικά και πήγε σε καλές ομάδες. Εγώ ασχολήθηκα και με το ποδόσφαιρο, έπαιζα και όσο καιρό ήμουν φοιτητής, παίζαμε και φοιτητές. Μετά ήρθαμε στον Εργοτέλη, ο Γιάννης ήταν πιο νωρίς και μετά πήγα κι εγώ. Φοιτητής ήμουν. Και μετά εγώ μετά το πανεπιστήμιο ασχολήθηκα προσθέτω με την προπονητική, δεν έπαιξα άλλο δηλαδή. Ουσιαστικά μετά το πανεπιστήμιο, τελειώνα στο πανεπιστήμιο, δεν έπαιξα άλλο. Είχα παντρευτεί, είχα κάνει την κόρη μου, οπότε ασχολήθηκα περισσότερο με τα προπονητικά. Τελειώντας το πανεπιστήμιο, διορίστηκα και ασχολήθηκα με τα προπονητικά, με την προπονητική.
3: Η αγάπη που είχα.